0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Την πορεία της χώρας προς το 2030 με ορίζοντα τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας περιέγραψε χθες ο Πρωθυπουργός κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε έναν εκτενή απολογισμό του κυβερνητικού έργου, αναφέρθηκε στις διεθνείς προκλήσεις και έθεσε τους στρατηγικούς στόχους για την επόμενη τετραετία. Παράλληλα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε Ανδρουλάκη, Τσίπρα και συνολικά στην αντιπολίτευση και απίθυνε πρόσκληση στον κόσμο που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης εστίασε στο τρίπτυχο μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και θεσμικής αναγέννησης της δημόσιας ζωής, ενώ για την ακρίβεια είπε ότι η μόνη αποτελεσματική απάντηση είναι οι αυξήσεις μισθών και οι μειώσεις φόρων. Για υποκρισία στο θέμα της ακρίβειας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη σε τιμές καυσίμων, ενοικίων και βασικών αγαθών. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, της ακριβοπληρωμένης υγείας και της πανάκριβης στέγης, ανέφερε από την Αλεξανδρούπολη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσουν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αντιπρόεδροι του κόμματος, Κώστης Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Στις 11.30 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Θετικά αποτιμούν, είπα και εκείνα, την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, αν και υπήρξαν ελάχιστα ουσιαστικά αποτελέσματα, καθώς δεν εξασφαλίστηκε ουσιαστική βοήθεια από την Κίνα για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Για το ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο αποτελεί κόκκινη γραμμή για το Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος την προειδοποίησε να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, ενώ είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα την ενισχύσει με νέα οπλικά συστήματα. Ο πρεσβευτής της Κίνας στον ΟΗΕ επέκρινε την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν ΗΠΑ και Μπαχρέιν για τα στενά του Ορμούζ, με αίτημα την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τον τερματισμό των Ιρανικών επιθέσεων στον Περσικό κόλπο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβεβαιώνουν αμυντικές ενέργειές τους μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για επιθέσεις κατά του Ιράν στις αρχές Απριλίου. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση πυρός Ισραήλ-Λιβάνου που κηρύχθηκε στις 17 Απριλίου σύμφωνα με τη Ουάσιγκτον. Εγγυήσεις από τη ΣΥΠΑ ζητάει Βηρυτός για την εδραίωση της νέας εκεχηρίας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 διασώστες και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Χαρούφ του Νοτίου Λιβάνου. Στη Γάζα τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν χθες σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο κορυφαίο διοικητή της Χαμάς, ο οποίος παραμένει άγνωστο αν συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε χθες από μπαλκόνι επταόροφης πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά. Στην ασφάλεια Πειραιά ανακρίθηκε ο 50χρονος σύντροφός της. Στη Γερμανία, ένας εργαζόμενος έχασε χθες τη ζωή του και άλλοι 17 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στη Νιρεμβέργη. Στη Ρωσία, τουλάχιστον 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος σε πολυκατοικία στο Μπέλγκοροντ. Στις 10 το βράδυ, απευθείας από την Ερτένα, ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη. Ο Ακύλας ανεβαίνει δυναμικά στη σκηνή με το Φέρτο και θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Η ελληνική συμμετοχή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης και σαρώνει στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά, βόρεια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, όπου πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές, και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Στην Ήπειρο και στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις. Αφρικανική σκόνη σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Παπα. Περίσεψαν οι κολακίες, οι αυρότητες, τα λέλουδα, λέλουδα, πολύ λέλουδο. Στη συνάντηση Drum Cello. Τα πάντα όμως κρίνονται στο ταμείο στη ζωή αυτή, όπως πολύ πολύ καλά ξέρουμε. Η Κίνα λέει παρήγγειλε 200 Boeing, αριθμός πολύ μικρότερος των προσδοκιών. Έτσι είπε ο Τραμπ δηλαδή, η Κίνα δεν το επιβεβαιώνει. Υπήρξαν συμφωνίες για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων, πρόοδο στη διαχείριση των μελλοντικών εμπορικών σχέσεων, ανακοχή με άλλα λόγια στον εμπορικό πόλεμο που έχουν μεταξύ τους. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την κινέζικη μεσολάβηση για τερματισμό του πολέμου. Το ζητούμενο δηλαδή, η Ταϊβάν, ωστόσο όπως ξεκαθάρισε ο πρόεδρος Σι, παραμένει κόκκινη γραμμή. Σε δηλώσεις το Αμερικανός πρόεδρος είπε, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην πάει σε γρήγορη ανεξαρτησία, ότι είναι υπό εξέταση και το θέμα ενίσχυσής της με οπλικά συστήματα. Τώρα, ζυγίζοντας τα όλα αυτά και με δικά μας λόγια, ούτε φίλοι ούτε εχθροί, κάπως έτσι μου φαίνεται εμένα, και με περιορισμένο συνεταιριλίκη. Το CNN όμως και τα διεθνή μέσα βάζουν 9,9 λέει στην επίσκεψη αυτή, με άριστα το 10, ότι τα πήγε πολύ καλά. Πάντως, δημοσιογράφοι, όσοι ήταν συνοδεία κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο πριν επιβιβαστούν, πέταξαν λέει από το αεροπλάνο κινητά, διαπιστεύσεις, αναμνηστικά, ό,τι είχαν πάρει από τους Κινέζους υπό τον κίνδυνο χακαρίσματος λέει. Εδώ στα δικά μας είχαμε άνοιγμα της αυλαίας χθες το βράδυ του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας από τον Πρωθυπουργό, σε μια συγκυρία προεκλογικής τροχιάς. Έθεσε τα διλήμματα ο κ. Μητσοτάκης της Κάλπης, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Κατά τα λοιπά, κουρνιαχτό, πολύ κουρνιαχτό για το ακίνητο Ανδρουλάκη. Προσφυγή στη δικαιοσύνη, προανήγγειλε του Πασόκ. Πάω στοίχημα ότι έρχονται και άλλα επεισόδια σε αυτή την κόντρα. Τον κόσμο βεβαίως τον πονούν τα ζητήματα της καθημερινότητας. Πάνω από 7% η εβδομαδιαία άνοδος του Brent, με τους παράγοντες της αγοράς να μην είναι καθόλου αισιόδοξοι για αποκλιμάκωση. Αυτό που μας νοιάζει δηλαδή. Περιμένουμε να γελάσει λίγο το χυλάκι μας απόψε στον τελικό της Eurovision. Τα έχει πάει περίφημα εκεί το αγόρι μας. Αυτός. Φέρτο, φέρτο, Ακύλα, φέρτο. Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Είναι φαβορί, λέει, φαβορί. Φραγκάσω, no unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Κάπως έτσι έχουν τα βασικά ζητήματα της επικαιρότητας και πάμε να κάνουμε άλλο ένα ξεκίνημα εδώ από το Earth News Radio, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή λίγο μετά τις 5. Ξεκίνημα στο Earth News Radio λοιπόν, Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο, μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω στην κονσόλα του ήχου, Γιώργος Σκεύης υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλους και όλες εσάς, να μας φτιάχνει τη διάθεση.
1: Θέλω οπότε φέρτο.
0: Πολύ καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη, καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Η ιστορική συχνότητα του πρώτου προγράμματος, όπως εξακολουθείτε να επιμένετε οι παλιοί ακροατές εδώ στα μηνύματά σας. Νιν Earth News Radio, διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από την πλατφόρμα erteco.gr, εκεί όπου φιλοξενούνται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς θα επιλέξετε βεβαίως το Earth News Radio. Διάβλος επικοινωνίας είναι το Viber. Γράφετε δύο λεξούλες που έχουν να κάνουν με την ονομασία του σταθμού. Earth News η μία, Radio η άλλη, λατινικοί χαρακτήρες. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε καλημέρες, μηνύματα, ευχές, σχόλια, κριτική για ό,τι ακούτε. Και φωτογραφίες. Φωτογραφίες παρακαλώ, μας φέρνουν πιο κοντά και μας βγάζουν από τα στενά όρια του στούντιο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, πάμε να κάνουμε ωραίο ξεκίνημα και αφού τα είπαμε όλα αυτά τα ωραία και τα καλά μετά των συστάσεων, κύριε Μαέστρο, βάλε μπρος το μαγαζί, δεν πάμε πουθενά χωρίς να ξέρουμε τι έρχεται από πλευράς καιρού.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εντονότερη θα είναι η αστάθεια το Σάββατο με αρκετή σκόνη στη νότια χώρα. Πιο αναλυτικά το Σάββατο περιμένουμε νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές. Το πρωί στα νότια, από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα, με ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία. Οι άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς έως 30 στην Κρήτη. Στην Αττική είναι πιθανές βροχές από το μεσημέρι. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε καθαρή ατμόσφαιρα με ήλιο και λίγες μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.
0: Κορίτσι του Μά είναι τη σκόνη. Τι την θέλει ρε Γιώργη, τι την θέλει. Για σήμερα λέει μόνο, από αύριο θα φύγει, θα περάσει.

άντε κάνε εκπομπή με αυτόν τον παλιάνθρωπο στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, στα μισά του μήνα είμαστε. Στα μισά του μήνα των λουλουδιών, 16 του Μαΐ σήμερα. Ανατολή θα έχουμε στις 6 και 13 πρώτα λεπτά. Κάτι με ένα μισάωρο και κάτι και κάνα τεταρτάκι. Δύση στις 8 και 29 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε στο φως για 14 ολόκληρες ώρες και 15 πρώτα λεπτά. Ωραία και καλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σήμερα, για να δούμε τι λέει το εορτολόγιο εδώ. Σίων Θεοδόρου του Υγειασμένου, λέει, Νικολάρχου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Γεωργίου Αρχιεπισκόπου Μυτιλίνης, του Ομολογητού, Νεαδίου Επισκόπου κτλ. Χρόνια πολλά σε εσάς, σε όλους εσάς που έχετε γενέθλια. Τα ταυράκια είναι τώρα, νομίζω. Τα ταυράκια παίζουν. Τα καλύτερα παιδιά, ό,τι πείτε, εμείς αγαπάμε, αγαπάμε ταύρους. Κοντραριζόμαστε λίγο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, στις επετείους και στις λοιπές γιορτές, όπως λέει εδώ, Διεθνής ημέρα ειρηνικής συμβίωσης, το καταλαβαίνουμε, έχει καλώς. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την Κυλιοκάκη. Νόσος είναι αυτό, δύσκολη νόσος κιόλας. Διεθνής ημέρα φωτός. Ημέρα κληρονομικού αγκιοειδήματος, και αυτό είναι δύσκολο. Και παγκόσμια ημέρα ουίσκι. Πρωί είναι ακόμα, μην ξεκινήσουμε έτσι. Ας μείνουμε στο καφεδάκι μας, έτσι, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε και ποια πρόσωπα και ποια γεγονότα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1651, οι γενίτσαροι στραγγαλίζουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Παρθένιο τον Δεύτερο και πετούν τη σωρό του στη θάλασσα. Ο Σουλτάνος τον υποψιαζόταν ότι είχε μυστικές επαφές με τους Ρώσους. 1916, υπογράφεται η μυστική συμφωνία Sykes-Picot που ρυθμίζει τις σφαίρες επιρροής μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας στη Μέση Ανατολή. Προβλέπει ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν θα αρχίσει διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση της Κύπρου χωρίς την έγκριση της Γαλλίας. Βρετανίας και Γαλλίας στη Μέση Ανατολή. Προβλέπει ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν θα αρχίσει διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση της Κύπρου χωρίς την έγκριση της Γαλλίας. 1920

ο Πολκ δολοφονήθηκε από την ασφάλεια. 1966 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εκδίδει την αγγελία της 16ης Μαΐου με την οποία ξεκινά η πολιτιστική επανάσταση. 2015 ο Ισλαμιστής πρώην πρόεδρος της Αιγύπτου Μοχάμετ Μόρση, ο οποίος ανατράπηκε από το στρατό το 2013, καταδικάζεται σε θάνατο από δικαστήριο του Καϊρού για τη συμμετοχή του στα βία επεισόδια στη διάρκεια της εξέγερσης του 2011 για συνωμοσία και για αποδράσεις από τις φυλακές της χώρας. Εκτός από τον Μόρση, στην εσχάτη των ποινών καταδικάζονται και άλλοι 100 κατηγορούμενοι μέλη των αδελφών μουσουλμάνων. Σαν σήμερα στα 1718 έχει γεννηθεί η Μαρία Γκαϊντάνα Ανιέζη, Ιταλίδα μαθηματικός και φιλόσοφος, διακρίθηκε για τις εργασίες της στον διαφορικό λογισμό. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε έδρα μαθηματικών σε πανεπιστήμιο. Σαν σήμερα 1948 έχει γεννηθεί η Κάτια Δανδουλάκη. Χρόνια της πολλά, αξιόλογη και πολύ αγαπημένη. 1953 σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Πίρς Μπρόνσαρ, ηθοποιάρα. Πολύ ωραίο αγόρι κι ας μεγάλος, έτσι. Στους θανάτους, σαν σήμερα στα 1703 έφευγε ο Σαρλς Περό. Του οφείλουμε τη Σταχτοπούτα, του οφείλουμε την ωραία κοιμωμένη και άλλα πολλά παραμύθια. 1953 Τζάνκο Ράινχαρτ, τσιγκάνος από το Βέλγιο, βιρτουόζος της κιθάρας, από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της τζαζ. Σαν σήμερα το 2010 ο Ρόνι Τζέιμς Ντίο, Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης του heavy metal. Rainbow, Black Sabbath, Dio και Heaven and Hell.

Λοιπόν, καλημέρες πριν ανοίξουμε τα κοιτάπια της ενημέρωσης. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει. 15 βαθμοί από την Νίκαια της Λάρισσας. Ήρεμα ξημερώνει στο Θεσσαλικό κάμπο με συννεφιά. Καλό στονα. Καλώς στους όλους, καλώς στην Κατερίνα από το Λιτόχωρο. Μια πολύ ωραία φωτογραφία εδώ που μας στέλνει από το μποστάνι της. Άμα είχα και εγώ τέτοιο μποστάνι, εκεί θα ξήμερο βραδιαζόμουν. Ωραία πράγματα, ρε παιδί μου, ωραία πράγματα. Λοιπόν, άντε να στέλνουμε, άντε να ζεσταίνετε την παρέα, να ζεσταίνετε την παρέα. Στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber.

0: Γράφετε δύο λέξεις, Earth News η μία, Radio η άλλη. Αμέσως μετά σχόλια, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα θέματα. Με το βλέμμα στραμμένο προς τις εθνικές κάλπες, άνοιξε την αυλαία του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών, εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, έκανε εκτενή απολογισμό του κυβερνητικού έργου, αναφέρθηκε στις διεθνείς προκλήσεις και έθεσε τους στρατηγικούς στόχους για την επόμενη τετραετία. Εκλογές, είπε, κανονικά το 2027. Για πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός.
1: Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν έχουμε προβλήματα ως χώρα. Προφανώς έχουμε και πολλά. Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει, και εδώ δεν χωρεί δεύτερη απάντηση. Μόνο η Νέα Δημοκρατία ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του εθνικού σκάφους. Να συγκρουστεί με αδυναμίες. Να χαράξει ασφαλή πορεία σε νερά χαρτογράφητα. Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Γι' αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Απέναντι όχθη αδυνατή να αντιπαρατεθεί στις δικές μας πολιτικές, προτείνοντας έστω κάποια εναλλακτική λύση. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι δυνάμεις τους συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα. Πότε χορεύοντας στους σκοπούς της ξυλολιάδας, προσβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το εθνικό δράμα των τεμπών, πότε βαφτίζοντας τάχα κυβερνητικό σκάνδαλο κάθε πραγματική αδυναμία της δημόσιας ζωής. Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα, το οποίο φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Το σύνθημα, το είπαμε, το κάναμε, είναι κάτι παραπάνω από 4 λέξεις. Είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο. Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα, παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι. Η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση. Αυτές θα παραμείνουν σταθερές ακόμα και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Σε όσους έχουν απομακρυνθεί, να τους διαβεβαιώσω ότι τώρα είναι η ώρα της συστράτευσης. Στο όνομα της κοινής μας ιστορίας, να τους ζητήσω να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία. Τρέφουμε παράλληλα τους πολίτες που συναντήσαμε από το 2015 στον αγώνα να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Κάποιοι μπορεί σήμερα να κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απέτηση να μην θυμώνουν, ούτε να μας δώσουν λευκή υποταγή. Αλλά θα τους καλέσω να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές. Να δουν τη μεγάλη εικόνα, να συνταθούν δίπλα μας, μετατρέποντας την κριτική τους σε σημεία αναφοράς με διαρκή επιδίωξη να γινόμαστε όλο ένα και καλύτεροι.

σήμερα στις 11.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετέχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο του συνεδρίου. Επίσης θα μιλήσουν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι αντιπρόεδροι του κόμματος Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα στις αντιδράσεις για υποκρισία στο θέμα της ακρίβειας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στις τιμές των καυσίμων, των ενοικίων και των βασικών αγαθών. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, της ακριβοπληρωμένης υγείας και της πανάκριβης στέγης, ανέφερε από την Αλεξανδρούπολη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, εκεί από την Αλεξανδρούπολη όπου βρέθηκε.

Καλά στο Γιάννη το φούρναρι, με ωραία λόγια, με ωραία λόγια ξεκινάμε. Καλημέρα, είπαμε καλημέρα, καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα. Καλημέρα και στο Βαλεντίνο. Οχ, αυτά τα θέλουμε για τον καφέ να τα έχουμε συνοδεία. Ευχαριστώ για το ωραίο γκιφ που μας στέλνεις. Καλημέρα και στον Κοσμά και την ωραία φωτογραφία από τα Γιάννενα. Έμα φτιάχνει η διάθεσή μας. Καλημέρα και στον Αντώνιο από τη Φιλιππιάδα. 17 βαθμοί Κελσίου. Πρωί, πρωί. Θα πάμε για μπάνιο σήμερα. Θα πάμε για μπάνιο. Το βλέπω το έργο.

Λοιπόν, στα του Τραμπ με τον Σι που σας έλεγα και νωρίτερα, σύνθημα για αναθέρμανση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας έδωσε η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, έστω και αν δεν κατάφερε να εξασφαλίσει κινέζικη μεσολάβηση για τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Αυτό ήταν το μείζον, δεν νομίζω ότι επιτεύχθηκε κάτι. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν σειρά εμπορικών συμφωνιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιφύλαξε εγκομιαστικούς χαρακτηρισμούς για τον Κινέζο ομολογό του. Αναδημοσίευσε μάλιστα με το που έφυγε, γιατί δεν έκανε χρήση του κινητού του εκεί, άρθρο του CNN που βαθμολογεί την επίσκεψη με 9,9 με άριστα το 10, λέει. Πάντως, οι δημοσιογράφοι λίγο πριν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο της επιστροφής πέταξαν κινητά διαπιστεύσεις ότι αναμνηστικό είχαν πάρει από τους Κινέζους υπό τον φόβο χακαρίσματος. Ούτε ο Αμερικανός Πρόεδρος μπορούσε να χρησιμοποιήσει το αγαπημένο του κινητό, όπως σας είπα. Γι' αυτό είχαν περιοριστεί και οι αναρτήσεις τους στο Truth Social. Ενδεικτικό της κατάστασης ήταν ότι κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στο Ναό του Ουρανού στο Πεκίνο, οι ρεπόρτερ είχαν περιοριστεί σε μια μικρή αιθουσούλα. Στα παραλυπόμενα της επίσκεψης η παρουσία του μικρού Εξ, ο γιος του Elon Musk, στη συνάντηση Αμερικανών γιγάντων τεχνολογίας με τον Κινέζο Πρωθυπουργό. Τα καρθώδη ζητήματα βέβαια δεν λύθηκαν, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Κόκκινη γραμμή και το θέμα της Ταϊβάν από τον Κινέζο Πρόεδρο. Θα ξανασκεφτώ, είπε ο Τραμπ φεύγοντας σε δηλώσεις του, το θέμα ενίσχυσης της Ταϊβάν με νέα οπλικά συστήματα. Προς το παρόν είπε να μην κάνει τίποτα η Ταϊβάν ως προς το θέμα της αναγνώρισής της. Πάντως ήταν εκεί με τις ανώτατες τιμές που μπορεί να υποδεχτεί, να υποδεχτούν οι Κινέζοι έναν ηγέτη. Και ο πρόεδρος Τραμπ έδειξε απόλυτο σεβασμό στην παράδοση, στο πρωτόκολλο της κινέζικης διπλωματίας. Τα τήρησε όλα αυτά με υποδειγματική ακρίβεια. Αποκάλεσε τον πρόεδρο Σι φίλο, αξιοσέβαστο ηγέτη, στα ίσα που λένε. Γιατί θυμάστε, κάποια στιγμή δεν είχε δώσει ούτε καν το χέρι του στην κυρία Μέρκελ, το θυμάστε αυτό, το ωραίο. Αχ, Θεέ μου, τι ωραία πράγματα. Λοιπόν, και όπως ανακοινώθηκε, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του, την άλλη εβδομάδα θα βρεθεί στην Κίνα ο Ρώσος πρόεδρος. Αμέσως λοιπόν μετά τον Αμερικανό θα πάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα. Αντιλαμβάνεστε.

0: Λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση. Πάμε στα χαρούμενα τώρα. Για τον σημερινό τέλικο, 70ος διαγωνισμός της Eurovision στη Βιέννη. Χθες βράδυ έγιναν οι τελικές πρόβες που αξιολογήθηκαν από την κριτική επιτροπή. Απόψε τα σπουδαία λοιπόν θα διαγωνιστεί στο μεγάλο τελικό και τα στοιχήματα εξακολουθούν να κατατάσσουν τον Ακύλα στην πρώτη τριάδα.
1: Τα καταφέραμε, φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο. Είμαστε στο μεγάλο τελικό.
2: Ο Ακύλας πάτησε το start και έφτασε με το πατίνι του στην τελευταία πίστα. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό της Eurovision. Με πλεώνασμα ενέργειας, ο αϊκίνητος και επικοινωνιακός performer με την ευφυή σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις στον πρώτο ημιτελικό, ενώ φέρνει την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις των στοιχημάτων. Η συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision δεν εκτιμήθηκε μόνο από την αρένα της Βιέννης, αλλά και από τα κοινωνικά δίκτυα. Από την Τρίτη το βράδυ που ο Ακύλας ανέβηκε στη σκηνή, το Φέρτο έφτασε τις 1,8 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και τις 4,7 εκατομμύρια προβολές στο TikTok. Πάνω από 6,5 εκατομμύρια προβολές έχουν καταγραφεί για την εμφάνισή του στον πρώτο ημιτελικό στα επίσημα social media της Eurovision. Με τον Ακύλα θα εμφανιστεί στην έκτη θέση. Στον φετινό διαγωνισμό, το σύστημα του televoting έχει αλλάξει ριζικά. Οι τηλεθεατές μπορούν να ψηφίσουν μόλις ξεκινήσει το διαγωνιστικό μέρος και να μην περιμένουν μέχρι το τέλος. Οι τηλεθεατές ψηφίζουν τηλεφωνικά ή με SMS και μέσω της πλατφόρμας Eurovision Song Contest. Κάθε χρήστης μπορεί να ψηφίσει έως και 10 φορές, αλλά όχι τη χώρα του. Ο τελικός αρχίζει στις 10 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την Ερτένα σε σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καμπουτζίδη.
0: Έρχεται παιδιά, έρχεται απόψε, είναι εδώ, έρχεται, το φέρνει. Λοιπόν, στην έκτη θέση θα διαγωνιστούμε. Η Κύπρος μας με την Αντιγόνη θα διαγωνιστεί στην 21η θέση. Πέρασε και η Αντιγόνη, ακούστε την, τον Τζάλα, πέρασε και εκείνη λοιπόν στον τελικό. Θα την απολαύσουμε και εκείνη. Για να την ακούσουμε λίγο.

0: Λοιπόν, τους ξεσήκωσε όλους με το τζάλα η Αντιγόνη. Ρυθμός, ενέργεια, ντυμένη, που λέει ο λόγος ντυμένη. Χαίρεσε όμως να το βλέπεις το κορίτσι. Τώρα βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Ντυμένη στα λευκά, χόρεψε το τσιφτετέλι της. Pop ethnic, αυτό το τραγούδι. Ωραίο, ωραίο. Καλή επιτυχία και σε εκείνη. Όπως λέει ο Σκέφης, όταν μεγαλώσει θα γίνει Σακύρα.
1: Κόρη μου, κόρη μου.
2: Σας το τζεφίαμε.

Πάμε σε άλλο τσεφτετέλι τώρα. Εκεί στον Προμαχώνα ήταν τα άλλα τσεφτετέλια χθες. Είχαμε μια επεισοδιακή διαμαρτυρία των αγροτών από τις Σέρες. Προσπάθησαν να φτάσουν εκεί για να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν όπως υποστηρίζουν από την κυβέρνηση. Απέναντί τους όμως βρήκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τις οποίες προσπάθησαν να διασπάσουν, με αποτέλεσμα να σημειωθούν επεισόδια και χρήση χημικών από τους αστυνομικούς. Το αστυνομικό δελτίο τώρα. Υπεύθυνες για κλοπές οχημάτων και διακίνηση ναρκωτικών σε Αττική και Βιωτία ήταν δύο συνεργαζόμενες εγκληματικές οργανώσεις που εξάρθρωσε η ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Οι αρχηγοί των κυκλωμάτων κινούσαν τα νήματα μέσα από τις φυλακές Μαλανδρίνου. Διαπιστώθηκε επίσης παράλληλη δραστηριοποίηση κάποιων εκ των μελών της μιας οργάνωσης για συστηματική διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Θήβας και στις γύρω περιοχές εκεί.

Τώρα, ανοιχτά παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο μιας 24χρονης κοπέλας από τον Πειραιά, εκεί από την Καλλίπολη. Έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ορόφου. Στην υποδιεύθυνση της ασφάλειας Πειραιά οδηγήθηκε ο 50χρονος σύντροφός της, ο οποίος φέρεται να ήταν μαζί τη στιγμή της πτώσης. Πάντως, στην πολύ ωραία κατάθεσή του ανέφερε πως η κοπέλα τον ξύπνησε λέγοντάς του ότι δεν ένιωθε καλά και όταν την αναζήτησε διαπίστωσε την πτώση της στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και κάλεσε ασθενοφόρο. Εκεί πήγε αμέσως κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Η νεαρή όμως μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Τζάνιο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Για την αστυνομία όλα είναι ανοιχτά.

0: Τώρα, στη φυλακή οδηγήθηκαν οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας στην Τηθωρέα. Μάλιστα, είχαμε επεισόδια χθες έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με αλληλέγγυους αντιεξουσιαστές, μόλις ανακοινώθηκε η ποινή. Λιγομίλητοι, καθόλου συνεργάσιμοι και αμετανόητοι βεβαίως εμφανίστηκαν μπροστά στον ανακριτή οι δράστες της συμμορίας. Σε άλλη ωραία τώρα είδηση, μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδρίων, φυσικοθεραπείας εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ κύκλωμα που εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχές του Πειραιά, συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος. Η συνολική ζημιά για τον ΕΟΠΗ ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Για να ακούσουμε τη Σοφία Ορφανού, τι λέει, τι έχει δείξει η έρευνα και ποιοι ήταν οι πελάτες που έμπαιναν στο φυσικοθεραπευτήριο.
1: Στο φυσικοθεραπευτήριο πελάτες ήταν ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές, influencer αλλά και τράπερ, με τους οποίους ο 31χρονος φυσικοθεραπευτής συνήθισε να βγάζει βίντεο και φωτογραφίες μαζί τους, τις οποίες στη συνέχεια αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το απίστευτο όμως για τη δράση τους είναι ότι στο φυσικοθεραπευτήριο είχαν δημιουργήσει οικογενειακά πακέτα. Δηλαδή, αν κάποιος ασθενής ή αν κάποιος ασφαλισμένος έφτανε εκεί και έδινε άμκα όχι μόνο το δικό του, αλλά φίλων και συγγενών του, δεν πλήρωνε συμμετοχή. Έκανε δηλαδή. Τις έκανε τις εξετάσεις και τις φυσικοθεραπείες δωρεάν. Όμως υπήρχε και ένας πολύ κομβικός ρόλος ενός τέταρτου ανθρώπου, ήταν ο υπάλληλος του ΕΟΠΗ, ο οποίος έβαζε στο αρχείο κατηγορίες οι οποίες έφταναν για τη δράση του φυσικοθεραπευτή. Και μάλιστα ένα έγγραφο το οποίο είχε στείλει η οικονομική αστυνομία στον ΕΟΠΗ για να ερευνηθεί ο ρόλος του συγκεκριμένου φυσικοθεραπευτή, εντοπίστηκε κατά τις έρευνες που έγιναν στη σύλληψη του 31χρονου. Ενώ διαπιστώθηκε ότι σε άγνωστο χρονικό διάστημα είχε λάβει ο συγκεκριμένος υπάλληλος του ΕΟΠΗ και 1.000 ευρώ ως δώρο.

0: I'm walking in sunshine, bro. Τώρα πάμε για Ανατολή, δεν πάμε για sunshine. Λοιπόν, η κατάσταση στον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούζ εντείνει την παγκόσμια ανησυχία και την ενεργειακή κρίση. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άλμα. Επίδικο και βασικό αγκάθι στις σχέσεις του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες η επίτευξη συμφωνίας, για την επίτευξη μάλλον συμφωνίας, το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει η Τεχεράνη, δεδομένου που προτάσει και το Ισραήλ, παραμένοντας με το δάχτυλο στη σκανδάλη, αλίμονο θα μου πείτε. Ωστόσο, οι τιμές των καυσίμων είναι στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή του πολέμου και όπως λένε οι παράγοντες της αγοράς, πάμε για μεγαλύτερη άνοδο από την εβδομάδα που έρχεται. Αρκεί να σας πω ότι είχαμε 7% εβδομαδιαία άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Brent. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι θα έρθει από εβδομάδα και στα καυσιμακιά. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ, έχει αξία.
1: Με το πετρέλαιο Brent να διαπραγματεύεται στα 108 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία άνοδο 7%, η κούρσα στην τιμή της αμόλυβδης συνεχίζεται. Πλέον έχει σκαρφαλώσει στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στην Αγγλία, η μέση πανελλαδική τιμή βρίσκεται στα 2,097 ευρώ το λίτρο από 1,74 στις 27 Φεβρουαρίου. Όσοι μπορούν, περιορίζουν περισσότερο τις μετακινήσεις.
2: Μετακινώ το αμάξι πολύ λιγότερο από ό,τι θα ήθελα.
3: Υποχρεωτικές μετακινήσεις δεν μπορούν να μειωθούν ούτως ή άλλως.
1: Πάνω από τα 2,23 ευρώ η βενζίνη στις Κυκλάδες, 2,17 στα Δωδεκάνησα, 2,15 στην Κεφαλονιά, 2,14 στην Κρήτη, σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο.
4: Είναι πολύ δύσκολα, έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
5: Ζόρικα τα καταφέρουμε σιγά σιγά όμως.
1: 4 με 5 λεπτά περιμένουν οι πρατηριούχοι να τσιμπήσει αμόλυβδη προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, με τη μέση τιμή σε Αττική και Θεσσαλονίκη να βρίσκεται λίγο πάνω από τα 2,08 ευρώ.
6: Στα μέσα της άλλης εβδομάδος θα τη δούμε την αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται, για τα μεγάλα αστικά κέντρα μιλάω, γύρω στο 2 ευρώ και 14 λεπτά, ίσως και 2 ευρώ και 15 λεπτά, κάπου την Πέμπτη την Παρασκευή. Το πετρέλαιο κίνηση που αυτή τη στιγμή στα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται στο 1,75-1,77. Πιστεύω ότι θα ξεπεράσει το 1,85, όμως στην περιφέρεια ίσως και το 1,95.
1: 1,816 η μέση πανελλαδική τιμή για το πετρέλαιο κίνησης, όπου όμως ισχύει η κρατική επιδότηση.

Λοιπόν, πριν πάμε στο δελτίο, πριν παραδώσουμε τη σκητάλη για το δελτίο ειδήσεων, να σας πω μία ακόμα είδηση που είναι σημαντική. Χθες είχαμε τετραμερή. Από το χώρο της ενέργειας είναι η είδηση για την επέκταση του κάθετου διαδρόμου που στέλνει φυσικό αέριο στα δυτικά Βαλκάνια από τους σταθμούς της Ρεβιθούσας και της Αλεξανδρούπολης. Τώρα με νέους αγωγούς θα φύγουν. Θα φεύγει και μέσω της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας. Εξιντάν. Πάμε για δελτίο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Την πορεία της χώρας προς το 2030 με ορίζοντα τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας περιέγραψε χθες ο Πρωθυπουργός κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση και απίφθινε πρόσκληση στον κόσμο που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στο τρίπτυχο μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και θεσμικής αναγέννησης της δημόσιας ζωής, ενώ για την ακρίβεια είπε ότι η μόνη αποτελεσματική απάντηση είναι οι αυξήσεις μισθών και οι μειώσεις φόρων. Σήμερα θα μιλήσουν στο συνέδριο οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Στις 11.30 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Θετικά αποτιμούν, είπα και εκείνα, την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, αν και υπήρξαν ελάχιστα μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς δεν εξασφαλίστηκε ουσιαστική βοήθεια από την Κίνα για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Για το ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο αποτελεί κόκκινη γραμμή για το Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος την προειδοποίησε να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προσθέτοντας ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα την ενισχύσει με νέα οπλικά συστήματα. «Μόνο οι άνθρωποι της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσουν δημοκρατικά για το μέλλον τους», ανέφερε σήμερα ο Υφυπουργός Εξωτερικών του νησιού, ενώ επεσήμανε ότι η πώληση όπλων από τη ΣΥΠΑ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη διατήρηση της περιφερειακής ειρήνης. Ο πρεσβευτής της Κίνας στον ΟΗΕ επέκρινε την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν ΗΠΑ και Μπαχρέιν για τα στενά του Ορμούζ, με αίτημα την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τον τερματισμό των Ιρανικών επιθέσεων στον Περσικό. Η αντιπροσωπεία του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε κράτη υποστηρίξουν το κείμενο θα μπορούσαν να μοιραστούν διεθνή ευθύνη εάν ακολουθήσει κλιμάκωση, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική δικαιολογία ή διπλωματική κάλυψη για διευκόλυνση της αμερικανικής επιθετικότητας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβεβαιώνουν αμυντικές ενέργειες τους μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για επιθέσεις κατά του Ιράν στις αρχές Απριλίου. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση πυρός Ισραήλ-Λιβάνου που κηρύχθηκε στις 17 Απριλίου σύμφωνα με τη Ουάσιγκτον. Εγγύησης από τη ΣΥΠΑ ζητάει Βηρυτός για την εδραίωση της εκεχηρίας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες ανάμεσά τους 3 διασώστες και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Χαρούφ του Νοτίου Λιβάνου. Στη Γάζα τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν χθες σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο κορυφαίο διοικητή της Χαμάς. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε χθες από μπαλκόνι επτάωροφης πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά. Στην ασφάλεια Πειραιά ανακρίθηκε ο 50χρονος σύντροφός της. Στη Γερμανία ένας εργαζόμενος έχασε χθες τη ζωή του και άλλοι 17 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στην Νιρεμβέργη. Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να ανακοινώσει την Τετάρτη ποινικές κατηγορίες εναντίον του πρώην Προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο με βάση ένα περιστατικό του 1996 όταν κουβανικά αεροσκάφη κατέριψαν αεροπλάνα που χειριζόταν ομάδα Κουβανών εξόριστων. Για απειλή της εθνικής κυριαρχίας της κάνει λόγο η Αβάνα. Αναλυτές προειδοποιούν ότι η απαγγελία κατηγοριών θα μπορούσε να τερματίσει τις διμερείς διαπραγματεύσεις και να κλιμακώσει τη διπλωματική κρίση. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά χθες όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε πεζούς στη Νέα Υόρκη. Ο 60χρονος οδηγός συνελήφθη. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη. Ο Ακύλας ανεβαίνει δυναμικά στη σκηνή με το Φέρτο και θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Η ελληνική συμμετοχή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης και σαρώνει στα κοινωνικά δίκτυα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά, βόρεια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, όπου πιθανόν να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Στην Ήπειρο και στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις. Αφρικανική σκόνη σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Έτσι μακριά τα αγκάθια, μακριά και από την καρδιά και από δίπλα μας και γενικώς ό,τι είναι τοξικό μακριά από μας. Πολύ καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη. Καλώς τους και τους καινούργιους που προστίθενται τώρα στην παρέα μας. 6 και 12 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκυτάλη στον ήχο. Καλώς την Παναγιώτα μας. Παναγιώτα Χρονοπούλου ανέλαβε το κορίτσι μας. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Πολλές καλημέρες στη Γιώτα και στο φίλο της. Ο φίλος της είναι ο μικρός Σάμι. Μας έχει στείλει φωτογραφία εδώ. Ξεκινάμε για περπάτημα στην παραλία στο Γαλαξίδι. Τι καλύτερο. Τι ωραία εικόνα. Τι ωραία εικόνα. Λοιπόν, καλώς τον και τον Δημήτρη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλώς την και την Αλεξάνδρα από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, μέσω Viber μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, σχόλια, κριτική. Μας βρίσκεται γράφοντας δύο λέξεις, Earth News η μία, Radio η άλλη, λατινικοί χαρακτήρες. Αμέσως μετά μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, 2-3 ειδήσεις θα σας πω ακόμα πριν περάσουμε να διαβάσουμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τα site και από τις εφημερίδες. Στο πολιτικό τοπίο οξύνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης Πασόκ για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης που εκμίσθωσε το δημόσιο. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ζήτημα ηθικής τάξεως. Ο πρόεδρος του Πασόκ που μίλησε στο Άξιον καταγγέλει μηντιακό παρακράτος και προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη. Εντός της εβδομάδας, όχι ψέματα, στις 21 του Μάη είπε, θα έχουμε το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Κορυφώνονται επαφές, δημόσεις και τα λοιπά στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, κυρίως στο παρασκήνιο, γιατί θα έχουμε στις 21 Μαΐου, είπαμε, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, μέσα στον Ιούνιο τον καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, σας έλεγα νωρίτερα για τις εξελίξεις στο Ιράν. Να πούμε ότι παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες επίσης η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, λέμε τώρα, που κηρύχθηκε στις 17 του Απρίλη. Εγγύησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητάει η Βηρετός για την εδραίωση της εκεχηρίας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους και 3 διασώστες. 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Χαρούφ του Νότιου Λιβάνου. Κατά τα άλλα, εκεχηρία. Λοιπόν, στη Γάζα ωστόσο, γιατί και εκεί άνοιξε ξανά η ιστορία, τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν, 30 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο κορυφαίο διοικητή της Χαμάς, που δεν έχει διευκρινιστεί αν τελικά σκοτώθηκε ή όχι.

Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τα πρώτα θέματα από τα site, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Ξεκινούμε λοιπόν από το σπίτι μας, earthnews.gr. Συνεχή ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Συμβουλίο Ασφαλείας, κινέζικα και, ιρανικά πυρά στο προσχέδιο ψηφίσματος για τα στενά του Ορμούς. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επιβεβαιώνουν αμυντικές ενέργειες μετά το δημοσίευμα για επιθέσεις κατά του Ιράν. CNN, οι κυβερνοεπιχειρήσεις του Ιράν στοχοποιούν μετρητές καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρατείνεται για ακόμα 45 ημέρες κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Πλήγμα του Ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας με στόχο κορυφαίο διοικητή της Χαμάς, τουλάχιστον 7 νεκροί. Και 16ο συνέδριο της ΝΕΖΑ. Αυτά αφορούσαν την συνεχή ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πάμε στις άλλες βασικές ειδήσεις. Πρώτο θέμα εδώ, 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα διλήμματα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Μητσοτάκης. Κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα. Με το βλέμμα στραμμένο προς τις εθνικές κάλπες, άνοιξε η αυλαία του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Οι συμβολισμοί πίσω από τη διπλωματία Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών, μια ανάλυση εδώ που έκανε η επικεφαλής του εξωτερικού δελτίου, η Άννα Παπασωτηρίου στο δελτίο. Eurovision 2026, αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό, υψηλές προσδοκίες για την Ελλάδα, τα τελευταία προγνωστικά. Σε ρυθμούς Eurovision όλη η Ευρώπη πλέον. Λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό και τη συμμετοχή μας, η δική μας συμμετοχή με τον Άκυλα. Ρουσόπουλος, πετύχαμε γιατί οι μεταρρυθμίσεις άλλαξαν πράγματα που για χρόνια θεωρούσαμε αδύνατο να αλλάξουν. Αυτά είναι λίγα από όσα είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένταση στο τελωνείο του Προμαχώνα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, σε εξέλιξη κινητοποίησης. Προφυλακίστηκαν οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, επεισόδια στα δικαστήρια και διαξυφισμοί κυβέρνησης Πασόκ για το ακίνητο Ανδρουλάκη. Ο Σγκούρ Φερχάτ, προφανώς γίνονται διεργασίες και το όνομα του Τσίπρα είναι στην επικαιρότητα. Ο κύριος Φερχάτ έφυγε από τη Νέα Αριστερά, πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς, προφανώς οδεύει στο κόμμα Τσίπρα. Κάνες, τιμητικός χρυσός φίνικας στο Τζον Τραβόλτα. Και αταμάν θα φύγω όταν ο κύριος Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του σε εμένα. Και Γαλλία, πέθανε λέει σε ηλικία 30 ετών ο Λαζάρ, ενδεχομένως ο γυραιότερος σκύλος του κόσμου. Λοιπόν, ένας υπηρωτικός νάνος σπανιέλ τύπου παπιγιόν. Ήσουν ο μικρός μωρογεράκ μας, έγραψε η ιδιοκτήτρια του. 29χρονη Οφελή Μποντούλ, στη Γαλλία έγιναν αυτά. Ένας πολύ γλυκός σκυλάκος από ό,τι βλέπω εδώ. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 24χρονης που έπεσε από τον μπαλκόνι, τι κατέθεσε ο σύντροφός της. Και στη βάση της Σούδας η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ. Αυτά λοιπόν και πολλά άλλα θέματα θα τα βρείτε εδώ στο earthnews.gr. Πάμε εμείς στο ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τα διλήμματα της επόμενης τετραετίας. Εκλογές το 2027. Η πατρίδα μας καλεί σε νέα αποστολή. Κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Πειραιάστη εξετάζουν οι αρχές για την πτώση της 24χρονης από τον 7ο όροφο, τι ισχυρίζεται ο σύντροφός της. Η αφρικανική σκόνη επιστρέφει, σε ποιες περιοχές θα έχει το Σάββατο, που αναμένεται να βρέξει. Λασποβροχή, θα μας τα πει σε λίγο. Η μετρολόγος μας, η Αναστασία Ιτυράσκη. Ήταν λάθος, αλλά υπήρχε συνένεση, λένε οι αστυνομικοί που κατηγορούνται για το βιασμό 19χρονης στο ΑΤΑΦ Ομόνιας. Μαλδίβες, ταυτοποιήθηκε η σωρός του εκπαιδευτή, αναζητούνται οι άλλοι 4, οι διασώστες έφτασαν στα 2 δωμάτια της σπηλιάς. Και εδώ το θέμα με τον σκυλάκο στη Γαλλία, πέθανε σε ηλικία 30 ετών και 5 μηνών ο Λαζάρα, ο γυραιότερος σκύλος του κόσμου.
προειδοποιήσεις ότι το Ελνίνιο έρχεται πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν, φόβοι ότι μπορεί να είναι ιστορικά ισχυρό και να αλλάξει τον καιρό σε όλο τον κόσμο. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Νέα Αριστερά ο βουλευτής Φερχάτος Γιούρ. Eurovision 2026 κερδίζει η Αυστραλία και μετά τι γίνεται, τα σενάρια για το που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός. Οι 17 παραλίες εδώ που έχουν παραδευτεί με τη γαλάζια σημαία. Και βίντεο από τους 4 πυροβολισμούς του πιστολέρο στο μπαρ στην Καλυθέα. Πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Μητσοτάκης στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στις επόμενες κάλπες το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος. Ο Τραμπ προειδοποιεί την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανεξαρτησία από την Κίνα. Δίκη για το βιασμό 19χρονη στο ΑΤΑΦ Ομόνοιας ήταν συνενετικό, μας είπε ότι της αρέσουν οι ένστολοι, υποστήριξαν οι αστυνομικοί. Από τη φτώχεια στα δισεκατομμύρια, ποια είναι η αυτοδημιούργητη Κινέζη επιχειρηματία στο πλάι του Μάσκ και του Κουκ που πώς και έκτισε την αυτοκρατορία της. Πλακιάς κατά Καριστιανού, τολμά αυτή που δημιούργησε την αθώωση του Καραμαλή, αν αυτό δεν είναι υποκρισία, τότε τι είναι. Προετοιμαζόμαστε για νέο πόλεμο με το Ιράν, λέει το Ισραήλ. Σύντομα θα μάθουμε την τελική απόφαση του Τραμπ. Την ημέρα του ατυχήματος είχε βάλει το σταυρό του, συγκλονίζει η μητέρα του Σταύρου Φλόρου που τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομήνικο. Εδώ τι λέει το πόρισμα του ΓΕΘΑ ΕΙΠ για το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Έχασε, λέει, τον προσανατολισμό του εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Τελικός Eurovision 2026, η ώρα του Ακύλα και της Αντιγόνης στη μεγάλη βραδιά της Βιέννης. Πάμε στο Newsit. Στην ασφάλεια 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έπεσε από την πολυκατοικία στον Πειραιά, τι εξετάζουν οι αρχές. Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις πίσω. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για νέο πόλεμο με το Ιράν, περιμένουμε την τελική απόφαση Τραμπ. Πλακιάς κατά Καριστιανού κατέθεσε ελπές κατηγορητήριο με αποτέλεσμα ο Κώστας Καραμαλής να παραπεμφθεί για πλημέλημα. Ελληνόκτητο τάγκερ ανάμεσα στα ελάχιστα πλοία που διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Ηλεκτρονικό πατίνι στην Καλαμάτα παρέσυρε και τραυμάτισε γυναίκα σε διάβαση πεζών. Reuters, το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα βγήκε εκτός πορείας λόγω τεχνητής βλάβης. Ακύλα, το Σεπτέμβριο σκέφτηκα να τα παρατήσω. Ένα μήνα μετά γράψαμε το φέρτο. News 247. Μέση Ανατολή, το Ισραήλ προετοιμάζεται για επανέναρξη πολέμου στο Ιράν. Μητσοτάκης, τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας για να μην ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Πειραιάς, τι ισχυρίστηκε ο σύντροφος της 24χρονης που έπεσε από τον 7ο όροφο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε 45μερη παράταση της εκεχηρίας. Δίκη για το βιασμό της 19χρονης του ΑΤΑΦ Ομόνοιας. Προκλητική αστυνομική ήταν λάθος, αν και ήταν συνενετικό. Eurovision 2026 ψήφισαν οι επιτροπές για τον τελικό. Πώς θα πήγε η Ελλάδα με τον Ακύλα. Καθημερινή.gr, Σύνοδος ΗΠΑ Κίνας, το σχέδιο ΣΥ για την αποτροπή σύγκρουσης υπερδυνάμεων. Η πιο κλισέ φράση είναι η μεγαλύτερη αλήθεια για τις πανελλαδικές. Ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή έχουν αναλάβει το έργο ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών που δίνουν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις. Τι τους συμβουλεύουν και ποιος είναι ο ρόλος των γονιών. Γαλάζια πατρίδα, υπερεξουσίες Ερντογάν για ΟΖ, εξορίξεις και θαλάσσια πάρκα προβλέπει το νομοσχέδιο.
State Department παρατείνεται για 45 ημέρες η εκεχηρία στο Λίβανο. Ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, τι αναφέρει το πόρισμα ΙΠ και ΓΕΘΑ. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί, οι οθόνες φέρνουν μια νέα μορφή τραύματος. Πάμε και στο CNN. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί, οι οθόνες φέρνουν μια νέα μορφή τραύματος. Πάμε και στο CNN.gr. Πόσοι

Μπλουμπέρκο Ερντογάν προωθεί τουρκικό νομοσχέδιο για ως τα 200 ναυτικά μίλια. Σε άλλο δημοσίευμα εδώ βγήκαν τα αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό που θα δείτε αν είστε δικαιούχος. Προφυλακίστηκαν οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Μαλλιά κουβάρια, Άδωνης και Ζωή, είσαι εσχρή, φασίστα, δέλυγμα είστε. Στο δωμάτιο χωρίς φως ζούσαν τα 6 παιδιά στο διαμέρισμα Τρόγλι στο Περιστέρι, τα οποία είναι πλέον στο παιδόν. Τα παιδάκια είχαν γίνει 3 καταγγελίες για αυτή την ιστορία. Αυτά λοιπόν και από το cnn.gr. Η ώρα είναι 6:29. Με μικρή μουσική ανάσα θα φύγουμε για τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα διαβάσουμε τις εφημερίδες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε. Θετικά αποτιμούν, είπα, και Κίνα την επίσκεψη Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν εξασφάλισε ουσιαστική βοήθεια για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση του πυρός Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Αρτένα ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη. Η ελληνική συμμετοχή σαρώνει στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Τοπικές βροχές σε βυτικά, κεντρικά, βόρεια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

Εδώ είμαστε 6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Πολλές καλημέρες στον Άγγελο. Καλημέρα από τα Γιάννενα μας λέει. Με βροχή βρέχει ήδη εκεί. Καλώς τον και τον Δημήτρη με μια πολύ ωραία φωτογραφία. Τι είναι αυτό, στάρι νομίζω ότι είναι, από τον Θεσσαλικό κάμπο. Καλημέρα, καλή δουλειά Δημήτρη μου. Καλημέρα στον Παναγιώτη και στην Νεάπολη της Λακωνίας, 17 βαθμοί εκεί. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Πολλές καλημέρες. Διάβλος επικοινωνίας μας είναι πάντα το Viber. Με δύο λεξούλες μας βρίσκεται. Έχουν σχέση με την ονομασία του σταθμού, με το όνομα του σταθμού. Earth News ή μία radio ή άλλη. Αμέσως μετά στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις φωτογραφίες σας. Ό,τι τέλος πάντων θέλετε να πείτε. Ό,τι τέλος πάντων κάνει μια παρέα. Ακόμη και για απλές καλημέρες είμαστε εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την απογευματινή. Προς κατάργηση οι πανελλαδικές, το πρώτο και βασικό θέμα της εφημερίδας. Εξελίξεις μετά την τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας λοιπόν στην απογευματινή. Ο θεσμός είναι αξιόπιστος, αλλά έχει αγγίξει τα όρια του. Σε συνεννόηση με τα κόμματα, να καταλήξουμε σε ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια. Μάλιστα. Άνοδος της βάσης των πρότυπων σχολείων έως και 17 μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαι μαζί σας στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα του 2030. Έμφαση στην συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του που άνοιξε το 16ο τακτικό συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με Βόρεια Μακεδονία και Σερβία. Νόμος Ερντογάν για όζο 200 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, αδιανόητη πρόκληση. Η κίνηση της Τουρκίας έρχεται ως απάντηση στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας και τις αξιώσεις της Κύπρου. Έρευνα εξωφρενικά ενίκεια στους εμπορικούς δρόμους του κέντρου ξεπερνά τα 300 ευρώ το τετραγωνικό στην Ερμού που παραμένει η ακριβότερη οδός της χώρας. Και αφιέρωμα καλοκαιράκι στις Αθηναϊκές Γκαλερί με ελεύθερη είσοδο. Στη Δημοκρατία. Ύβρις στα αρχαία ελληνικά σύμβολα, οργισμένες αντιδράσεις σε όλο τον πλανήτη για τη μαύρη ωραία Ελένη και τον τρανς Ελπινόρα. Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης Νόλαν προσβάλλει βάναυσα τον Όμηρο και τη μυθολογία μας για να υπηρετήσει τους κανόνες της συμπερίληψης. Προφανώς αναφέρεται στην Οδύσσια, στην ταινία. Ξεσηκωσμός αντιδράσεων για την ταινία παροδία του οσκαρικού Σερ Νόλαν με τρανς αρχαίο ήρωα και μαύρη ωραία Ελένη την οποία πρημοδότησε με 6.500.000 ευρώ η κυβέρνηση της Walk Agendas. Ιδού τα επιχείρια του κατευνασμού και της διακήρυξης των Αθηνών, ο χάρτης τέρας της γαλάζιας πατρίδας δείχνει το μέγεθος της καταστροφής που οραματίζεται ο Ερντογάν. Η ενδοτική κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να αντιδράσει. Κόμμα Μητσοτάκη, θλιβερή πρεμιέρα για το συνέδριο μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας, ηχηρή η απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών. Εχθροί με αποδείξεις, το φως στο ουκρανικό πλοίο που μεταφέρει ντρόουν στη Μεσόγειο, η Ρωσία έχει αποκαλύψει το δρομολόγιο και την αποστολή του ένα μήνα πριν, βαριά εκτεθειμένη η κυβέρνηση. Αδιανόητο, δικαστές και εισαγγελείς ζητούν απαλλαγή εξόδων για να μηνύουν δωρεάν όποιον επιθυμούν. Δικαίωση, τέλος στο τζάμπα για τις ψηφιακές πλατφόρμες, ιστορική απόφαση του Ευρωδικαστηρίου για καταβολή δικαιωμάτων στους εκδότες. Στον ελεύθερο τύπο, μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά, Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο, νέα εθνική αποστολή για το 2030. Νέα από Βρυξέλλες σε φόρο ελάφρυνση επιχειρήσεων. Έχουν γίνει δεκτά τα μέτρα για κούρεμα σε προκαταβολή φόρου και εισφορές, τα οποία θα συμπεριληφθούν στο πακέτο της ΔΕΘ. Αντιπυρική προστασία, κάμερες, αισθητήρες ντρόουν στην Πεντέλη. Μια φωτογραφία του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Σι εδώ, τσάι και συμπάθεια. Ψυχολογία ανηλίκων, στήριξη στα ήσυχα και μοναχικά παιδιά. Eurovision με στόχο τλάς. Στην Καθημερινή.
Μητσοτάκης σταθερά στη μάχη του μεσαίου χώρου, τα μηνύματα του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. ΑΟΣ 200 μιλίων μόνο με μια υπογραφή Ερντογάν, νέα διαρροή της Άγκυρας για υπερεξουσίες στο νέο νόμο. Ευρωπαϊκά πτυχία από ελληνικά πανεπιστήμια, φέτος υπάρχουν 27 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Θριαμβολογίες χωρίς αντίκρισμα μετά τη συνάντηση Τραμπ-Σι. Το ταμείο που λέγαμε στην έναρξη. Η ΣΥΑ επιστρέφει στην Αβάνα. Για σκραμπ 1000 βαγόνια, πάνω από 1000 παλιά βαγόνια τρένου παραμένουν εγκαταλελειμμένα και σκουριασμένα. Κάποια αυτά στο πέρασμα των χρόνων έχουν λαϊλατηθεί, ενώ άλλα έχουν μετατραπεί σε πρόχειρα καταφύγια περιθωριακών ατόμων. Πλέον όσοι, ο ΣΕ προχωρά στην αποσυμφόρηση των σιδηροδρομικών χώρων, προκυρήσοντας διαχωρισμό για την αποκομιδή των βαγονιών. Στην κόντρα, 50% κάτω οι κρατήσεις, καμπανάκι για τον τουρισμό, κινδυνεύουν να χαθούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυξήσεις φωτιά 30% και στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω της ενεργειακής κρίσης. ΑΟΣ 200 μιλίων προβλέπει το νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα, μηχανία στην Αθήνα, από το δημοσίευμα του Bloomberg. Έρχεται νέο κύμα ακρίβειας. Ξεμένη από πετρέλαιο η Δύση, πρωτοφανής μείωση των αποθεμάτων. Μελέτη σοκ, φτώχεια και ακραίες θερμοκρασίες σκοτώνουν δεκάδες χιλιάδες Ευρωπαίους κάθε χρόνο. Αλέξης Τσίπρας, οι δανειολήπτες της κρίσης πρέπει να στηριχθούν. Εντείνεται στεγαστική κρίση, νέο ράλι στις τιμές παλαιών και νέων ακινήτων. Στην εφημερίδα των συντακτών, επικίνδυνη συνταγματική στροφή δεξιά. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του υπέρτατου νόμου του κράτους. Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός Μητσοτάκη για να ξεφύγει από τη συνεχή φθορά, απόπειρα ελέγχου των θεσμών, ακόμα και των κομμάτων, από την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία. 5 συνταγματολόγοι γράφουν στην εφημερίδα των συντακτών. Ντρόουν στη Λευκάδα, το ευχαριστώ της Ουκρανίας με παραβίαση κυριαρχίας. ΠΑΣΟΚ, βρώμικος πόλεμος, καθαρές απαντήσεις. Αλέξης Τσίπρας, μέσα στο Μάιο το νέο κόμμα. Στα νέα. Οι ομάδες, τα πρόσωπα, το σύνδρομο. Νέα Δημοκρατία, τα μυστικά ενός συνεδρίου. Πώς επαναπρασδιορίζονται τα στρατόπεδα, ποιες είναι οι μετακινήσεις της τελευταίας στιγμής, ποιος είναι ο ελέφαντας του γαλάζιο δωμάτιο, ποιες είναι οι κινήσεις της κακέρα του Metropolitan Expo και γιατί όλα σκιάζονται από το φάντασμα του 2012. Τα ήρεμα νερά, τρεις τελίτσες θερμαίνονται, η διαταγή έρευνες μόνο με συνοδεία φρεγάτας. Η τακτική του Πεντάγωνου στο Αιγαίο, τι ετοιμάζει η Άγκυρα. Ορχάν Παμούκ στα νέα, στην Τουρκία έχουμε περιορισμένη δημοκρατία. Το πέρασμα του Τραμπ στην Κίνα, τι άφησε πίσω του. Κατά της βίας κοινό μοντέλο ασφάλειας για όλα τα ΑΕΗ. Οι τρίδημες Αλεξανδρή στα νέα. Ένα λεπτό η διαφορά μας, κοιτάμε το δύσκολο, ζητάμε το απρόβλητο. Στο ριζοσπάστη. Σταθμό στην πάλη του λαού ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή. Δεκάδες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα στο διήμερο δράσης της ΕΔΙΕ. Όλα ως και οι αγώνες του αντίπαλο δέος, οποιαδήποτε κυβέρνηση, με ΚΚΕ, ακόμα πιο δυνατό, επίσκεψη του Δημήτρη Κουτσούμπα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Φοιτητικές εκλογές 2026, ελπιδοφόρο αποτέλεσμα, συμβολή στην αγωνιστική ανασυγκρότηση των φοιτητικών συλλόγων. Στον απόϊχο της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα, ανεπίστρεπτη κλιμάκωση των ανταγωνισμών και προειδοποίησης για νέα επικίνδυνη σύγκρουση.
Στην αυτεμπορική, οι τορπίλες στο καλάθι των νοικοκυριών αυξήσεις έως και 199% καταγράφηκαν την τελευταία πενταετία σε μια μεγάλη γκάμα αγαθών. Για κάθε μισή ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πληθωρισμού θα μειώνεται κατά 0,2 ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης. Απολογισμός επαφών Σι Τραμπ γέρνει προς την Κίνα. Η ζυγαριά παραμένει το αδιέξοδο στο εμπόριο από στάσεις Τραμπ για την Ταϊβάν. Στο καρφί. Βούρκος έως τις κάλπες, γιατί το Μαξίμου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος, το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με μπροστάρι τον ορφανό του Καρατζαφέρη συκοφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Συνέδριο με εσωκομματικές μαχαιριές. Η Καριστιανού ανοίγει ακροδεξιά φτερά. Σαμαρικό άρωμα στην Ανταρσία των 10, το μαρτύριο της σταγόνας για τον Μητσοτάκη. Και Καραμανλής Αλαπεκίνο στέλνει μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία και κάνει τον Κινέζο για το συνέδριο. Ο θεριστής έρχεται με φόρας, παίρνει κόμμα, γυρεύει στελέχη, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ. Και στα παραπολιτικά, όλες οι προσλήψεις έως το τέλος του 2026. Ο αναλυτικός χάρτης για το δημόσιο τομέα. Τα σημάδια πριν από την τραγωδία και τα στοιχεία σοκ, πως οι δύο 17χρονες πήραν τη μοιραία απόφαση. Όλη η Ελλάδα με μία φωνή, Ακύλας Φέρτο. Σενάρια και έρευνες σε δύο μέτωπα, τι ψάχνουν μυστικές υπηρεσίες για drone. Και ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στοίχημα, πως θα κλειδώσει η τρίτη θητεία. Τα μεγάλα γαλάζια μέτωπα και η στρατηγική της επόμενης μέρας, ποιο είναι το μέλος της παράταξης. Απαντούν στα παραπολιτικά ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, αυτά και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε για μικρή μουσική ανάσα. Θα πω καλημέρα βεβαίως και στην Αιακείο και στον Πέτρο. 16 βαθμοί, καλή δύναμη σε όλους.

0: 6 και 51 πρώτα λεπτά. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio και πάμε να συναντήσουμε τον Θεσσαλονικιό. Γεια σου κύριε Τίμο Φακαλή, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ματίνα από την κυρία και κύριοι από την Θεσσαλονίκη, που η πόλη έχει ξυπνήσει. Είμαστε στην οδό Τσιμισκή και έχει αρκετά μεγάλη κίνηση ήδη στο δρόμο.
0: Για πού το βάλατε ημέρα Σάββατο, παρακαλώ,
1: ημέρα
0: δεν Σάββατο και οι περισσότεροι.
1: Ναι, οι περισσότεροι δεν δουλεύουν. Μου κάνει και εμένα εντύπωση γιατί έχει αρκετά μεγάλη κινητικότητα στο δρόμο. Και στη Λεωφορονίκη πριν είχε κίνηση, αλλά και εδώ στη Τσιμισκή είναι φορτωμένος ο δρόμος. Mm-hmm. Αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα. Για πες μας τα νέα, τι τρέχει πάνω.
1: Χθες είχαμε νέες αγροτικές κινητοποιήσεις και μάλιστα εν μέσω σποράς στις Σέρες. Συγκεντρώθηκαν αγρότες με τα τρακτέρ τους στην περιοχή του Λευκώνα, απέχει 37 χιλιόμετρα από το τελωνείο του Προμαχώνα. Προσπάθησαν τα τρακτέρ τους να προσεγγίσουν το τελωνείο, δεν τους άφησε η αστυνομία. Στη συνέχεια πήραν τα αγροτικά τους οχήματα και πήγαν τελικά στο τελωνείο του Προμαχώνα. Εκεί τους εξήγησαν οι αρχές ότι δεν μπορούν να κλείσουν ούτε συμβολικά το τελωνείο, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Σε εκείνο το σημείο υπήρξαν κάποιες ανταλλαγές, κάποιες κουβέντες παραπάνω και έγινε χρήση χημικών ουσιών από την αστυνομία προκειμένου να διαλυθεί το πλήθος των αγροτών. Και τα βασικά ζητούμενα έχουν να κάνουν με ότι δεν έχουν πληρωθεί ακόμη κάποιες τις αποζημιώσεις τους. Δεν έχει λυθεί το ζήτημα με το ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ, για το οποίο είχαν βγει στο δρόμο το προηγούμενο διάστημα. Και το άλλο ζητούμενο έχει να κάνει με την ακρίβεια και συγκεκριμένα η τιμή του πετρελαίου όταν είχαν βγει στους δρόμους το χειμώνα ήταν στο 1,40, πλέον έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και τα λιπάσματα από 400 ευρώ το τόνο έχει φτάσει τα 800 με 900 ευρώ. Οπότε δυσκολεύονται στο να καλλιεργήσουν φέτος τα χωράφια τους. Να δούμε τι θα γίνει τώρα, γιατί είχαμε και πριν περίπου μια εβδομάδα στα Μάλγαρα και εκεί από το μπλόκο των Μαλγάρων είχαν βγει οι αγρότες, προσπάθησαν και εκείνοι να βγουν στην Εθνική Οδό, δεν τους είχαν αφήσει τότε πάλι οι αστυνομικοί.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε άλλες ειδήσεις...
1: Σε μια άλλη είδηση είχαμε χθες τον εντοπισμό του πτώματος στο Λουδία ποταμό που μάλλον πρόκειται για τον 54χρονο που δολοφονήθηκε το περασμένο Σάββατο στα Κύμνα της Θεσσαλονίκης. Ένας ψαράς το εντόπισε το πτώμα, ειδοποίησε τις αρχές και ομάδα ΟΠΚΕ και ΜΑΚ μπήκαν στην βάρκα και μετά από 2,5 ώρες επιχειρήσεων ανασύρθηκε το πτώμα. Η νεκροψία έγινε στο σημείο και η νεκροτομή θα γίνει σήμερα στα διαβατά στην νεκροδικαστική υπηρεσία. Πάντως οι δύο, ο δολοφόνος μαζί με τον συνεργό του έχουν ήδη περάσει την πόρτα των φυλακών διαβατών, καθώς με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα κατακριτή κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Όπως είπε ο 44χρονος φυσικός δολοφόνος του 54χρονου, η διαφορά τους ήταν κάποια περιστέρια τα οποία είχε κλέψει από το σπίτι του. Βέβαια αυτό το σενάριο και τα επιχειρήματα δεν τα ασπάζει η ελληνική αστυνομία, τονίζοντας ότι είχαν διαφορές για ναρκωτικές ουσίες.
0: Μάλιστα. Και μπορεί να βαφτίζονται περιστέρια οι ναρκωτικές ουσίες.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτή η είδηση με έκανε εντύπωση με τον πιτσιρικά που μετέφερε μετανάστες με πατίνι.
1: Ακριβώς. Το προηγούμενο διάστημα βλέπαμε διακινητές να μεταφέρουν πρόσφυγες στα Port Pagaz, να τους στιβάζουν μέσα στα βανάκια. Τώρα είχαμε έναν Αιγύπτιο ο οποίος αποφάσισε να μεταφέρει έναν Πακιστανό και έναν από τον Νεπάλ πάνω σε πατίνι. Δεν σταμάτησε σε σήμα της αστυνομίας. Τον εντόπισε η ομάδα Δίας και στη συνέχεια προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο. Πέταξε μάλιστα και ένα σουγιά στο δρόμο. Ωστόσο, λίγο ώρα αργότερα στην περιοχή της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε, συνελήφθη και θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα.
0: Ωραία πράγματα. Με φαντασία. Να μου πεις.
1: Να σου πω, Ματίνα, ότι από σήμερα ξεκινά, κάνουν πρεμιέρα, έχουμε ελέγχους με ορθοπεταλιές στη Θεσσαλονίκη, δημοτική αστυνομική, με ηλεκτρικά ποδήλατα, ξεκινούν ελέγχους. Είναι οι πρώτοι 6 δημοτικοί αστυνομικοί οι οποίοι θα κάνουν περιπολίες με ποδήλατα και από το Σεπτέμβριο θα είναι καθημερινή έλεγχη, καθώς θα ενταχθούν στην δημοτική αστυνομία άλλοι 75, τώρα περνούν από σχολεία στη Φυλάκων στη Νάουσα. Είναι μια νέα υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας με ποδήλατο και θα είναι πιο άμεση η επέμβαση σε περιστατικά στο κέντρο της πόλης.
0: Μάλιστα. Πάντως, μέσα σε μία μέρα η τροχέα, πέρα από αυτό τώρα που μας λες για τη δημοτική αστυνομία, διαπίστωσε 1073 παραβάσεις.
1: Ακριβώς, και μάλιστα έσπασαν τα κοντέρ εδώ οι οδηγοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς πρόκειται περίπου πάνω από 300 παραβάσεις αφορούν υπερβολική ταχύτητα. 18 οδηγούσαν μεθυσμένοι.
0: Μέσα στον αστικό ιστό.
1: Και αυτά τα νούμερα είναι νούμερα 24ωρου της Πέμπτης. Δηλαδή, τις Παρασκευές που θα βγουν σήμερα θα είναι πολύ μεγαλύτερα, δεδομένου ότι ο κόσμος βγαίνει κιόλας. Πολλά και ήταν και οι παραβάσεις για πατίνια χωρίς κράνος. Ξεπερνούν τις 40 περιπτώσεις πατινιών χωρίς κράνος, οδηγεί χωρίς κράνος.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Τίμο, πολλές ειδήσεις είχες σήμερα και μας έφερες από πάνω. Λοιπόν, θα σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου.
1: Ματίνα, μόνο να σου πω ότι στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης τοποθετούν.
0: Μυρίζομαι ότι πας για ρεπορτάζ σε λαϊκή τώρα.
1: Ακριβώς, ναι. Τοποθετούν το σήμα του Ακύλα. Στέλνουν καλή επιτυχία στον Ακύλα, αλλά και στις αποδείξεις. Επίσης, αναγράφεται καλή επιτυχία για σήμερα στην Ελλάδα.
0: Δεν υπάρχουμε. Ακύλα φέρτο με, μια φωνή όλη η Ελλάδα λοιπόν. Λοιπόν, καλημέρα από την Αθήνα, Τιμό. Να είσαι καλά, μας έφτιαξες το κέφι από τη λαϊκή αγορά εκεί. Λοιπόν, καλημέρα και στον Ανδρέα και στην πολύ ωραία φωτογραφία που μας στέλνει από τη Χρυσοκελαριά εκεί καθώς ξημερώνει. Βλέπω και λίγη μουντάδα που προφανώς είναι από την σκόνη. Θα αρχίσουμε να τη βλέπουμε, αλλά όμορφη φωτογραφία. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι στις επόμενες κάλπες το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Η τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε. Αν ξαναδιαβάσει κανείς το πρόγραμμα του 2023, θα διαπιστώσει ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά η εικόνα της χώρας είναι εντελώς διαφορετική, όπως είπε, από ότι πριν από μερικά χρόνια. Η ισχυρή κυβέρνηση δεν θα πει η ανεξέλεγκτη εξουσία. Η εντολή που θα ζητήσει η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι μια εντολή επανάπαυσης ή επανάληψης λαθών, αλλά εντολή αλλαγών και σκληρής δουλειάς, τόνισε. Ξεκινάμε από σήμερα να σχεδιάζουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα της τρίτης τετραετίας, επισήμανε. Είμαστε εγγυητές της πολιτικής σταθερότητας και κίνημα ανατροπής κάθε εμποδίου, είπε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα θα μιλήσουν στο συνέδριο οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, ανακοίνωσε το Πεκίνο μετά τη συνάντηση Xi Jinping και Donald Trump. Ο πρεσβευτής της Κίνας στον ΟΗΕ επέκρινε την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Μπαχρέιν για τα στενά του Ορμούζ με αίτημα την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τον τερματισμό των Ιρανικών επιθέσεων. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε κράτη υποστηρίζουν το κείμενο θα μπορούσαν να μοιραστούν διεθνή ευθύνη εάν ακολουθήσει κλιμάκωση. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση του πυρός Ισραήλ-Λιβάνου. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί Βηρυτός. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 διασώστες και δεκάδες τραυματίστηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Χαρούφ του νότιου Λιβάνου. Στη Γάζα τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο κορυφαίο διοικητή της Χαμάς. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην καλή πόλη του Πειραιά. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφός της. Σε ρυθμούς Eurovision η Ευρώπη με την αγωνία να κορυφώνεται λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Αρτένα ο διαγωνισμός τραγουδιού, η ελληνική συμμετοχή σαρώνει στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην 6η θέση.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε βυτικά, κεντρικά, βόρεια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, όπου πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Αφρικανική σκόνη σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Μάλιστα, επιστροπή, επιστροφή, επιστροφή. 7 και 8 πρώτα λεφτά. Αυτές ήταν οι σκιαδαρές σας, λέει. Δεν τις ήξερα τις κοπέλες στο τραγούδι που ακούγαμε. Οι κόρες του Γεράσιμου Σκιαδαρέση και της Μπέση Μάλφα. Και το τραγούδι Σέα Αταλάντης. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Σας έλεγα πριν τη φωτογραφία που έχει έρθει από τη Χρυσοκελαριά, είδα μια μουντάδα από τη σκόνη από κάτω από την Καλάματα. Για να μας τα πει καλύτερα, τα Γιάννενα βρέχουν, όπως μας έγραψε ο Άγγελος νωρίτερα. Λοιπόν, η Αναστασία Τυράσκη, η μετεωρολόγος μας, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θερμοκρασίες υψηλές πάντως. Είμαστε όλοι με κοντομάνικα πλέον.
1: Ναι, πλέον και να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Έχουμε φτάσει στα μέσα Μαΐου, πόσο να πέσει πια. Οπότε, ναι, το μεσημέρι το κοντομάνικο επιβάλλεται. Και μάλιστα σήμερα, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας.
0: Το μεσημέρι, από τα χαράματα που ήρθαμε, εμείς όλοι έτσι είμαστε εδώ. Γιάννευα πάνω, δεν ξέρω τι γίνεται στο κάτω στούντιο. Γιάννευα πάνω.
1: Έχει αρχίσει και η ελάχιστη τιμή πλέον να μην πέφτει τόσο χαμηλά. Η μέρα είναι πάρα πολύ μεγάλη, η νύχτα μικραίνει. Οπότε, ναι, όντως σιγά σιγά δεν πέφτει η θερμοκρασία και το βράδυ. Πάμε προς τις καθαρά καλοκαιρινές συνθήκες σιγά σιγά. Σήμερα ειδικά περιμένουμε τον καιρό της χώρας να τον επηρεάσουν δύο πράγματα. Κυρίως στα νότια της χώρας θα έχουμε αυτές τις αφρικανικές αέριες μάζες. Έχουμε και νοτιά σήμερα. Οπότε, αρκετή σκόνη στη νότια Ελλάδα, δηλαδή όντως στην περιοχή της νότιας Πελοποννήσου, στην Κρήτη κυρίως. Περιμένουμε να έχουμε σκόνη. Αυτές τις αραιές νεφώσεις και γενικά κάποιες βροχές σε γενικά ασθενείς ή το πολύ έως μέτρια έντασης στα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Από την άλλη, η Βόρεια Ελλάδα θα επηρεαστεί από ένα σύστημα που θα περάσει από εκεί, από τα βόρεια. Αυτό το σύστημα όμως θα φέρει περισσότερες βροχές. Θα φέρει και καταιγίδες. Περιμένουμε δηλαδή στην Βόρεια Ελλάδα, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, μεσημβρινές απογευματινές ώρες, να έχουμε και καταιγίδες, οι οποίες μάλιστα είναι πιθανό να φέρουν και χαλάζι, κυρίως στα βορειοδυτικά. Δηλαδή, μιλάμε για την περιοχή κυρίως της Ηπείρου και
0: αυτά τα περίεργα που τα έχει ο Μάιος.
1: Όντως, είναι ο Μάιος, είναι και ο Μάιος και γενικά η Άνοιξη. Είναι η εποχή που έχει αυτή τη μεταβλητότητα που μας επηρεάζουν τόσο οι θερμές αέριες μάζες από την Αφρική, όσο και οι πιο ψυχρές από τη βορειότερη Ευρώπη. Οπότε έχουμε αυτές τις εναλλαγές και μπορεί μέσα σε μία μέρα, μέσα στη χώρα, τελείως διαφορετικές συνθήκες να έχουμε στα νότια και τα βόρεια της πατρίδας μας.
0: Μάλιστα.
1: Μια τέτοια μέρα θα είναι και η σημερινή, λοιπόν. Οπότε περιμένουμε αυτές τις ασθενείς λασποβροχές, μια μουντάδα στον καιρό, κεντρικά και νότια, και στα βόρεια βροχές. Οι καταιγίδες, οι οποίες, ναι, είναι πιθανό να είναι και σχετικά.
0: Είναι Σαββατοκύριακο, δεν θα μας χαλάσει τίποτα τη διάθεση. Από αύριο θα είναι καλύτερα.
1: Από αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Θα είναι καλύτερα, ναι, γιατί και οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, οπότε θα καθαρίσει και ο ουρανός από τη σκόνη, αλλά και ο καιρός στα βόρεια. Αυτό το σύστημα θα περάσει γρήγορα. Ήδη, δηλαδή, από σήμερα το βράδυ στη βορειοδυτική Ελλάδα θα έχει γυρίσει ο άνεμος σε βορειοδυτικό. Οπότε αύριο θα είναι μια πολύ καλή μέρα γενικά. Κάποια λίγη νεφώση θα έχουμε, κάποιες αραιές νεφώσεις που δεν θα χαλάσουν την καλή εικόνα του καιρού στα νότια της χώρας. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά ηλιοφάνεια και μια πολύ περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά, μια πιθανότητα δηλαδή για τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά και κυρίως στα βορειοανατολικά, στην περιοχή της Τράκης.
0: Μάλιστα, με την υπογραφή της Αναστασίας Τυράσκη έρχονται καλύτερες μέρες, λέω.
1: Έτσι. Λοιπόν. Η Δευτέρα θα είναι μια πολύ καλή μέρα μετά.
0: Λοιπόν, μικρή υπομονή σήμερα, από αύριο λοιπόν είναι καλύτερα τα πράγματα. Αναστασία, σε ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Για να έρθουμε εδώ τώρα στα ζητήματα της καθημερινότητας. Το σημαντικότερο κοινωνικό ζήτημα για τη νέα γενιά είναι το ζήτημα της προσιτής κατοικίας. Εξελίσσεται στο σημαντικότερο κοινωνικό ζήτημα. Τα νέα ζευγάρια που δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση για προσιτή κατοικία. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που διάβαζα, η Ελλάδα καταγράφει για 7-8 συνεχόμενα χρόνια το υψηλότερο κόστος στέγασης. Υπάρχει σίγουρα ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη και κοινωνικά ισορροπημένη μακροπρόθεσμη στεγαστική πολιτική. Θα μιλήσουμε τώρα για το θέμα αυτό με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά το πώς κινείται η αγορά. Είναι ο κύριος Θέμης Μπάκας, πρόεδρος των πανελλαδικών, του πανελλαδικού δικτύου e-real estate. Κύριε Μπάκα, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, σπίτι μου δύο. Είχαμε λίγο ένα μπες, βγες, τέλος πάντων ναι. Φαίνεται να λύθει για το πρόβλημα που υπάρχει. Για πέστε μας τι ακριβώς έγινε.
1: Λοιπόν, να πούμε το εξής. Το πρόγραμμα σπίτι μου δύο ξεκίνησε το 2025. Εδώ αναφέρουμε ότι τον 9ο μήνα που είχαμε την έναρξη του προγράμματος, εντός 20 ημερών είχαμε περίπου 102.000 αιτήσεις. Δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας έσπευσαν να δουν αν είναι επιλέξιμοι σε ένα πρόγραμμα στεγαστικό, σε ένα πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα κάποιος να αποκτήσει κατοικία με φτηνό δανεισμό. Εδώ αναφέρουμε ότι περίπου σε 45-50 μέρες είχαν αγγίξει περίπου τις 140.000 αιτήσεις. Το πρόγραμμα θα έκλεινε το Δεκέμβριο του 2025 και αφορούσε 20.000 δικαιούχους. Παράλληλα είδαμε ότι τον Νοέμβριο του 2025 η απορροφητικότητα του προγράμματος ήταν μόλις 65%. Δηλαδή είχαν περίπου 11.500 δικαιούχους.
0: Τι φταίει γι' αυτό, κύριε Μπάκα, αφού ήταν τόσο πολλοί ο κόσμος οι ενδιαφερόμενοι, γιατί είχαμε τόσο μικρή απορροφητικότητα?
1: Ο λόγος είναι ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορούσε ακίνητα παλαιά, αφορούσε ακίνητα αξίας έως 250.000 ευρώ και αγορά κατοικίας με στεγαστικό δάνειο έως 190.000, που σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας θα έπρεπε να διέθετε ιδία κεφάλαια, δηλαδή αποταμιεύσεις, και παράλληλα να πληρούσε τις προδιαγραφές του τραπεζικών ιδρυμάτων για να μπορέσει να αιτηθεί τραπεζικό δανεισμό. Mm-hmm. Πόσοι νέοι, κύριε Γραμμίτσου, πόσοι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι διαθέτουν 30 και 40.000 ευρώ αποταμίευση και πόσοι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να έχουν μόνιμη εργασία, δεν λέμε εποχιακή.
0: Άρα πρακτικά δεν λειτουργήσε το σπίτι μου δύο.
1: Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 λειτουργήσε, αλλά λειτουργήσε κατά κύριο λόγο για τους συμπολίτες μας που διέθεταν τραπεζικά, που διέθεταν ιδία κεφάλαια και πληρούσαν τις προδιαγραφές των τραπεζικών ιδρυμάτων. Δηλαδή, αυτός που μπορούσε να πάρει σπίτι έτσι και αλλιώς, τώρα θα μπορούσε να πάρει ένα σπίτι με φτηνό δανεισμό. Η αγορά από την πρώτη ημέρα του προγράμματος είχε αναφέρει στο δημόσιο διάλογο ότι συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δούμε να αυξάνονται ζητούμενες τιμές πόλης των κατοικιών, ιδιαίτερα στις περιοχές που υπήρχαν ακίνητα που πήρουν στις προδιαγραφές. Κάτι το οποίο έγινε, δηλαδή καταγράψαμε διψήφιο ποσοστό αύξηση εντός μικρού χρονικού διαστήματος. Επομένως, τον Νοέμβριο έρχεται η Κομισιόν, βλέπει την απορροφητικότητα 65% και λέει έχουμε πρόβλημα. Και το προεδρικό πρόγραμμα θα έλεγε Δεκέμβριο του 2025. Καλώς η κυβέρνηση τότε έδωσε μια παράταση στο πρόγραμμα και λέει μέχρι 31 Μαΐου του 2026 θα μπορούν όλοι οι πολίτες, όσοι επιθυμούν, να μπουν σε διαδικασία να κάνουν το αίτημά τους για να δουν αν είναι επιλέξιμοι. Και ως 31 Αυγούστου του 2026 να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία δανειοδότησης ακριβώς με την τράπεζα. Παράλληλα όμως η κυβέρνηση κάνει και το εξής. Διεύρυνε τα κριτήρια τα εισοδηματικά. Δηλαδή, ξέρεις τι είπε, εκεί που λέγαμε ο άγαμος 20.000, το είχαν 25. Mm-hmm. Να αυξηθούν οι δικαιούχοι. Εκεί που λέγαμε μια οικογένεια 28.000 ευρώ εισόδημα, το είχαν 35.
0: Και πολύ καλό έκανε.
1: Και πολύ καλά έκανε, εννοείται. Το θέμα ποιο είναι. Μήνα Απρίλιο, τέλη Απριλίου, μαθαίνουμε τώρα όλοι, εκεί πέρα τέλη Απριλίου περίπου, μαθαίνουμε όλοι ότι το πρόγραμμα λήγει 2 Ιουνίου. Μια ημερομηνία που δεν υπήρχε στο χάρτη, ούτε καν στις αρχικές εξαγγελίες, ούτε καν στην διαδικασία της παράτασης του προγράμματος που αναφέρθηκε, που εξαγγέλθηκε τον Νοέμβριο του 2025. Επομένως, εκείνη τη στιγμή είδαμε πάρα πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι είχαν μπει στη διαδικασία να κάνουν την αίτηση τράπεζα και να αναζητήσουν κατοικία, να έχουν δώσει προκαταβολές 5.000, 10.000, 20.000, ανάλογα ο καθένας τη δυνατότητά του, να δεσμεύσουν το ακίνητο, αν δεν είχαν πολλά έβγαλα στη διαδικασία να κάνουν ελέγχους νομικούς, τεχνικούς, να πάνε στην τράπεζα, να ελέγξουν
0: το ακίνητο. Ξαφνικά βρέθηκαν στον αέρα αυτοί οι άνθρωποι.
1: Οπότε αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνανε ουσιαστικά, θα βρισκόντουσαν στον αέρα. Από τις αντιδράσεις που υπήρχαν, καλώς η κυβέρνηση λέει θα δώσω μια παραπάνω, θα ισχύσει κανονικά το 31 Αυγούστου του 2026. Δηλαδή όλοι θα μπορούν αυτή τη στιγμή να μπουν σε διαδικασία να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες έως 31 Αυγούστου του 2026. Αλλά, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο αλλά το πρόγραμμα ουσιαστικά από το Ταμείο Ανάκαμψης λήγει στις 2 Ιουνίου. Τον Ιούλιο γίνεται ουσιαστικά η αξιολόγηση το πώς πήγαμε, γιατί αλλιώς η Ελλάδα θα έχει πρόστιμο 680 εκατομμύρια ευρώ περίπου, και αυτή η γέφυρα, ουσιαστικά η μεταβατική περίοδος για τους ανθρώπους οι οποίοι θα έμεναν στον αέρα, θα καλυφθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Σημαντικό είναι αυτό όμως, διότι ο κόσμος δεν θα μείνει στον αέρα. Αλλά δημιουργούνται δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα. Το πρόγραμμα κλείνει με 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ύψος του προγράμματος είναι 2 δις ευρώ. Και εδώ ερωτούμεθα όλοι μας. Πώς είναι δυνατόν μια χώρα, η οποία έχει βαθιά στεγαστική κρίση, μια χώρα που το 70% των νέων ηλικίες 18-34 ετών, 400.000 νέοι μένουν στο παιδικό του δωμάτιο, μια χώρα που ένας στους δύο Έλληνες διαμένει σε ένα νοικοκυριό που έχει φυλές που σχετίζονται με τη στέγαση, δηλαδή είτε χρωστάει στο ενίκιο, στη δόση δανείου, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, δεν αξιοποιεί 300 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή 2.500 δικαιούχους περίπου. Δηλαδή θα μπορούσαμε να είχαμε 2.500 δικαιούχους περισσότερους. Πώς είναι δυνατόν να μην αξιοποιούμε 300 εκατομμύρια ευρώ για ένα πρόγραμμα στεγαστικό, για ένα πρόγραμμα που αποτέλεσε την αυαρχίδα στεγαστικής πολιτικής. Και παράλληλα αυτή τη στιγμή να συζητάμε ότι το μεσοδιάστημα αυτό όλο, η γέφυρα που δημιουργείται για να μην υπάρξουν προβλήματα κοινωνικά και πολλοί συμπολίτες να χάσουν τα χρήματα της προκαταβολής, θα υπάρχει ένα κόστος από εθνικούς πόρους. Δηλαδή χρήματα τα οποία είχαν κατευθυνθεί σε άλλους πόρους μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ενδεχομένως σε μικρές επιχειρήσεις, βοηθήματα, χρηματοοικονομικά και ρευστότητας, να ανακατευθύνουν σε ένα πρόγραμμα στεγαστικό, επειδή δεν αξιοποιήσαμε το σύνολο του ποσού ή δεν προλάβαμε ενδεχομένως να κινηθούμε πιο γρήγορα. Η αγορά όμως είχε αναφέρει το εξής, ότι δεν είναι δυνατόν να μπαίνει σε διαδικασία να αφορά ένα πρόγραμμα αποκλειστικά την αγορά κατοικίας. Το λόγος είναι ότι η συνέκθεση της Κομισιόν το 2025 τον Νοεμβρίο ανέφερε ότι οι χώρες οι οποίες φυσικά επιδοτούν στεγαστικά δάνεια και ενίκεια είναι οι χώρες που βλέπουμε ότι αντί το πρόβλημα του στεγαστικού να λύνεται, το πρόβλημα του στεγαστικού να οξύνεται. Και είχαμε αναφέρει εμείς το εξής. Για ποιο λόγο δεν δίνουμε την κατάδοση του δικαιούχου του προγράμματος σπίτι μου 2 να μπουν στη διαδικασία να ανεγείρουν στο ιδιόκτητο οικόπεδο της οικογένειάς τους. Υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες με οικόπεδα σε ανατολικά πρόσωπα του Νομοτικής, στο υπόλοιπο Αττικής, στην περιφέρεια. Να μπουν αυτοί οι άνθρωποι να ανεγείρουν το καινούργιο σπίτι. Ή αλλιώς να πάμε στο δικαίωμα υψούν. Υπάρχουν μονοκατοικίες που πάνε, υπάρχει ο αέρας που λέμε, η πλάκα.
0: Βεβαίως. Για μπορεί να αγοράσει, κανείς το δικαίωμα αυτό.
1: Ή να αγοράσει ή να φτιάξει το καινούργιο του σπίτι στο δικαίωμα υψούν που υπάρχει μια κατοικία οικογενειακή. Ή αλλιώς να αποπερατώσει ένα εμιτελές ακίνητο το οποίο υπάρχει στην οικογένεια. Δηλαδή, πολλοί γονείς στο παρελθόν που είχαν τα χρήματα, η οικονομική δυνατότητα, είχαν μπει σε διαδικασία να φτιάξουν ένα σπίτι το παιδί του, το οποίο έμεινε στη μέση. Με αυτόν τον τρόπο που είχαν προτείνει στο δημόσιο διάλογο, θα μπορούσαμε να είχαμε αυξήσει ουσιαστικά τη διαθεσιμότητα κατοικιών και όχι να πιέζουμε μια ήδη πιεσμένη αγορά. Παράλληλα, αυτό που είχαν προτείνει με τα 2 δις ευρώ είναι ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάει στα κίνητα του ελληνικού δημοσίου που συζητάμε συνεχώς για την κοινωνική αντιπαροχή και να χτίσουμε περίπου 17.000 κατοικίες των 85 τετραγωνικών μέτρων. Με αποτέλεσμα, αντί να συζητάγαμε σήμερα για 15-16.000 δικαιούχους δανειολήπτες, γιατί αυτή είναι η ιστορία του πρόγραμμα σπίτι μου 2, θα συζητάγαμε για 17.000 ιδιοκτήτες νέων κατοικιών. Νέα σπίτια. Μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο ποσό των ακινήτων, ιδιαίτερα στο νομό Αττικής, που εντάχθηκε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, είναι σπίτια κατασκευής του 70 και του 80. Mm-hmm. Και σε πολλές περιπτώσεις αυτοί οι άνθρωποι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, και καλά είχαν και εντάχθηκαν, γιατί μπορούσαν να είχαν μια χαμηλή δόση στεγαστικού δανείου, είναι σπίτια τα οποία σε ποσοστό υψηλό απαιτούσαν ανακαίνιση. Mm-hmm. Δηλαδή έπρεπε κάποιος να έχει λεφτά στην τσέπη του και να συμμετέχει στην αγορά κατοικίας με ίδια κεφάλαια και να ανακαινήσει, να χρειαστεί να ανακαινήσει ένα σπίτι του 70 και του 80. Επομένως, το πρόβλημα.
0: Όλα αυτά είναι θέματα που επισημαίνεται που θα πρέπει να δει το Υπουργείο.
1: Εμείς θεωρούμε ότι στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, εάν και εφόσον υπάρχει, μπορεί να μην έχετε σπίτι μου 3, αλλά έχετε κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα δούμε διευρυμένα κριτήρια και δεν θα είναι μόνο ένα πρόγραμμα αγοράς κατοικίας σε ήδη μία πιεσμένη αγορά. Και να αναφέρω κάτι συγκεκριμένο. Για ποιο λόγο πρέπει να έχουμε ένα κριτήριο συνδυματικό 25.000 ευρώ στον Άγαμο? Μα ο νέος άνθρωπος σήμερα το πρωί, που βγάζει 30.000 ευρώ το χρόνο, θεωρείται εσύ ότι έχει τη δυνατότητα αυτός ο νέος άνθρωπος να έχει 50.000 ευρώ στην άκρη? Όχι, είναι η απάντηση.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Εμείς αυτό έχουμε προτείνει είναι να έχουμε μια αντίστροφη κλίμακα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει εισόδημα 20.000 να παίρνει επιδότηση 90%, αυτός που έχει εισόδημα 30.000 να παίρνει 70%, αυτός που έχει 45.000 εισόδημα να παίρνει 50%. Το λέμε αυτό για ποιο λόγο? Ο σκοπός ποιος είναι? Να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους και τις οικογένειες να αποκτήσουν το δικό του σπίτι με ένα φτηνό δανεισμό. Αυτά τα προγράμματα, να ξέρετε, δεν είναι παρθενογένεση. Δεν είναι κάτι που σκεφτήκαμε εμείς. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλές χώρες και συγκεκριμένα στην Αγγλία. Απλά στην Αγγλία δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα μόνο, όπως λέει το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, θέλω δικά σου λεφτά να βάλεις και πάρε και στεγαστικό δάνειο να πεις υπογραφές. Υπάρχουν προγράμματα που τι λέει? Φέρνει μπακά, εσύ μπορείς να πάρεις τραπεζικό δάνειο και σου λείπουν τα ιδία κεφάλαια. Ναι, έχω το πρόγραμμα Σπίτι μου 4 για σένα. Εσύ μπορείς να μην μπορεί εσύ διαθέτεις ίδια κεφάλαια, αλλά δεν μπορεί να πάρει τραπεζικό δανεισμό. Έχω το πρόγραμμα Σπίτι μου 5 για σένα. Γενικότερα, τα μέτρα στεγαστικής πολιτικής πρέπει να είναι μέτρα που απαντούν στο μεγαλύτερο ποσοστό της κοινωνίας, το οποίο έχει πρόβλημα στεγαστικό. Όταν αυτή τη στιγμή ένα μέτρο απαντά σε ένα συγκεκριμένο κοινό, να ξέρετε, δεν μπορεί να θεωρείται μέτρο στεγαστικής πολιτικής. Είναι ένα μέτρο σημαντικό. Ένα μέτρο που βοηθάει μια κατηγορία ανθρώπων.
0: Το ζήτημα είναι πώς θα γίνει καλύτερο και πώς θα γίνει πιο λειτουργικό.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Για να μας πείτε δύο κουβέντες, γιατί υπάρχει και το πρόγραμμα νοικιάζω.
1: Νοικιάζω. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο που στοχεύει, σου λέει, έχουμε κλειστές κατοικίες, οι οποίες είναι τουλάχιστον 3 ετών το πρόγραμμα σου, προδιαγραφές σου, κριτήρια, και λέει ότι θα μπορείς να πάρεις χρήματα για να μπορεί να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι. Μπορεί να πάρεις έως 36.000 ευρώ για κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες πρέπει να είναι παλαιές. Και σου λέει, είτε αυτό το σπίτι θα πάει να μείνεις εσύ μέσα, ως κύρια κατοικία σου, σημαντικό αυτό, είτε αυτό το σπίτι θα πάει να το μισθώσεις, να το νοικιάσεις. Εδώ, να ξέρει ο κόσμος, ότι το ίδιο πρόγραμμα ακριβώς, πάνω από διαφορετικά, αυτό το πρόγραμμα στοχεύει σε 20.000 κατοικίες. Έχει υπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και αφορά και ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του σπιτιού.
0: Πόσα χρήματα μπορεί να πάρει κανείς?
1: Έως 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Με ανώτερο ποσό της 36.000 ευρώ.
0: Αυτό, ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Αν έχω ένα σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα, θα πάρω έως 15.000 ευρώ. Δεν πρέπει να 36. Αν έχω ένα σπίτι 80 τετραγωνικά, θα πάρω έως 23.000 ευρώ. Mm-hmm. Το θέμα εδώ όμως είναι το εξής, να ξέρουν οι ακροατές μας. Ότι το ίδιο πρόγραμμα ακριβώς λειτουργεί στην Κύπρο από το 2024-25, συγγνώμη, το Γενάρη. Ξεκίνησε το συγκεκριμένο πρόγραμμα από το 25 τον Ιανουάριο στην Κύπρο και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2025. Στην Κύπρο όμως λειτουργεί με άλλους κανόνες. Τι λέει η Κυπριακή Δημοκρατία? Έρχεσαι εσύ εδώ, Θέμη Μπάκα, που έχεις ένα σπίτι κλειστό, δηλωμένος κλειστό, και παίρνεις χρήματα για να το ανακαινήσεις? Πάρα πολύ ωραία. Εφόσον παίρνεις χρήματα να το ανακαινήσεις και να μείνεις εσύ ο ίδιος, δεν έχω καμία απέτηση από σένα. Επειδή θα είναι δική σου κατοικία, για καλά κάτι και το ανακαινήσεις και να μείνεις μέσα στην οικογένειά σου. Αν όμως το συγκεκριμένο σπίτι το πάρεις, το έχεις μάλλον, το ανακαινήσεις, σημαίνει θα αυξήσεις την αξία του και παράλληλα το βγάλεις στην αγορά για να εισπράττεις ενοίκιο, άρα θα έχεις ένα εισόδημα από ένα σπίτι που μέχρι τώρα δεν έχεις κανένα εισόδημα, είσαι υποχρεωμένος αυτό το σπίτι να νοικιάζεται τουλάχιστον για 5 χρόνια, συναγωγχρόνο συμβατική μίσθωση, και παράλληλα το ενίκιο να είναι μειωμένο κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίας της περιοχής. Δηλαδή, εάν στο Δήμο, π.χ. συγκεκριμένο Δήμο της Ηλιούπολης, που θα έχουμε στην Ελλάδα, το ενίκιο για 100 τετραγωνικά μέτρα κάνει 1.000 ευρώ, Εσύ δεν μπορεί να ζητήσει πάνω από 700 ευρώ εφόσον έχει συνταχθεί στο πρόγραμμα.
0: Αυτό για 5 χρόνια.
1: Αυτό το κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Τι την αφαίρει, λέει. Δεν μπορείς να παίρνεις χρήματα από το φορολογούμενο πολίτη, να αυξάνεις την αξία της περιουσίας σου, να δέχει να παίρνεις εισοδήματα κάθε μήνα από κάτι που δεν λάμβανες και να μην υπάρχει κοινωνικό αποτύπωμα, δηλαδή κοινωνικό ανταποδοτικό στοιχείο.
0: Να, θα σου πω τις αντιδράσεις των συναδέλφων απ' έξω. Λογική χώρα, λογική αντιμετώπιση, λέει.
1: Λογικό δεν είναι, ναι, μάλλον ναι. Πώς μας χρειάζεται να πω κάτι συγκεκριμένο. Όλα τα προγράμματα που κάνουμε είναι πολύ σημαντικά. Κανείς θα πει ότι τα προγράμματα που τρέχει η χώρα μας δεν είναι σημαντικά.
0: Μα δεν το συζητούμε. Είναι τεράστιο το θέμα της στεγαστικής κρίσης και πρέπει να τρέχουν προγράμματα.
1: Πρέπει να δούμε όμως ποια είναι η στόχευση και τελικά ποια είναι τα αποτελέσματά του.
0: Και πώς θα είναι λειτουργικά και χρήσιμα για τον κόσμο. Αυτό έχει αξία και σημασία.
1: Αυτή τη στιγμή θα έβγαιναν 20.000 κατοικίες σε συγκεκριμένες περιοχές που υπάρχει μεγάλη οικιστική πίεση. Σε τιμές λογικές, μειωμένες. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή εντάξω σε ένα πρόγραμμα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο διπλανός ιδιοκτήτης ενός άλλου σπιτιού, ο οποίος ζητούσε 1.000 ευρώ, αλλά εγώ ζητάω 700 για ένα ανακαινισμένο σπίτι, θα ρύθμιζε την τιμή του. Θα έλεγε, ξέρεις κάτι, αφού ζητάει 700 αυτός, από πρόγραμμα είναι, δεν πειράζει ο άνθρωπος, ας ζητήσω κάτι λιγότερο. Σήμερα τι συζητάμε, να βγάλουμε 20.000 κατοικίες και ο καθένας να ζητήσει ό,τι ενίκιο επιθυμεί. Mm-hmm. Επομένως, όταν συζητάμε για προγράμματα στεγαστικά της αρχής πολιτικής και προγράμματα τα οποία στοχεύουν στο να βγουν κατοικίες στην αγορά, θα πρέπει αρχικά να έχουμε ουσιαστικά χαρτογραφήσει το πού θέλουμε να βγουν αυτά τα σπίτια, σε ποιες περιοχές. Καλό είναι να βγουν σπίτια και στοχίες στην αγορά. Θα πρέπει αρχικά να έχουμε ουσιαστικά χαρτογραφήσει το πού θέλουμε να βγουν αυτά τα σπίτια, σε ποιες περιοχές. Καλό είναι να βγουν σπίτια και στο Αίγιο και στις

0: αυξάνει την αξία της περιουσίας του με δημόσιο χρήμα, και αυτή η πραγματικότητα, του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη, και παράλληλα θα εισπράττει και εισόδημα από ένα σπίτι το οποίο ήταν κλειστό μέχρι τώρα και δεν έπαιρνε ούτε ένα ευρώ. Δεν μπορείς να βγεις και να μου ζητάς ότι θέλεις τη συνύπαρξη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα.
1: Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, έχει αξία να υπάρχουν τα προγράμματα αυτά. Το ζήτημα είναι, το ξαναλέμε, να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικά και χρήσιμα για τον κόσμο.
0: Κύριε Μπάκα. Μόνο αυτό να πω. Διανύουμε μια βαθιά στεγαστική κρίση με έντονα κοινωνικά ζητήματα. Ο νέος άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει οικογένεια και ένας βασικός λόγος είναι η κατοικία. Το δημογραφικό είναι άμεσα συναρτώμενο με την κατοικία.
1: Έτσι είναι.
0: Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, έχουμε πρόβλημα.
1: Έτσι είναι. Με αυτή την επισήμανση θα σας αφήσω. Καλημέρα, κύριε Μπάκα.
0: Καλή συνέχεια.
1: 7:30 θα πάμε για τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα της στόχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών, μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, ανέφερε. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες, ανακοίνωσε το Πεκίνο. Ιράν και Ταϊβάν τα αγκάθια στην επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Κατηγόρησε τη Χεσμπολά ότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν ανεύθυνο πόλεμο. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά, βόρεια και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

Εδώ είμαστε 7 και 33 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι. Ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής.

0: Βλέπω τον Άγιο ήρθε, ο Άγιος Μενού τους εδώ. Σε λίγο θα τα πούμε όλα για την Eurovision. Πάμε όμως να δούμε τι έγινε χθες βράδυ. Τι μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός στην αυλαία του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζεται βεβαίως και σήμερα. Ο Μίλτος Σακελάρης, ο πολιτικός μας συντάκτης, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Μίλτο.
1: Καλημέρα, Ματίνα.
0: Σε προεκλογική τροχιά, αλλά έστειλε τα μηνύματά του και για τις εκλογές που είναι μπροστά μας, και στην αντιπολίτευση και στο εσωτερικό του κόμματος βεβαίως.
1: Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης επί της ουσίας έθεσε τη βάση για να είναι η Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα. Έστειλε μηνύματα συσπήρωσης της γαλάζιας βάσης χθες. Όσοι τον ακούσαμε, όσοι ήμασταν εδώ στο Εκκλησιακό Κέντρο, στο Μετροπόλιταν Expo, τον ακούσαμε να θέτει και το δίλημα των επόμενων εκλογών. Πιο ξεκάθαρα δεν γινόταν να το κάνει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης. Είπε μεταξύ άλλων, αν χτυπούσε ο τριψήφιος αριθμός, ποιος θα θέλατε να είναι πίσω από την γραμμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή κάποιος άλλος πολιτικός αρχηγός. Δεν υπάρχει το δίλημα, είπε, Μητσοτάκης ή Χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ζωή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Αυτό ήταν το πρώτο και το πιο βασικό. Το δεύτερο, όπως είπες και εσύ, Ματίνα, έστειλε μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος ενάντια στις αλαζονικές συμπεριφορές. Είπε μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να διεκδικήσει μία τρίτη κυβερνητική θητεία, καθώς η επόμενη πενταετία είναι πάρα πολύ κρίσιμη, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες και τρεις πενταετίες πίσω, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Πάντως έχουμε δύο ηχηρές απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών, που έτσι κι αλλιώς ξέραμε ότι δεν θα πάνε. Έτσι.
1: Σωστά,
0: και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής.
1: Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έχει διαγραφεί, και ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος μέσω διαρροών την τελευταία μία εβδομάδα είχε γνωστοποιήσει πως δεν πρόκειται να παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να υπάρχουν αυτές οι δύο ηχηρές απουσίες. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ στο Εκκλησιακό Κέντρο. Σήμερα, εκτός από τη χθεσινή ομιλία του κ. Μητσοτάκη, αναμένεται να τον δούμε να λαμβάνει μέρος σε συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο οποίο επενδύει στρατηγικά η κυβέρνηση. Θα τον ακούσουμε και αύριο πριν από την ψηφοφορία για τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας να απευθύνει εκ νέου κάλεσμα στην γαλάζια βάση για συσπήρωση. Mm-hmm. Και φυσικά σήμερα αναμένεται, Μαρτίνα, να δούμε και πάρα πολλούς υπουργούς της κυβέρνησης, συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θα τοποθετηθούν για μία σειρά από ζητήματα. Άλλωστε θυμίζω ότι το συνέδριο έχει συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Ο κ. Μητσοτάκης χθες παρουσίασε 25 εμβληματικές δράσεις, δεσμεύσεις που η Νέα Δημοκρατία είχε λάβει προεκλογικά το 2023 και αυτές έχουν γίνει πράξη. Mm-hmm. Επί της ουσίας η κυβέρνηση επιχειρεί να καταδείξει τα όσα έχουν επιτευχθεί σε πολλούς κρίσιμους τομείς για την ενίσχυση της χώρας, σε σημαντικά ζητήματα όπως παραδείγματος χάρη η υγεία, η παιδεία, το κοινωνικό κράτος, οι αλλαγές που έχουν επιτευχθεί επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, αλλά και τα όσα έχει πετύχει η χώρα μας με την ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Φεύγεις ήδη για ρεπορτάζ. Εδώ είσαι και θα τα μεταδίδεις στο Air News. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα
0: στο Μίλτο Σακελάρη. Και φεύγουμε για να δούμε πού θα πάμε. Πρέπει να πάμε.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.
1: Οπότε...
2: Πώς μ' αρέσει αυτό το τελευταίο γύρισμα του τραγουδιού, βρε Άγιε. Καλημέρα, Άγιος Μενούτης. Έχω καλημέρα. Τη χαρά να έχω τον συνάδελφο.
3: Και να διευκρινίσουμε.
2: Τον ότι... Άγιο το Μενούτη, να μην μιλάμε για πολέμους, να μην μιλάμε γιατί ο Άγιος αυτά μας λέει. από το τμήμα Διεθνών Ειδήσεων.
3: Από τον πόλεμο στην Eurovision, ναι. Από πράγματα που χωρίζουν σε πράγματα που ενώνουν.
2: Που ενώνουν, ωραία. Ναι,
3: που δημιουργήθηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, η Eurovision δημιουργήθηκε. Για να ενώσει τη διχοτομημένη Ευρώπη. Ήταν αυτή η ανάγκη και κατά τα πρότυπα του Σαν Ρέμο, το οποίο είχε ξεκινήσει στην Ιταλία λίγα χρόνια πριν.
2: Λοιπόν, ο Άγιος Μενούτης, για πολλά χρόνια απεσταλμένος στη ΣΕΡΤ, κάλυπτε τον διαγωνισμό. Και για πολλά χρόνια δούλεψε στις διεθνείς σχέσεις στο οργανωτικό της Eurovision. Πέρα από τη δημοσιογραφική κάλυψη, ό,τι θέλουμε εμείς που αφορά την Eurovision, τον Άγιο. Στον Άγιο πηγαίνουμε. Οπότε, Άγιο, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ.
3: Ευχαριστώ.
2: Σήμερα το πρωί και μάλιστα χωρίς να είσαι βάρδια Σαββατοκύριακο, αλλά μας έκανες το χατήρι και είσαι εδώ. Τι βλέπεις, όλοι είναι παλαϊκό, είναι πανελλαδικό το αίτημα. Πριν ο Τίμος ο Φακαλής να σου δώσω να καταλάβεις από λαϊκή αγορά, μου λέει: Έχουμε σημαίακια σε λαϊκή αγορά στη Θεσσαλονίκη. Φέρτο, στις αποδείξεις γράφουν φέρτο. Γίνεται το έλα να δεις, λέει.
3: Και λοιπόν, η Θεσσαλονίκη έχει εκδηλώσει και το ενδιαφέρον να φιλοξενήσει τη Eurovision του χρόνου στην περίπτωση που κερδίσουμε.
2: Μακάρι
3: να γίνει. Πόλη μου είναι άλλο που δεν θα ήθελα κιόλας. Η Θεσσαλονίκη είναι ιδανική για Eurovision, έτσι, και έχει αυτό το μέγεθος. Αλλά πάμε να δούμε πριν πάμε στη Θεσσαλονίκη τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, θα έχουμε μια πολύ μεγάλη μάχη απόψε ή δεν θα έχουμε καμία. Δηλαδή, εξηγούμε. Θα ξεκινήσει το θέμα είναι η όλη βαθμολογία, έτσι, τι πρόκειται να γίνει. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τις ψήφους των επιτροπών, μία-μία από τις 35 χώρες και αμέσως μετά θα δοθεί το σύνολο για κάθε χώρα που έχει αποσπάσει από τις 35 χώρες, από το τηλεοπτικό κοινό των 35 χωρών. Και υπάρχει και μία εξτρά επιτροπή κοινού που είναι ο υπόλοιπος κόσμος. Ο υπόλοιπος κόσμος, να πούμε ότι ψηφίζει αυτή τη στιγμή μέσω του application της Eurovision, της εφαρμογής της Eurovision, ψηφίζει από τα μεσάνυχτα έως την έναρξη του διαγωνισμού. Και αυτό γιατί υπάρχει διαφορά ώρα σε όλο τον κόσμο, οπότε κάπως πρέπει να είναι ξύπνιος ο άλλος για να ψηφίσει, έτσι. Οπότε του δίνει ένα τεράστιο εύρος χρονικό. Από εκεί και πέρα, επειδή έγινε πολύ μεγάλη φασαρία για την έκτη θέση, για την έκτη σειρά εμφάνιση, αν είναι καλή ή κακή και διάφορες τρίχες κατσαρές που θα έλεγα εγώ, θα σας πω ότι δεν είναι κακή.
2: Δεν είναι κακή, λες?
3: Όχι, βέβαια. Γιατί η ψηφοφορία ξεκινά με την Car Postal του πρώτου στη σειρά τραγουδιού.
2: Έχουμε αλλαγές στο τηλεοπτικό.
3: Αυτό ισχύει εδώ και 3 χρόνια, από το 2024. Οπότε, όποιος βλέπει τον Ακύλα έκτο, εκείνη την ώρα που το βλέπει, τον ψηφίζει. Μπορεί να τον ψηφίσει. Δεν θα περιμένει δηλαδή ως το τέλος και λίγη. Έως 40 λεπτά, σύμφωνα με αυτά που διάβασα χτες, έως 40 λεπτά μετά το τελευταίο τραγούδι. Δηλαδή, θα έχουμε να ψηφίζουμε. Μπορούμε να ψηφίσουμε 10 φορές.
2: Όχι, βέβαια, τη χώρα μας, να το πούμε αυτό.
3: Ναι, βέβαια. Ανακινητό, ανασταθερό. Τώρα αυτό. Και αναπιστωτική κάρτα χρησιμοποιώντας το application της Eurovision. Από εκεί και πέρα, εγώ τι περιμένω να δω. Να δούμε πώς θα πάει ο Ακύλας στις επιτροπές. Αυτό είναι το μεγάλο ένιγμα. Πώς πήγε, μάλλον. Γιατί οι επιτροπές ψήφισαν. Οι επιτροπές, αυτό που είδα και αυτό που είπαν που έβλεπα στο X, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και τον άκουσα κιόλας, ήταν πολύ καλύτερος από αυτό που είδαμε στον ημιτελικό. Δηλαδή, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει χτες το βράδυ. Σήμερα θα είναι πιο ελεύθερος, ψηφίζει το τηλεοπτικό κοινό. Το τηλεοπτικό κοινό δεν θα δώσει σημασία στη λεπτομέρεια που δίνει η Επιτροπή. Να υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή...
2: Πάντως είναι ένα ταλαντούχο παιδί, ένα φωτεινό παιδί, δηλαδή όπου φέρνει φως, όπου πάει, έχει ενέργεια, έχει έντονη σκηνική παρουσία.
3: Έλεγαν όλοι χτες, αυτό που διάβαζα δηλαδή από τη χθεσινή του εμφάνιση, δεν γίνεται, λέει, να μην τον συμπαθήσεις, δεν γίνεται να μην τον συμπαθήσουν και οι κριτικές επιτροπές. Δεν γίνεται, λέει, αυτή η υπερπροσπάθεια που κάνει, όλο αυτό το πράγμα το περίπλοκο, οργώνει όλη τη σκηνή. Εγώ σας λέω λόγια, μεταφέρω αυτή τη στιγμή εντυπώσεις ανθρώπων από το εξωτερικό, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν λέω τη δική μου γνώμη αυτή τη στιγμή, το διευκρινίζω. Οργώνει όλη τη σκηνή. Πάει μπροστά σε όλο αυτό το catwalk που υπάρχει. Πάει πίσω, μπαίνει μέσα σε αυτό το ειδικό, την ειδική κατασκευή που έχει κάνει ο Φωκάς. Πόρτα, πόρτα, πόρτα. Ανεβαίνει, σκαρφαλώνει, πατάει πάνω στους κύονες για να ανέβει πάνω. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχεις εξαιρετική φωνή για να μπορείς να τη δαμάσεις εκείνη την ώρα. Δεν γίνεται.
2: Και έχει και ένα τραγούδι με μηνύματα. Δεν είναι ένα τραγούδι άντε που πέρασε, ας πούμε. Ναι. Είναι ένα τραγούδι με μηνύματα που στυλιτεύει τον υπερκαταναλωτισμό, στυλιτεύει την απληστία, τη μανία της επιτυχίας.
3: Και ας πούμε ότι δεν το καταλαβαίνει κανείς όλο αυτό.
2: Ναι.
3: Εγώ σου λέω ότι εκείνη την ώρα, πέρα από τις επιτροπές οι οποίες έχουν τα μέλη, έχουν τους στίχους και αν θέλουν και αν ενδιαφέρονται πραγματικά θα τους διαβάσουν, θα διαβάσουν τους στίχους. Ας πούμε ότι δεν το κοινό. Δεν καταλαβαίνει και τα λέω. Και μόνο που βλέπει αυτό που βλέπει
2: φτάνει.
3: Είναι αξιέπαινο. Ναι, είναι φτάνει. Φτάνει. Τώρα το θέμα είναι αν θα έχουμε για άλλη μια χρονιά ένα τραγούδι που θα το προτιμήσουν οι επιτροπές. Αυτό συμβαίνει από το 23 και διευκρινίζω ότι το 23 είχε βγει η Λωρίν, δεν ήταν τραγούδι που προτίμησε
2: το
3: κοινό, ήταν των επιτροπών. Το κοινό είχε προτιμήσει τη Φινλανδία. Ή αν βγει επιτέλους ένα σουξέ που το έχει τόσο ανάγκη ο διαγωνισμός. Γιατί φέτος είχαμε έναν διαγωνισμό πολύ αμφιλεγόμενο, 5 αποχωρήσεις, πολύ σημαντικές. Το τηλεοπτικό κοινό είναι μειωμένο, έχει μειωθεί αρκετά. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, πολύ φοβάμαι ότι θα χάσει ακόμα περισσότερο. Και χρειάζεται να τονωθεί με ένα σουξέ. Τώρα τι μου λες, Άγη? Ναι. Αυτό δεν το ακούει κανείς. Ό,τι να βγει θα βγει. Αλλά εγώ λέω την άποψή μου.
2: Είμαστε ψηλά, πολύ ψηλά. Είμαστε φαβοροί.
3: Είμαστε τρίτοι τώρα στα στοιχήματα. Όποιος,
2: μπροστά ποιος είναι, η Φιλανδία?
3: Η Φιλανδία είναι σταθερά μπροστά. Έχει ανέβει πάρα πολύ η Αυστραλία μετά την εμφάνισή της προχθές. Η Αυστραλία θα είναι στο top 3 των επιτροπών, προβλέπω. Αλλά δεν νομίζω ότι θα την ψηφίσει.
2: Αυτή είναι η Φιλανδία.
3: Αυτή είναι η Φιλανδία. Αυτή είναι η Νορβηγό-Σουηδία που λέω εγώ. Δεν είναι Φιλανδία αυτό που ξέρω, που ξέραμε. Είναι κάτι άλλο η Φιλανδία.
2: Το δικό μας το παιδί πάντως είναι made in Ceres.
3: Ναι.
2: Από εκεί μας έρχεται.
3: Ναι.
2: Θες να πάμε να βρούμε τον συνάδελφο, τον Βασίλη, τον Αναστασιάδη, αυτή να δεις τι παράκρουση είναι. Αν είναι όλη η Ελλάδα σε παράκρουση, αυτή να δεις τι Σέρες είναι. Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ματίνα.
2: Σε αφήσαμε να μας ακούς εδώ, γιατί ο Άγιος μας βάζει στη σωστή θέση, μας τοποθετεί στη σωστή θέση τα πράγματα. Λοιπόν,
1: πολύ ωραία ανάλυση. Πολύ ωραία ανάλυση.
2: Μα, βέβαια,
1: πραγματικά.
2: Τι γίνεται πάνω, τι κλίμα υπάρχει?
1: Κοίταξε, περιμένουμε το βράδυ. Έχει βάλει ο Δήμος Ερών, έχει τοποθετήσει μια γιγαντοοθόνη στην πλατεία Κρονίου, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι Σεραίοι να πάνε εκεί και να δουν το δικό τους παιδί, τον Ακύλα, ο οποίος βέβαια είναι Σεραίος. Τώρα βέβαια λίγο μας τα χαλάει ο καιρός, γιατί τα προγνωστικά λένε ότι θα έχει έντονη βροχόπτωση. Θα δούμε. Πιθανότατα σταματήσει η βροχή κατά τις 10-10 και μισή όταν ξεκινάει.
2: Βασίλη, τα πιτσιρίκια δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Θα χορεύουν. Φέρτο, φέρτο,
1: ναι,
2: φέρτο.
1: Εγώ έτσι πιστεύω. Και εγώ έτσι
3: η οθόνη μην καταλάβει.
2: Αυτό είναι το θέμα.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Είναι και μια έτσι πλατεία που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Δεν περνάει πολύ νεόλοι από εκεί. Πάντως και κάποιοι που τον ήξεραν από το σχολείο, πολλοί θέλουν να πάνε και στην πλατεία Κρονίου και να παρακολουθήσουν την προσπάθειά του να πάρει την πρώτη θέση. Και όπως είπατε, γιατί ήταν ένα αγαπητό παιδί, δηλαδή ένα παιδί που είχε άστρο, πραγματικό άστρο, και τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Σερών, γιατί να πούμε ότι φοιτήθηκε στο Μουσικό Σχολείο Σερών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το ότι από το Μουσικό Σχολείο Σερών πήρε βάσεις όσον αφορά, και εκεί βέβαια καλλιέργησε τη μουσική του παιδεία, καλλιέργησε τη σκηνική του παρουσία, τα θεατρικά εργαστήρια στα οποία συμμετείχε, στις μουσικές δραστηριότητες, και μετά μέχρι την πρώτη λυκείου ήταν στο Μουσικό Σχολείο Σερών και στη συνέχεια Δευτέρα Λυκείου και Τρίτη Λυκείου πήγε στο Πρώτο Λύκειο Σερών, αλλά και εκεί έδειξε ουσιαστικά το άστρο του και αυτό ότι του άρεσαν, του άρεσε όλο αυτό, δηλαδή συμμετείχε στη θεατρική ομάδα, ήταν πρωταγωνιστή στη θεατρική παράσταση, είχε μια άνεση μπροστά στο κοινό, έδειξε εκεί την αγάπη του για τη μουσική. Δηλαδή, όσοι τον γνώρισαν και οι καθηγητές του και οι μαθητές του, μας λένε αυτό, ότι πραγματικά και στη θεατρική παράσταση που είχαμε παίξει και σε όλα ήταν πρώτος, του άρεσε πάρα πολύ αυτό, να έχει μια επαφή με το κοινό και να το μεταδίδει αυτό, ήξερε καλά να το μεταδίδει. Και γι' αυτό έχει πάρα πολλούς εδώ γνωστούς, μαθητές, καθηγητές που περιμένουν και πιστεύουν. Αυτό που μου έλεγαν πολύ κάποιοι καθηγητές είναι ότι το παιδί έχει άστρο. Αυτό δηλαδή συμφωνούν όλοι σε αυτό. Ότι είχε άστρο. Περιμέναμε ότι κάτι θα κάνει. Και γιατί πέρασε και η αλήθεια είναι και δύσκολα παιδικά χρόνια. Δεν είχε και πολύ εύκολη ζωή, άλλωστε το λέει και στο τραγούδι. Ουσιαστικά πιστεύουν όλοι ότι σήμερα θα τα καταφέρει και θα βγουν, όπως λένε οι φίλοι του, στους δρόμους της πόλης σαν το 2004 να πανηγυρίσουν την κατάκτηση της Eurovision. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
2: Μακάρι, μακάρι.
1: Ναι, εδώ το περιμένουν όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ θέλω να το ζήσω.
2: Είναι λίγο πιο δικό σας το θέμα, λίγο πιο προσωπικό το θέμα, αλλά για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες είναι προσωπικό το ζήτημα.
1: Μα θα διεκδικήσουμε αν πάρουμε την πρωτιά και να γίνει εδώ διαγωνισμός. Γιατί να γίνει?
2: Όπα, θέλουν και οι Σέρες, όχι μόνο η Θεσσαλονίκη. Κάτσε.
3: Μακεδονία είμαστε.
2: Λοιπόν, Βασίλης Αναστασιάδης, VS Άγιος Μενούτης. Αυτό βλέπω. Εγώ. Θεσσαλονίκη και Σέρες.
3: Και στο τέλος θα γίνει Αθήνα.
1: Έχει δίκιο. Ναι.
2: Μωρέ, ας έρθει στην Ελλάδα και ας γίνει όπου θέλει.
3: Όχι, θα γίνει πάνω.
2: Πάνω. Εντάξει, παιδιά, να γίνει πάνω. Ας έρθει στην Ελλάδα όμως.
1: Το περιμένουμε.
2: Λοιπόν, το εύχομαι, Βασίλη, και ας έχεις πολλή δουλειά. Σε πάει τρέχοντας τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, έτσι.
2: Καθόλου δεν μας πειράζει. Έτσι, για ευχάριστα γεγονότα και θέματα, καθόλου δεν θα μας πειράξει. Έτσι, όπως το λες. Λοιπόν, καλημέρα σε σένα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα από τις Σέρες. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, για πες μου τώρα. Έχουμε και Κύπρο όμως. Πέρασε και Κύπρος.
3: Έχουμε και Κύπρο.
2: Ωραία εμφάνιση.
3: Προβλημάτισε πολύ στα φωνητικά. Να λέμε τώρα και την αλήθεια. Να λέμε αλήθειες. Αγαπάμε την Κύπρο. Αγαπάμε και το τραγούδι.
2: Και θα ψηφίσουμε Κύπρο. Πούμε και αυτό.
3: Εννοείται. Αναμένεται να είναι το 12 του κοινού. Τώρα τη επιτροπή θα το δούμε. Αλλά αναμένεται του κοινού να είναι το ξεκάθαρα το 12. Εντάξει.
2: Τζάλα.
3: Από εκεί και πέρα θέλω να τονίσω ότι θα πρέπει αυτό που θα ήθελα να δω, το ιδεατό είναι η Ελλάδα να είναι στην πρώτη πεντάδα των επιτροπών και να έχει μια απόσταση ασφαλείας από τις πρώτες, ούτως ώστε να μπορέσει με μια υψηλή βαθμολογία από τη τηλεψηφοφορία να καλύψει αυτή τη διαφορά.
2: Εκεί θα κερδιθεί το παιχνίδι.
3: Ναι. Και φέτος θα είναι λίγο πιο αγωνιώδες το split. Mm-hmm. Το split ανάμεσα στους δύο πρώτους, σε αυτόν που θα περιμένει την τελευταία βαθμολογία από το τηλεοπτικό κοινό και αυτόν που προηγείται εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Θα υπάρχουν δύο καρδιές, η μία θα είναι στα ύψη αυτού που έχει πάρει και τη βαθμολογία τηλεοπτικού κοινού. Και η άλλη θα ανεβαίνει σαν το θερμόμετρο κάπως και να δούμε αν θα ξεπεράσει την καρδιά του άλλου. Αυτό θα το κάνουν λίγο πιο αγωνιώδες, δηλαδή θα μας πουν κατευθείαν το σύνολο, θα το αφήσουν στον υπολογιστή να μας το δείξει. Για να δούμε
2: πώς θα πάει το πράγμα. Πάντως έχει τις ευχές όλων μας, αυτό δεν το συζητάμε. Μακάρι να μας το φέρει.
3: Τι άλλο? Να τι μα το φέρει.
2: Εσύ ξέρει όλα τα. Και τα από πίσω και τα μπροστά. Αυτό σημασία έχει να το φέρει το παιδί. Λοιπόν.
3: Για να δούμε.
2: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Είναι 7:54, 7:55. Προλαβαίνουμε να παίξουμε το ρεπορτάζ για τη διαδρομή του. Και να κλείσουμε με το τραγούδι του. Έρχεται αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και ο Αλφόνσος Βιτάλης. Άγιε Μενούτη, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ.
2: Με την Νίκη.
3: Στη Θεσσαλονίκη.
2: Στη Θεσσαλονίκη, ναι, γιατί όχι. Στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρες. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλημέρα.

0: ψηλά.
1: Αυτή είναι η ιστορία του αυτοδημιούργητου καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision. Real estate, φετώ, σαν σημητούνα, φετώ. Μισό ρολόγια, λίτη ζάιδερ, σου λέω, φετώ. Σου είπα, η σχέση του 27χρονου Ακύλα με τη μουσική ξεκίνησε πολύ νωρίς. Το μουσικό σχολείο Σερών ήρθε σε επαφή με διαφορετικά είδη, ενώ η συμμετοχή του σε θεατρικά εργαστήρια συνέβαλε καθοριστικά στη σκηνική του παρουσία. Πριν μετακομίσει στην Αθήνα, εργάζεται ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλια. Ο ίδιος θα χαρακτηρίσει εκείνη την περίοδο masterclass για την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Μέσα από το TikTok και το YouTube, ο Ακύλας γίνεται γνωστός στο ευρύ κοινό. Διασκευές γνωστών τραγουδιών, αλλά και δικές του δημιουργίες, όπως το κομμάτι «Φθινόκρασο», μια εξομολόγηση για τη ζωή στην Αθήνα, τις δυσκολίες και τα όνειρα, γίνονται viral με χιλιάδες προβολές. Η κορύφωση της καλλιτεχνικής πορείας του 27χρονου Ακύλα έρχεται με το τραγούδι «Φέρτο», με το οποίο κερδίζει την διάκριση για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Ένα μουσικό κομμάτι που στυλιτεύει τον υπερκαταναλωτισμό, την απληστία, την μανία της επιτυχίας. Ενώ παράλληλα μιλά για την αγάπη και την ευγνωμοσύνη. Πες με μαμά, αγοράζω να κλείσω κένα. Ο ίδιος σε συνεντεύξεις του λέει πως οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γονείς του τον όθησαν από μικρή ηλικία να κυνηγήσει περισσότερα, χαράσοντας τη δική του πορεία στη μουσική.
2: Είναι μόνος του. Δεν μπορέσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα. Ήθελε περισσότερα από τη ζωή του, περισσότερα από τον πατέρα του και την οικογένειά του.
3: Θα ήθελα τη μαμά να κατέβει αν γίνεται.
4: Ναι,
3: θα ήθελα τη μαμά να κατέβει.
5: Έλα, μην τρέπεσαι.
1: Οι συμπαίκτες του μοιράζονται τα δάκρυα χαράς του Ακύλα και της μητέρας του.
6: Αυτό το ταξίδι μας έφερε κοντά και μας έκανε οικογένεια. Να είστε πάντα περήφανοι για αυτό που είστε, γιατί έτσι γεννηθήκατε. Αγαπήστε τον εαυτό σας, αγκαλιάστε τον ακόμα περισσότερο. Μην σταματήσετε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Μην αφήσετε κανένα να σας στερήσει τη λάμψη σας. Όλα είναι δυνατά.
1: Αυθεντικός, ταλαντούχος, φωτεινός.
0: Αν δεν το έχω φέρτο.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε...
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Η τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών, μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε και ξεκαθάρισε ότι στις επόμενες κάλπες το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Λάκης, Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος. Επικεντρώθηκε στο ρευστό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα, κάτι που, όπως είπε, μόνο η Νέα Δημοκρατία αγγιάται. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Στρέφοντας τα βέλη του προς τους πολιτικούς του αντιπάλους, εξαπέλυσε δρυμία επίθεση, σημειώνοντας ότι κάποιοι από την αντιπολίτευση αυτό που μόνο κατάλαβαν από το παρελθόν ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν νωρίτερα τις τράπεζες. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Στο συνέδριο σήμερα θα μιλήσουν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Ιράν και Ταϊβάν, τα αγκάθια στην επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, ανακοίνωσε το Πεκίνο. Ο πρεσβευτής της Κίνας στον ΟΗΕ επέκρινε την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Μπαχρέιν για τα στενά του Ορμούς, με αίτημα την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τον τερματισμό των Ιρανικών επιθέσεων. Η Τεχεράνη πάντως προειδοποίησε ότι τα κράτη που υποστηρίζουν το κείμενο θα μπορούσαν να μοιραστούν διεθνή ευθύνη εάν ακολουθήσει η κλιμάκωση της κρίσης. Εγγύησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδρεωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν ανεύθυνο πόλεμο. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό της Eurovision στις 10 το βράδυ απευθείας από την ΕΡΤ 1, ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των στοιχηματικών εταιριών τις τελευταίες ημέρες. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του μεγάλου τελικού, ενώ η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα θα διαγωνιστεί στην 21η θέση.
1: Ο καιρός.
2: Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια. Βροχές το πρωί στα νότια, από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα, με ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
6: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του News Radio 105,8.

πάμε παρέα μέχρι τις 10. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Γιώργος Τσολάκης στη μουσική επιμέλεια, Αθηνά Σαλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Και για τα μηνύματά σας στο Viber, Earth News Radio 105,8. Τα διαβάζουμε όλοι.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Και εντάξει, πριν πάμε στα βαθιά της επικαιρότητας, έχω από τις νησίδες της εφημερίδας των συντακτών μια καταπληκτική φωτογραφία. Είναι το σπίτι της Φρίντα και του Ντιέγκο. Πρόκειται για τις δύο θηριώδεις Μεξικάνους καλλιτέχνες με μια απίστευτα πονεμένη ζωή και ένα θυελλώδη έρωτα, τη Φρίντα Κάλλο και τον Ντιέγκο Ριβιέρα. Η Κάλλο ήταν μια γυναίκα υπόδειγμα αντοχής και δημιουργίας, με λουλούδια πάντα στολισμένα, οι χοντρές κοτσίδες που στεφάνουν το κεφάλι της ακόμα και όταν ήταν καθυλωμένη στο κρεβάτι. Αντίστοιχα, το πολύχρωμο μαντίλι δεμένο στο λαιμό του Ντιέγκο Ριβέρα και το λευκό καπέλο έγιναν το σήμα κατά τεθέν της εικόνας του ως λαϊκού καλλιτέχνη και διανοούμενου. Το σπίτι τους, La Casa Azul στο Μεξικό, έχει γίνει μουσείο, το μουσείο Casa Estudio. Και οι δύο κάκτοι στον κήπο, εκείνη η φωτογραφία, οι δύο κάκτοι στον κήπο φιλοξενούν τα αναγνωριστικά του στοιχεία. Ο ένας κάκτος, τα στεφάνια με τα λουλούδια που στόλιζαν πάντα το κεφάλι της Φρίντα Κάλλο, και ο άλλος κάκτος, το λευκό καπέλο και το πολύχρωμο μαντίλι του Ντιέγκο. Εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία καταρχήν. Από την Καθημερινή, μια εξαιρετική συνέντευξη του πολύ γνωστού Τούρκου συγγραφέα, του Ορχάν Παμούκ. Η λογοτεχνία βασίζεται στη σύγκρουση, και επισημαίνει ο Παμούκ σε αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη: αν ασκήσεις κριτική στην κυβέρνηση, μπορεί να χτυπήσει το κουδούνι της πόρτας σου 6 το πρωί και πρέπει να έχεις ετοιμάσει τη βαλίτσα σου. Οι πιο γενναίοι άνθρωποι στην Τουρκία δεν είναι συγγραφείς, αλλά δημοσιογράφοι. Τόσο εξαιρετική επισήμανση μου θύμιζε κάποτε κάτι που ακούγαμε από τους παλιούς, σε πολύ δύσκολα χρόνια για την Ελλάδα. Όταν στις 5.30-6 ώρα την πόρτα όταν χτυπάει η πόρτα στις 5.30-6 ώρα το πρωί, δεν είναι πάντα ο γαλατάς. Όσοι είναι παλιοί καταλαβαίνουν. Λοιπόν, εξαιρετική συνέντευξη του Ζαν Μισελ Ζαρ στα πρόσωπα στο Weekend, από το ένθετο στην εφημερίδα Τα Νέα. Ζαν Μισελ Ζαρ, να δημιουργήσουμε την κλασική μουσική του μέλλοντος. Και τονίζει επίσης ότι η κύρια διαφορά μεταξύ των τραγουδιών με στίχους και της οργανικής μουσικής είναι ότι με ένα τραγούδι με στίχους λες μια ιστορία, με την ορχιστρική μουσική προκαλεί στους ανθρώπους να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία ή τη δική τους ταινία. Θα μπορούσα να μείνω κι άλλο, όμως είναι σε εξέλιξη το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησε χθες με την ομιλία του Πρωθυπουργού και πρόεδρου του κόμματος, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είχε πολλαπλά μηνύματα, σημαντικά μηνύματα. Καλημέρα στη Γεωργία Σκιτζή, την προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της Ερνιούς. Γεωργία, να σου πω κάτι πριν πάμε στο ρεπορτάζ.
1: Βεβαίως.
0: Ξέρεις τι έχω ανοίξει και διαβάζω? Γλυκά με σταθερή αξία, 7 διαχρονικές και αγαπημένες συνταγές από τα τετράδια, λέει, της μαμάς. Μοσαϊκό με σοκολάτα και ελαιόλαδο, ροξάκια, τα έχεις προλάβει?
1: Βεβαίως.
0: Μιλφέγνες, φωλιατίνια, με έχει πιάσει. Καλημέρα.
1: Υπογλυκαιμία.
0: Ναι, όχι, απλά τα διαβάζουμε. Τα διαβάζουμε. Είναι αυτά, ξέρεις, που είναι γραμμένα σε κάτι τετράδια, σε κάτι μπλοκ, από τη γιαγιά, από τη μαμά, από τη θεία, την αδελφή, του μπαμπά ή της μαμάς. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Να μην κάνω διαφήμιση που τα διαβάζω, απλά τα κοίταγα μπροστά μου. Αρκετά τα μηνύματα χθες του κυρίου Μητσοτάκη με την ομιλία του. Πολλοί λένε ότι με αυτή την ομιλία στην ουσία μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο, ασχέτως πότε θα στηθούν οι κάλπες, αλλά είναι σήμα για την προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, και επί της ουσίας άνοιξε το 18ο συνέδριο και το 7ο, να πούμε, με τον ίδιο στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας, με την ομιλία του επί της ουσίας να έχει τρεις στόχους. Αφενός, Αλφόνσο, να θέσει το κόμμα σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα εσωκομματικής ενότητας. Απευθύνθηκε σε στελέχη και σε ψηφοφόρους, οι οποίοι μπορεί να έχουν, όπως είπε, απομακρυνθεί. Γι' αυτό μίλησε για την προοπτική μιας τρίτης τετραετίας με το βλέμμα πάντα στην Ελλάδα του 2030. Mm-hmm. Ήταν μια ομιλία η οποία ξεκινούσε του Πρωθυπουργού με ένα απολογισμό του τι έχει κάνει μέχρι σήμερα, αφού διανύει η Νέα Δημοκρατία τον 7ο επί της ουσίας χρόνο στη διακυβέρνηση. Παράλληλα, αυτό που επιχείρησε να τονίσει είναι ότι, μάλλον απάντησε στο ερώτημα γιατί θα διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος μία τρίτη τετραετία, αλλά επί της ουσίας, απαντώντας στο ερώτημα αυτό, είχε τρεις άξονες. Επιχείρησε να καταδείξει πού ήταν η χώρα όταν ανέλαβε ο ίδιος την εξουσία, πού βρίσκεται τώρα, δηλαδή ποια είναι τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, τι έχει καταφέρει, αλλά και προοπτικά πού πάει, τις επιτυχίες δηλαδή, αλλά βεβαίως αναφέρθηκε και σε ορισμένα λάθη. Μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης, όπως είπε, είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφέρθηκε, Αλφόνσο, και στην ακρίβεια, η οποία, όπως είπε, ροκανίζει το εισόδημα.
0: Είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας εδώ και χρόνια, θα έλεγα. Αλλά πράγματι, αυτή η αναφορά αξίζει να μείνουμε λίγο παραπάνω. Και αν είχε να πει κάτι παραπάνω ο κ.
1: Και ένα προσωπικό τόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ. Γιατί είπε ο κ. Μητσοτάκη, λυπάμαι και θυμώνω βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα. Μίλησε για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο ακριβώς επειδή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τα εξωγενή, πλαγιοκοπεί την εθνική προσπάθεια. Μόνη λύση επανέλαβε η μείωση φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών. Και κάτι το οποίο θα συνεχιστεί, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Αυτό τώρα, μάλλον πάει για τη Θεσσαλονίκη ως πιο ολοκληρωμένη πρόταση.
1: Για τη ΔΕΘ, ακριβώς. Ξεκάθαρα. Γιατί δεν είναι πίσω. Θεσσαλονίκη, εκεί θα δούμε το πλαίσιο και τις ανακοινώσεις που θα γίνουν από πλευράς της κυβέρνησης. Τώρα, παράλληλα, θύμισε ότι από το 2016 και στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία διπλασίασε τις δυνάμεις, νίκησε 3 εθνικές εκλογές, 2 ευρωεκλογές, 2 αυτοδιοικητικές μάχες, αλλά το κυριότερο, όπως είπε, κέρδισε την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των πολιτών. Δηλαδή, επί της ουσίας, αυτό που επιχείρησε και το κατάφερε, είπε η Νέα Δημοκρατία, είναι να εξελιχθεί σε ένα ευρύ ρεύμα προόδου και αντίσταση στο λαϊκισμό.
0: Να εκεί πούμε, είχε κριτική όμως, χωρίς να κατονομάζει ευθέως, και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης τους ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Θα πω ακριβώς αυτό, καθώς αναφέρθηκε και στον κύριο Τσίπρα. Το μόνο που κατάλαβε από το παρελθόν είναι ότι έπρεπε να κλείσει νωρίτερα τις τράπεζες, είπε επί της ουσίας με έναν ιδιαίτερα αιχμηρό.
0: Είναι από τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας, η πρώτη του, αν θυμάμαι καλά, στο Νίκο του Χατζηνικολάου, στον Αντένα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς εκεί είχε αναφερθεί στις τράπεζες και ότι είχε σκεφτεί τότε, είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι θα έπρεπε να τις είχε κλείσει νωρίτερα. Και για τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι ένας πολιτικός, είπε, ο οποίος είναι μονίμως θυμωμένος. Αλλά παράλληλα είναι και παντελώς αδιάβαστος. Μίλησε για τον λαϊκισμό της αντιπολίτευσης, όπως είπε, το 2019 και το 2023 η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να αντιπαρατεθεί με τα προβλήματα του κόσμου και όχι με την αντιπολίτευση. Το ίδιο είπε, θα κάνουμε και σήμερα. Δηλαδή, επί της ουσίας, τα προβλήματα είναι αντιπαλός μας.
0: Πρακτικά περιγράφει ο κύριος Πρωθυπουργός, όχι απλά αν θέλεις, ένα αφήγημα μέχρι το 2030, αλλά βάζει κάποιους στόχους και ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς θα πάνε στη ΔΕΘ ως ολοκληρωμένες προτάσεις και πόσοι θα παραπευθούν για αργότερα.
1: Ναι, θέτει το πλαίσιο πολύ σωστά, το επισημαίνεις, για την επόμενη μέρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή έκανε μια διαδρομή στην ομιλία του. Από πού ξεκινήσαμε, τι πετύχαμε,
0: αυτό
1: συγκεκριμένα στους τομείς, αλλά και προοπτικά τι επιχειρούμε να κάνουμε, τι θέλουμε να κάνουμε. Γι' αυτό και βάζει εκεί αναλογικά στην ομιλία του μικρό μέρος, να πούμε, αφιέρωση στην αντιπολίτευση, όπου είπε ότι δεν έχει καμία εναλλακτική λύση, το ότι οι δυνάμεις αντιπολίτευσης σφυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Μίλησε και, επειδή είπαμε για τον κύριο Τσίπρα, είπε ότι η μάχη είναι σκληρή με όλους που με ανέδεια μιλάνε για θερητές, όταν οι ίδιοι δεν έχουν προσφέρει ποτέ κανένα καρπό.
0: Ναι.
1: Τώρα, παράλληλα, να πούμε ότι αυτό που έστειλε ένα μηνύματα πολλά και στο σωματικό ακροατήριο.
0: Αυτό θέλω να έρθω, διότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, και είναι κάτι που έχει συζητηθεί, προφανώς υπάρχει και ένα εσωτερικό ακροατήριο, εσωκομματικό ακροατήριο για τον κύριο Μητσοτάκη, για τον κάθε ηγετικό κόμματος υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Μαζί με αυτό, αν υπήρχε κάποιο σχόλιο, δηλαδή, για την απουσία τουλάχιστον του πρώην Πρόεδρου και πρώην Πρωθυπουργού του Κώστα Καραμαλή. Βέβαια ξέρουμε τι έχει προηγηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Σε όσους έχουν απομακρυνθεί είναι ώρα της στράτευσης.
0: Σωστό.
1: Κάλεσε όλους να βαδίσουν μαζί στην κοινή πορεία.
0: Αυτό
1: ουσιαστικά, ναι.
0: Αυτό είναι μήνυμα όχι μόνο προς το εσωτερικό ακροατήριο, είναι μήνυμα και ευρύτερο για συγκεκριμένους ανθρώπους, κορυφαίους που ίσως είναι λίγο πιο... έχουν κάποια διαφοροποιημένη στάση, είναι πιο αποστασιοποιημένοι.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι πολύ συγκεκριμένο.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένο και αυτό το κρατάμε, έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Βέβαια. Παράλληλα να πούμε ότι έθεσε και το εκλογικό δίλημα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Της επόμενης κάλπης. Δεν θα είναι, είπε, Μητσοτάξη Χάος, αλλά Μητσοτάξη Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου. Ή οποιοδήποτε άλλο. Δηλαδή, εδώ πάει με πρόσωπα. Βάζει
0: πρόσωπα απέναντί του.
1: Δεν βάζει γενικές έννοιες.
0: Εγώ ή ο Τσίπρας, εγώ ή ο Ανδρουλάκης, εγώ ή ο Τάδε. Ναι.
1: Ακριβώς, γιατί εδώ πρέπει να δούμε το εξής. Έβαλε μία παράμετρο, κατά τη γνώμη μου πολύ ενδιαφέρουσα, δεδομένη στις συγκυρίες διεθνώς την οποία διατρέχουμε όλοι και διανύουμε όλοι, όπου έχει αβεβαιότητες, ανατροπές, γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Γιατί είπε, σκεφτείτε, σε αυτό το κόσμο της αστάθειας και της αβεβαιότητας, αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει? Επειδή είσαι εμπειρότατος,
0: καταλαβαίνω απολύτως, και ήταν η επόμενη ερώτησή μου και το επόμενο θέμα που θα συζητήσω μόλις αποδεσμευτείς.
1: Ακριβώς.
0: Το καταλαβαίνουμε απολύτως αυτό το θέμα. Ενώ έκανε αυτή την εκτεταμένη αναφορά σε όλη αυτή την ταραγμένη περίοδο και στην αναταραχή που υπάρχει, τη διεθνή και τις ανακατατάξεις, στο λέω έτσι ως, πώς να το πούμε, ως θέμα προς συζήτηση, δεν είδα κάποια σαφή αναφορά σε ένα μείζον θέμα που προκύπτει πλέον με τη θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδος. Φτάνουν για την ώρα τα όσα διαμηνύουν στην άλλη πλευρά του Αιγαίου ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών και ο κύριος Υπουργός Εθνικής Άμυνας?
1: Κοίταξε, επανέλαβε πολλές φορές το κομμάτι εξωτερική πολιτική εξοπλιστικά, θωράκιση της χώρας και τη λέξη πατριωτισμός.
0: Μάλιστα.
1: Την οποία διέτρεχε και πίσω, που εμένα είδες, από πίσω από το Δήμο
0: το
1: που
0: είδα.
1: Μιλούσε, είχε και τα αντίστοιχα γραφήματα που διέτρεχαν την ομιλία του, και το πατριωτισμός το είδαμε πολλές φορές να αναγράφεται πίσω από τον Πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τυχαίο. Παράλληλα, μην ξεχνάς ότι την Κυριακή αναμένεται το κλείσιμο του συνεδρίου από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Τώρα, το σημερινό πρόγραμμα για να... Δηλαδή, σήμερα υποθέτω ότι μιλάνε και κορυφαία στελέχη, έτσι.
1: Ναι, για να το ολοκληρώσουμε πριν πάω, αν μου επιτρέψεις.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Ολοκληρώνοντας να πω, είχε επίσης ενδιαφέρον και συνοψίζοντας να πω ότι το πρόγραμμα που έλεγες πριν για την επόμενη θητεία συνοψίζεται, είπε, σε ένα τρίγωνο.
0: Ναι.
1: Να το δούμε λίγο αυτό γρήγορα. Οικονομία, συνέχιση μεταρρυθμίσεων, συνέχιση υπεύθυνης, όπως είπε, εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Εκεί είπε που να κρατά ελεύθερα ειρηνικά τα γαλάζια νερά του Αιγαίου, προωθώντας τα εθνικά δίκαια. Και το άλλο σημείο του τριγώνου, η κορυφή, η θεσμική αναγέννηση της δημόσιας ζωής με αιχμή, τι άλλο, τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτό το τρίγωνο επί της ουσίας θα είναι, που δείχνει σε τι θα εστιάσει το επόμενο διάστημα. Και ολοκληρώνοντας είπε ότι το 2030 είναι η χρονιά που θα οδηγήσει, που θα μας οδηγήσει, είπε, στην τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα, σηματοδοτεί τα 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του ελληνικού κράτους. Και επί της ουσίας, στο πλαίσιο αυτό, έδωσε ραντεβού πρώτος σταθμός για την επίτευξη της εθνικής μας αποστολής, ώστε να μείνει η πατρίδα σε τροχιά πρόοδου, είπε, είναι το 2027, και ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει κεντρικό ρόλο σε όλα αυτά. Πάμε τώρα και στο πρόγραμμα που με ρώτησες.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, ναι.
1: Για με αυτό να κλείσουμε. Και να κλείσουμε, αλλά... Βέβαια, με ξεκίνησες με γλυκά, φαντάζομαι με γλυκά.
0: Ω, θα σου στείλω, να σου πω, έχω και το email σου και το Viber, μην ανησυχείς. Θα πάρεις τις συνταγές, έτσι εγώ τις έστειλα στο email μου ήδη. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς, Γεωργία μου, μην ανησυχείς. Κάνε τη δουλίτσα σου, γιατί έχεις πολύ πίεση εσύ σήμερα και αύριο, και εγώ θα φροντίσω για τα υπόλοιπα.
1: Έλα, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σήμερα θα απευθύνει ομιλία, είναι η δεύτερη μέρα λοιπόν του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κ. Βέμπερ, ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέα.
0: Μια εξαίρετη ομιλία του κ. Χριστοδουλίδη στη Βουλή προχθές.
1: Στη Βουλή.
0: Εξαίρετη ομιλία.
1: Παράλληλα, να πούμε, οι αντιπρόεδροι σήμερα θα μιλήσουν τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Χατζηδάκη, ο κ. Γεωργιάδη, αλλά και ο εισηγητή τη Νέα Δημοκρατία στην πραγματική αναθεώρηση, ο κ. Στυλιανίδη. Θα έχει ένα κομμάτι όπου θα συζητηθεί οι προοπτικέ και η τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο θα συμμετέχει και θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργό. Δηλαδή θα αναδείξει την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα. Δηλαδή,
0: το μεγάλο στοίχημα είναι από εδώ και πέρα η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, και έτσι ακριβώς όπως το λες. Και παράλληλα, σε επίπεδο υπουργών, σήμερα θα μιλήσουν ο κ. Θεοδωρικάκοπος, η κ. Νταχαράκη, ο κ. Κυριανέξης, ο κ. Δένδιας. Και υπάρχουν θεματικές τις οποίες θα αναδείξουν οι υπουργοί. Ολοκληρώνοντας, σου λέω, θεματικές ενότητες. Ελλάδα προορισμός για όλους, που θα αφορά στα μεγάλα έργα και υποδομές. Σύγχρονο κράτος για όλους. Ασφαλής Ελλάδα, εδώ είναι το κομμάτι του κυρίου Δένδια. Και ένα κομμάτι για τη νέα γενιά, οικοδομούμε την Ελλάδα του μέλλοντος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι ως προς τη σημερινή ημέρα, με ομιλίες βέβαια των συνέδρων.
0: Και θα είμαστε εδώ, έχουμε και έκτακτες εκπομπές εδώ στην ΕΡΤ για το συνέδριο.
1: Οπότε θα τα καλύπτει όλα το ΕΡΤ News Radio. Και
0: η ΕΡΤ News, η τηλεόραση. Ναι.
1: Και η ΕΡΤ News πάντα. Και αύριο θα έχει και σήμερα όλες τις ομιλίες των συνέδρων. Δηλαδή αναμένεται, για να καταλάβεις, να τελειώσει κατά τις 8 το βράδυ. Αύριο θα έχει το συνέδριο. Επίσης θα συνεχιστούν οι σύνεδροι. Θα μιλήσει ο κύριος Διδικώστας, ο Επίτροπος, για τις μεταφορές. Θα έχει χαιρετισμό, θα απευθύνουν χαιρετισμό με βίντεο από τα κυρία Μέτσολα και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γιούνκερ.
0: Ενδιαφέρουσε παρέμβαση του Γιούνκερ.
1: Ακριβώς. Παράλληλα θα μιλήσει η κυρία Ανίτα Δημητρίου, πρόεδρος του Βουλής Αντιπροσώπων στην Κύπρο. Και ο κύριος Ζωσόπουλος, ο οποίος και άνοιξε το συνέδριο, και κλείνει με την ομιλία στις 12 η ώρα
0: αύριο
1: του Πρωθυπουργού. Αύριο.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε και την καταληκτική ομιλία. Γεωργία, δεν θα ξεχάσω εγώ να στα στείλω. Μόλις βάλω, θα τα πάρει στο Viber, στο λέω. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ξύπνημα και για το τρέξιμο και καλή συνέχεια. Λοιπόν, καθυστερήσαμε λίγο. Και χωρίς άλλη διακοπή πάω να καλημερίσω, πριν τους τίτλους των ειδήσεων, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρέσβη επιτιμή και έναν εμπειρότατο διπλωμάτη, διευθυντή δύο διπλωματικών γραφείων πρωθυπουργών, τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Καραϊτίδη.
2: Καλημέρα, κύριε Ευτάρη, τι γίνεστε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε και ελπίζω όλος ο κόσμος να είναι καλά. Και εισάγοντας το θέμα, είναι λοιπόν η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, τι σημαίνει πρακτικά αυτό, τι περιθώρια έχουμε με διπλωματικά και πολιτικά μέσα να το αντιμετωπίσουμε? Και μένω και στο πρωτοσέλιδο, βέβαια είναι παντού στις πρώτες σελίδες, ΑΟΣ 200 μιλίων μόνο με μία υπογραφή Ερντογάν. Μένω όμως στα νέα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Λέει ότι με διαταγή έρευνες μόνο με συνοδεία φρεγάτας, αναφερόμενο μάλιστα το ρεπορτάζ των νέων και στο τελευταίο συμβάν που είχαμε ανοιχτά στην ΚΟ με την πόντιση καλωδίων,
3: ναι,
0: οπτικών ινών, την παρέμβαση της τουρκικής πυραυλακά του και από εκεί πέρα η φρεγάτα Δρίας, η οποία απομάκρυνε στην ουσία με το μήνυμά της τους Τούρκους. Με ένα εισαγωγικό σας σχόλιο και θα επανέλθουμε σε ένα λεπτό μετά τους τίτλους των ειδήσεων, αλλά ένα πρώτο εισαγωγικό σας σχόλιο.
3: Το σχόλιο μου το πρώτο είναι ότι οι αναμενόμενοι...
0: Αλλά ένα πρώτο εισαγωγικό σας σχόλιο.
3: Το σχόλιο μου...

0: στην τακτική, στην σταθερή πολιτική της Άγκυρας, που συνίσταται στην προβολή απαράδεκτων από πλευράς δικαίου διεκδικήσεων εις βάρος των κυριαρχών.
1: Μια ανωτελεία, κύριε πρέσβη, και επανερχόμαστε σε ένα λεπτό για τη θέση της ειδήσεων.
0: Ήθελα να σας δώσω καταρχάς την πρώτη μου εκτίμηση για το ίδιο το θέμα.
1: Ένα λεπτό, κύριε πρέσβη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδρεωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Κατηγόρησε τη Χεσμπολά ότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν ανεύθυνο πόλεμο. Συναγερμό στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων, με τις υποψίες να στρέφονται προς hackers που συνδέονται με το Ιράν. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, βροχές το πρωί στα νότια, από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Είπαμε με τον κύριο Καραϊτίδη, τον κύριο πρέσβη επιτιμή, να βάλει μια άνω τελεία για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε, κύριε Καραϊτίδη. Ακούσαμε το εισαγωγικό σας σχόλιο για όλη αυτή την επιχείρηση που γίνεται από την Άγκυρα και από τον Ερντογάν για την θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Είδα ότι βγήκαν και χάρτες, τους βλέπω σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Το ερώτημα είναι εάν αυτή η θεσμοθέτηση με νόμο εσωτερικό δημιουργεί κάποια τετελεσμένα και εάν υπάρχει στην Ελλάδα δυνατότητες αντίδρασης, προφανώς με διπλωματικά και πολιτικά μέσα, γιατί δεν μιλάμε για τίποτα άλλο.
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε το προαναγγελθέν νέο βήμα της Άγκυρας αποτελεί προσχεδιασμένη και οργανωμένη προσπάθεια προώθησης των διεκδικήσεών της επί του μισού Αιγαίου.
0: Ό,τι είναι μετά τον 25ο Μεσημβρίου,
1: μετά τον 25ο Μεσημβρίου.
0: Έτσι, τσαμπουκάς.
1: Ακριβώς. Και αποτελεί συνέχεια του περίφημου Κάζους Μπέλη. Με το Κάζους Μπέλη η Άγκυρα με απειλή πολέμου θέλησε να ανακόψει την ετοιμότητα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, όπως σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας έχει το δικαίωμα, και τώρα κλιμακώνει και ενισχύει τις διεκδικητικές της διαθέσεις, ορίζοντας αυθαίρετα την ΑΟΣ και την περιοχή δικαιοδοσίας της στην ΑΟΣ.

0: και στην.
1: Να ανακηρύξει ως μπορεί και μονομερός να οριοθετήσει. Και στην οριοθέτηση κοιτάξτε, υπάρχει κατά... πρόβλημα και με την Κύπρο που την παρακάμπτει τελείως.
0: Απολύτως, απολύτως.
1: Και με τα νησιά αυτό, τα δικά μας.
0: Γι' αυτό και χαρακτήρισα στο εισαγωγικό μου σχόλιο την ενέργεια, την ανακοινωθήσα ενέργεια, επικείμενη ενέργεια της Άγκυρας, ως ένα μέτρο πολύ σοβαρό και θα σας έλεγα και ιδιαίτερα ανησυχητικό. Διότι δείχνει ότι η Τουρκία προχωρεί πέραν της συνήθους τακτικής των προκλήσεων, των ανακοινώσεων περί δίθεν δικαιωμάτων της να προχωρήσει μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, προχωρεί πλέον και σε μια νομική ενίσχυση της γραμμής αυτής, έστω και αν πρόκειται για νομοθέτημα του εσωτερικού της δικαίου. Βεβαίως από πλευράς διεθνούς δικαίου αυτό δεν αναγνωρίζεται, δεν έχει έγκυρο αποτέλεσμα, αλλά κοιτάξτε, αυτό συνιστά το ότι δεν θα έχει ένομο αποτέλεσμα από πλευράς διεθνούς δικαίου είναι μια νομική εξέταση του προβλήματος.
1: Για το πρώτο
0: εδώ
1: θέμα το
0: όμως θα
1: πολιτικά
0: πρέπει να υπάρξει και πρακτική αντιμετώπιση της κατάστασης.
1: Όπως.
0: Διότι και το Κάζους Μπέλι ήταν μια αυθαίρετη κίνηση.
1: Και το τουρκολιβικό αυθαίρετη είναι.
0: Και το τουρκολιβικό.
1: Αλλά με βάση αυτό κινούνται.
0: Αλλά με βάση αυτό κινούνται και με βάση αυτό δημιουργούν επί του πεδίου σοβαρά προβλήματα, αμφισβητώντας και παρεμποδίζοντας, αμφισβητώντας τα δικαιώματα της Ελλάδας και παρεμποδίζοντας την να προχωρήσει σε δυνατότητες και δικαιώματα που της παρέχει το διεθνές δίκαιο. Επομένως τίθεται για μας ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα που δεν πρέπει καθόλου να υποτιμάται. Χρειάζεται μια πολύ καλά μελετημένη και οργανωμένη αντίδραση σε αυτές τις κινήσεις της Τουρκίας.
1: Όπως για παράδειγμα,
0: σαν μπορεί να είναι αυτή η αντίδραση, οπωσδήποτε η καταγγελία της ενέργειας αυτής με κατάθεση επιστολών και διαβημάτων, διενέργεια διαβημάτων στα Ηνωμένα Έθνη. Η Τουρκία συνηθίζει τις αξιώσεις της και τις απαιτήσεις της να τις κοινοποιεί αμέσως στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε κι εμείς. Δεν αρκούν οι αφιψηλού ανακοινώσεις μας, είναι αναγκαίες και αυτές, αλλά δεν αρκούν για να αποθαρρύνουν την Τουρκία.
1: Να συμπληρώσω.
0: Πρέπει να υπάρξει ενημέρωση και του διεθνούς παράγοντος επί των κινδύνων και των συνεπειών που μπορεί να έχει, που μπορεί να έχουν οι κινήσεις αυτές. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Απαραίτητος το ίδιο πρέπει να γίνει και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή τώρα συζητείται το θέμα της δημιουργίας μηχανισμού ευρωπαϊκής άμυνας,
1: σωστό, επίσης,
0: και επειδή ζήστε από πολλές χώρες μέλη της Ένωσης διατυπώνεται η άποψη ότι για το καλό της άμυνας πρέπει να συμμετάσχει και η Τουρκία στην όλη προσπάθεια, καλό είναι να επισημαίνουμε με πολύ μεγάλη έμφαση και όχι απλώς με την μορφή μιας τυπικής διαμαρτυρίας ότι αυτό δεν είναι ανεκτό από τη δική μας πλευρά, διότι η Τουρκία δείχνει ότι δεν επιθυμεί να συμπλάξει στην ασφάλεια της Ένωσης, επιθυμεί να επωφεληθεί των πλεονεκτημάτων που θα της δώσει η συμμετοχή της σε αυτόν τον μηχανισμό και δεν διστάζει να στρέφεται εναντίον ενός μέλους της Ένωσης. Πώς λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εμπιστευτεί την Τουρκία σαν απαραίτητο μέρος του μηχανισμού της όταν η Τουρκία απειλεί ευθέως τα δικαιώματα, τα νόμιμα δικαιώματα μιας χώρας μέλους της Ευρώπης όπως είναι η Ελλάδα.
1: Μου κάνει εντύπωση τα όσα είπε χθες ο κορυφαίος σύμβουλος του Ερντογάν για τα διπλωματικά θέματα, για την εξωτερική πολιτική, που λέει 6 μίλια και ένα πόντο Κάζους Μπέλι. Δηλαδή καταθέτουμε αυτό το πράγμα, περιορίζουμε οποιαδήποτε ελληνική ενέργεια μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια, μέχρι τα χωρικά ύδατα, και ένα πόντο λέει παραπάνω είναι Κάζους Μπέλι. Αυτό δηλαδή στην ουσία δεν θα μπορείς να κάνεις τις έρευνες. Έρευνα διάσωσης, έρευνα εντοπισμού και διάσωσης, δεν μπορείς να κάνεις τις έρευνες για καλώδιο, για πόντιση καλωδίων. Αυτό με την επιστολή στον ΟΗΕ και με τα υπόλοιπα διπλωματικά μέσα μπορούμε να βρούμε λύση.
0: Οφείλουμε να το πράξουμε.
1: Οφείλουμε να το πράξουμε.
0: Είναι κάτι το απολύτως απαραίτητο. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα βρούμε λύση. Είναι όμως ένα μέτρο το οποίο θα δείξει την δική μας αποφασιστικότητα να προασπίσουμε τα νόμιμα δικαιώματα και τα μητά δικαιώματα μας και να ενημερώσουμε και τους ισχυρούς παράγοντες της διεθνούς ζωής για τους σοβαρούς κινδύνους. Και όταν αναφέρομαι σε κινδύνους, αναφέρομαι σε αυτό που μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα είπατε, δηλαδή στην πρόθεση της Τουρκίας να χρησιμοποιήσει ακόμα και βία, να ενισχύσει το κάζους μπέλι προκειμένου να δημιουργήσει τετελεσμένα και με το νέο μέτρο που πρόκειται να ανακοινώσει. Θέλω να πω ότι καλή είναι μεν η πολιτική και η νομική αντίδρασή μας στις κινήσεις αυτές, αλλά θα πρέπει να είμαστε και σε μία ετοιμότητα έμπρακτη.
1: Τελευταία,
0: δηλαδή να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και προσπάθεια της Τουρκίας να μας εκφοβήσει εντός εισαγωγικών απειλώντας την χρήση βίας για την υποστήριξη των μέτρων της και για τον εξαναγκασμό μας σε μία στάση ανοχής της νέας προποίησεώς της.
1: Τελευταία ερώτηση, κύριε Πρέσβη. Μήπως σε αυτή η κίνηση της Τουρκίας συν όλα τα άλλα,
0: ναι,
1: συν όλα τα άλλα, γεμίζει απλά ένα πακέτο αξιώσεων και το προβάλλει έντονα για να πάμε σε μια νέα διαπραγμάτευση?
0: Ίσως είναι και ένας από τους στόχους της και αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά θα ήταν νομίζω σφάλμα από τη δική μας πλευρά να υποτιμήσουμε τις βλέψεις της Τουρκίας. Το μέτρο είναι από τη φύση του ένα μέτρο επιθετικής χρειάς. Επομένως δεν πρέπει να το ερμηνεύουμε δίθενος μέτρο εντυπωσιασμού της εσωτερικής κοινής γνώμης ή ως μέτρο νευρικής αντίδρασης της Τουρκίας επειδή διαπιστώνει ότι η διεθνής αναταραχή που προκαλείται από τον πόλεμο στο Ιράν δεν της έχει δώσει την δυνατότητα να παίξει τον μεγάλο ρόλο που εκείνη φιλοδοξούσε να έχει. Είναι ένα μέτρο επιθετικό, ένα μέτρο που συνιστά σοβαρό κίνδυνο και με αυτό το πνεύμα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τη δική μας πλευρά. Πρώτα θα χρησιμοποιηθούν πολιτικά και διπλωματικά μέσα και εν συνεχεία πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όποια τυχόν δυσάρεστη εξέλιξη μπορεί να έχει η αιμονή.
1: Γιατί βλέπω και τα νέα σήμερα, βλέπω και την καθημερινή. Είναι λίγο μια δύσκολη
0: ένταση,
1: κατάσταση. Ακριβώς, και ίσως για να κλείσουμε.
0: Δίνουν μια ένταση στις κακές συνέπειες που μπορεί να έχει το μέτρο αυτό μετά την περίοδο των ήρεμων νερών. Και μια τελευταία παρατήρηση,
1: παρακαλώ,
0: πολύ σύντομη. Τα ήπια νερά, τα ήρεμα νερά, όπως σύμφωνα με τον όρο που έχει καθιερωθεί, μας έδωσαν με την δυνατότητα να λάβουμε μέτρα ενίσχυσης στον αμυντικό τομέα και αυτό ήταν κάτι καλό. Απ' την άλλη πλευρά όμως πιθανότατα δημιούργησαν στην Τουρκία την αίσθηση ότι έναντι στην ειλικρινή επιθυμία μας να διατηρήσουμε ένα ειρηνικό κλίμα στις διμερείς σχέσεις είμαστε διατεθειμένοι να ανεχόμαστε και προκλήσεις σοβαρές εις βάρος μας. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να εκλείψει ως εντύπωση. Και για να εκλείψει πρέπει να δείχνουμε την αντίδρασή μας με σύνεση, μεν, αλλά και με αποφασιστικότητα.
1: Κύριε Πρέσβη, κύριε Καραϊτίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Θα τη συνεχίσουμε. Έχουμε, τα λέμε τακτικά από αυτή την εκπομπή,
0: βέβαια,
1: αλλά και γενικώς μέσα από το ραδιόφωνο της Earth News Radio. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, σας χρωστάω μια μουσική ανάσα, αλλά μετά αμέσως, γιατί πρέπει να προλάβω με τα θέματα. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και καλημερίζουμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, νομικό, εργατολόγο. Καλή σας μέρα, κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Μου επιτρέπετε να πάω από το τελευταίο θέμα που συζητούσαμε με τον κύριο Πρέσβη. Μήπως όλο αυτό το ταραγμένο πολιτικό τοπίο που έχουμε και θα το δούμε μαζί και στις αναμονές για τα νέα κόμματα και στην... φαίνεται από τώρα δηλαδή ότι έχει πάρει φωτιά το προεκλογικό κλίμα. Μήπως αυτό το κλίμα μέσα με όσα γίνονται από την γείτονα είναι ώρα μιας γενναίας εθνικής συνεννόησης. Με όποιον τρόπο κρίνουν προφανώς πιο πρόσφορο οι πολιτικοί αρχηγοί να την κάνουν αυτή τη συνεννόηση. Δεν χρειάζεται ποτέ να είναι και δημόσια, αλλά...
2: Κοιτάξτε, είμαστε σε έναν κόσμο χαοτικών αβεβαιοτήτων. Mm. Προφανώς ο πόλεμος και στην Ουκρανία, ο πόλεμος στο Ιράν έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα. Οι οικονομικές συνέπειες είναι ορατές πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο. Καμιά χώρα δεν γλιτώνει από τις συνέπειες του πολέμου. Η διαχείριση όμως, ο τρόπος με τον οποίο απαντά κάποιος στις προκλήσεις αυτές, είναι ζήτημα πολιτικής. Mm. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν έχουμε όλοι τις ίδιες καταβολές και ιδεολογικές και πολιτικές. Και υπό την έννοια αυτή έχουμε σαφή διαχωριστικές γραμμές όσον αφορά την αντιμετώπιση των κρίσεων αυτών. Άρα η πολιτική παραμένει, ο άξονας αριστερά-δεξιά παραμένει πάντα ενεργός. Άρα ακόμα και σε μεγάλα γεγονότα όπως αυτά που περιγράφεται, το πώς θα απαντήσεις και σε οικονομικό και σε κοινωνικό και σε θεσμικό επίπεδο πάντα έχει να κάνει με την πολιτική την οποία εφαρμόζεις, τις αρχές και τις αξίες. Δεν βλέπω μεγάλα περιθώρια συνεννόησης, ειδικά με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή, ο οποίος ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική και στην εξωτερική πολιτική θα έλεγα ότι έχει μπατάρει προς τον λεγόμενο δυτικό παράγοντα, την ώρα που μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, η Κίνα για παράδειγμα, οι χώρες των BRICS, έχουν αφήσει αυτήν ισχυρό αποτύπωμα και φαίνεται ότι το γεωπολιτικό κέντρο βάρους μετατοπίζεται αρκετά γρήγορα από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό. Άρα ακόμα και στα ζητήματα αυτά των γεωπολιτικών συνθήκων, νομίζω ότι δύσκολα θα βρει κάποιος ένα τέτοιο περιθώριο συνεννόησης όπως αυτό που περιγράφεται.
1: Χθες ο κύριος Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έδωσε, θα λέγαμε, το σύνθημα για μια προεκλογική περίοδο με... θα δούμε πότε θα στηθούν οι κάλπες, αλλά φαίνεται ότι εκεί πάμε. Έκανε έναν απολογισμό θετικό κατ' εκείνον για την πορεία που είχε το κόμμα του και οι πρωθυπουργικές του θητείες και ζήτησε μια τρίτη θητεία. Το σχόλιο σας.
2: Συνέχεια ο Πρωθυπουργός παραλάμβανε χθες την ομιλία του, την οποία άκουσα προσεκτικά, τη λέξη μαζί. Μαζί, μόνο που ήταν χώρια. Είπαν οι δύο πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν είχαν μελημένες υποχρεώσεις και απουσίαζαν από το συνέδριο. Έχουν διαχωρίσει τη θέση τους ακριβώς με συγκεκριμένα επιχειρήματα και κριτική και όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, αλλά και όσον αφορά τα ζητήματα του κράτους δικαίου. Άρα υπό την έννοια αυτή ο κ. Μητσοτάκης δεν κατόρθωσε ούτε τους δικούς του να πείσει να παρευρεθούν. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι ο κ. Πρωθυπουργός επικαλείται συνεχώς μια σταθερότητα και μια ασφάλεια στη χώρα, η οποία όμως υπάρχει μόνο στη φαντασία του. Είμαστε στη τελευταία θέση σε μια σειρά από δείκτες και οικονομικούς και κοινωνικούς, σε μια πορεία απόκλησης από την υπόλοιπη Ευρώπη. Η ομιλία ήταν ένα μνημείο αλαζονίας, παραπλάνησης αλλά και τοξικότητας, χωρίς να παραθέσει κανένα αφήγημα για το μέλλον. Ξέρετε, αυτό που με έκανε περισσότερο εντύπωση ήταν ότι ναι, μεν έγινε ο απολογισμός, αλλά δεν είχε τίποτα να πει ο Πρωθυπουργός σε μια καθαρά προεκλογική ομιλία για την Ελλάδα του 2030. Δεν ακούσαμε καμία αυτοκριτική, ενώ κατά την άποψή μου, ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι πια Πρωθυπουργός με ημερομηνία λήξης, αδύναμος, αλλά και παραδομένος στα συμφέροντα. Βεβαίως, δεν μας είπε τίποτα ούτε για τα μεγάλα σκάνδαλα τα οποία ταλάνισαν τη χώρα και ταλανίζουν τη χώρα, το σκάνδαλο του ΠΚΠ, τη συγκάλυψη του ατυχήματος των Τεμπών, αλλά και το έγκλημα
1: του. Ίσως θα ακούσουμε αυτά στη δευτερομιλία του, κύριε, στο κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου με την τελική ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτά, κύριε Τεμπονέρα.
2: Δεν έχει κάτι να μας πει επίλον ο Πρωθυπουργός. Ό,τι ήταν να καταθέσει και να δούμε από τη Νέα Δημοκρατία, ο ελληνικός λαός το είδε και δυστυχώς βιώνουμε τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής. Ναι, μεν ευημερούν σε κάποια σημεία οι αριθμοί, Ο λαός όμως υποφέρει και αντιμετωπίζει στοιχειώδες πρόβλημα επιβίωσης. Άρα νομίζω ότι είναι η ώρα όχι απλά για αλλαγή διαχειριστή ή πολιτική αλλαγή, αλλά για αλλαγή πολιτική σε μια προοδευτική κατεύθυνση.
1: Εδώ υπάρχει ένα θέμα, και για να πάμε σε άλλο ένα καυτό ζήτημα. Άκουσα με προσοχή την κριτική που κάνετε στον κύριο Μητσοτάκη. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας λέει ελεύθερα τη γνώμη του. Την άκουσα πολύ προσεκτικά, ήταν και αρκετά αιχμηρή. Όμως κέρδισε 4-5 εκλογικές αναμετρήσεις από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος ετοιμάζεται να εμφανιστεί με νέο πολιτικό φορέα, και έχει καταφέρει να κρατάει την αντιπολίτευση σε χαμηλά διψήφια ποσοστά. Ακόμα και αν δεν έχει καταγραφεί επισήμως το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο νέος φορέας κρατάει την αντιπολίτευση σε χαμηλά ποσοστά. Πόσο είναι το ΠΑΣΟΚ που θεωρείται την αξιωματική αντιπολίτευση, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας.
2: Σαφώς, και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ξέρετε, αν γυρίσουμε πίσω στο όχι και τόσο μακρινό 2019, ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει ένα βιόλες καταφρόνητο ποσοστό 32%.
1: 32%.
2: Αν θυμηθούμε και το ποσοστό των εκλογών του 2015, εκείνο το 35-36%, θα έλεγε κανείς ότι ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι το 2015 και ως πρωθυπουργός του 2015-2019, ο Αλέξης Τσίπρας αξιολογείται θετικά. Θα έλεγα ότι μάλλον γίνονται αστοχίες, λάθη και παραλήψεις, κυρίως κατά το διάστημα της αντιπολίτευσης από το 2019 έως το 2023, όπου και βεβαίως υπάρχει η μεγάλη στρατηγικού χαρακτήρα ήττα με το 17,8%. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι βεβαίως έγιναν πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα. Η χώρα κρατήθηκε όρθια μετά από μια χρεοκοπία την οποία άλλοι κληροδότησαν το 2015. Αυτό βεβαίως δεν μπορεί να αποτελέσει μέτρο σύγκρισης με μια κυβέρνηση 15-19 που είχε βεβαίως ένα πολιτικό κόστος στη λογική ότι έπρεπε να εφαρμόσει ένα μνημονιακό πρόγραμμα, συγκρίνοντάς τη με μια κυβέρνηση από το 19 και μετά, η οποία είχε ένα καθαρό δημοσιονομικό διάδρομο, και συνολικά αν αθροίσουμε τα δύο ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και την αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα υπάρχει μια, επιτρέψτε μου να πω εντός εισαγωγικών, ιστορική αδικία, την οποία βεβαίως καταλήφθηκε ο κ. Μητσοτάκης προκειμένου να κερδίσει δύο συνεχόμενες τετραετίες. Όμως εδώ πια δεν είμαστε, ούτε στο 19 ούτε στο 2023. Το λάθος το οποίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά η αντιπολίτευση στη μεταμνημόνιο εποχή από το 2019 και μετά, ήταν ότι δεν παρουσίασε ένα αφήγημα, ένα θετικό αφήγημα για το μέλλον, για το πώς φαντάζεται κάποιος την Ελλάδα ή πώς τη σχεδιάζει τα επόμενα χρόνια. Αυτό πληρώθηκε πάρα πολύ έντονα και αυτό πρέπει να διορθωθεί.
1: Πώς θα διορθωθεί?
2: Γι' αυτό θεωρώ και εκτιμώ λοιπόν ότι χρειάζεται ένα συνεπτικό πολιτικό σχέδιο που θα αποτυπώνει το σχεδιασμό της Ελλάδας των επόμενων ετών, ο οποίος θα απαντά σε 5 βασικούς πολιτικούς άξονες. Πρώτος έχει να κάνει με την αναδιανομή του πλούτου, δηλαδή θα πρέπει οι πλούσιοι να πληρώσουν περισσότερο και τα φτωχά και μεσαία στρώματα να έχουν φόρο ελαφρύνσης. Ο δεύτερος είναι η ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους. Ο τρίτος βεβαίως άξονας είναι η αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών. Ο τέταρτος είναι το να σταματήσει η χώρα να λειτουργεί ως αποικία και ως προτεκτοράτο με μια αυτόνομη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Και ο πέμπτος άξονας βεβαίως είναι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας και των ενοικίων, προβλήματα λέει πραγματικά τα οποία ταλανίζουν τους πολίτες.
1: Αυτά είναι ο διάδρομος, το σχέδιο, διότι κακά τα ψέματα κύριε Τομπονέρα, είστε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με μεγάλη διαδρομή, αλλά είστε και κοντά στις διεργασίες που γίνονται από τον κύριο Τσίπρα. Είναι ο διάδρομος, είναι το σχέδιο που έχει να παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας? Αυτή η άξονος παρηγράφεται?
2: Νομίζω ότι είναι ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο θα εξειδικευτεί. Είναι γενικόλογο προφανώς, μεταφράζεται σε συγκεκριμένα μέτρα. Για παράδειγμα, αν συζητάμε για το πώς μπορούμε να αυξήσουμε τους μισθούς, η μείωση του φόρου μισθών υπηρεσιών, προκειμένου η μισθωτή εργασία να ανασάνει και να αυξηθούν οι μισθοί, είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να δώσει άμεση ανακούφιση. Η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη αγαθά.
1: Στο καλάθι, στο βασικό καλάθι.
3: ακριβώς να μπορέσουν να πέσουν τιμές.
1: Η μείωση πόσο να πάει από το 12-16 πόσο είναι σήμερα, να πάει κάτω στο μονοψηφίο.
3: Θα πρέπει να μηδενιστεί στα βασικά είδη κατανάλωσης και στα υπόλοιπα είδη να πέσουμε κοντά στο 6% προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε ισχυρή αντιμετώπιση. Κάτι ξέρετε που το έκανε η Κύπρος, μας το είπε ο κ. Χρυστοβίδης πριν από μερικές μέρες.
1: Και στη Βουλή και το είπε.
3: Αυτά αποτελέσματα. Και βεβαίως το βασικό, η βασική δυσκολία, που ήταν πάντα μια δυσκολία για την αριστερά, ήταν να μπορέσει να αποτυπώσει ένα αριστερό παράδειγμα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Τι δηλαδή, πώς δηλαδή εφαρμόζουμε ή βλέπουμε ότι η χώρα θα σχεδιαστεί, που θα δώσει έμφαση στον πρωτογενή τομέα, στη μικρομεσαία επιχείρηση. Θα δώσουμε έμφαση στην οικονομία της γνώσης, πώς θα αξιοποιήσουμε τα συντηρητικά πλεονεκτήματα της χώρας και όχι μια μονομέρεια στον τουρισμό και στο real estate όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά λοιπόν μέσα στο επόμενο διάστημα θεωρώ πως θα αποτυπωθούν και από τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο θεωρώ καθοριστικό όσον αφορά την ανασύνδεση και την ανασυγκρότηση του λεγόμενου προοδευτικού χώρου. Και εκεί βεβαίως με την παρουσίαση και των κειμένων των προσώπων και όλων όσων πλαισιώνουν το εγχείρημα αυτό, θεωρώ ότι θα υπάρξει μια πιστική ελλαδική πρόταση. Κάνατε ένα ερώτημα για να απαντήσω και κατά αυτό που είπατε προηγουμένως. Ρωτήσατε πώς γίνεται ο Πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία να έχουν κερδίσει δύο τετραετίες και να σχεδιάζουν μια τρίτη.
1: Αυτό το ρώτησα, ναι, και, εντάξει, γιατί είναι αυτό... και παράδοξο για τη μεταπολίτευση.
3: Σωστά. Αυτό γίνεται.
1: Όταν πήγε να κάνει τρίτη θητεία ο αείμνηστος Παπανδρέου, έχασε εκλογές από τον αείμνηστο Μητσοτάκη και ξαναγύρισε μετά.
3: Σωστά.
1: Φαίνεται ότι πάμε σε ρή.
3: Σωστά. Εδώ λοιπόν ο βασικός λόγος για τον οποίο φαίνεται ότι υπάρχει μια φαινομενική μόνο ηγεμονία, θα έλεγα. Δεν είναι πραγματική. Βλέπουν τους κλειδονισμούς που καταβάζονται από δημοσκοπικά ποσοστά τη Νέα Δημοκρατία σε εσωτερικά χαμηλά την τελευταία περίοδο. Είναι ότι δεν υπάρχει αντίπαλος. Mm. Δεν υπάρχει δηλαδή συγκροτημένος εναλλακτικός δημοκρατικός πόλος, προκειμένου να μπορέσει ο κόσμος να δει μέσα από
1: είναι ο κύριος Τσίπρας αυτός ο αντίπαλος και ο φορέας που δημιουργεί. Θα αφομοιώνει και το ΣΥΡΙΖΑ, αφορά και τη Νέα Αριστερά. Γιατί έχουμε τρία λεπτά και τα βάζω μαζεμένα.
3: Σωστά. Ο Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι και φορέας ενότητας και ανασύνθεσης. Το έχει κάνει άλλωστε, σας περιέγραψα τα λογικά ποσοστά την προηγούμενη 15ετία. Είναι το μόνο πρόσωπο, αν μιλάμε σε επίπεδο προσώπων, το οποίο το κατόρθωσε αυτό. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο το οποίο έχει ξεχωρίσει τα τελευταία 15 χρόνια. Και βεβαίως κομίζει, όπως σας είπα και προηγουμένως, μια νέα πολιτική πρόταση, η οποία μπορεί να βάλει τη χώρα σε διαφορετικές ράγες και μπορεί να βγάλει τους πολίτες από τα μεγάλα διέξοδα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Βεβαίως δεν αρκεί από μόνο το ένα πρόσωπο. Χρειάζεται, επαναλαμβάνω, πολιτικό σχέδιο, κυβερνητικό πρόγραμμα, κόμμα, δηλαδή συλλογικό πολιτικό υποκείμενο, το οποίο θα μπορέσει να φέρει εις πέρας αυτή τη διαδικασία. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδος, μια μεγάλη δύσκολη πρόκληση. Εκεί νομίζω ότι οφείλουμε όλοι όσοι αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη εικόνα και δίνουμε διαχρονικά τον αγώνα, προκειμένου να υπάρξει ένας μεγάλος δημοκρατικός προοδευτικός χώρος, ένας ενιαίος πόλος, να συμβάλλουμε προς την κατεύθυνση αυτή.
1: Αυτό συμπεριλαμβάνει και τον ΣΥΡΙΖΑ, τους βουλευτές του και τη Νέα Αριστερά. Ενδεχομένως και άλλες κινήσεις που μπορεί να υπάρχουν. Μιλάω για τα κοινοβουλευτικά, όσοι έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση σήμερα.
3: Ο στόχος είναι να υπάρξει ένας νέος τόπος συνάντησης των αριστερών διαπροσωπευτικών πολιτών. Δεν νομίζω ότι ο πολίτης πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ σημερίζει την αγωνία για βουλευτικές έδρες ή προσωπικές στρατηγικές και επιδιώξεις. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει και τα υφιστάμενα κόμματα να τα αξιολογήσουν, να συμβάλλουν στην επόμενη μέρα. Θυμίζω ότι πριν από 15 χρόνια από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε. Είχε συνασπισμός και κάποιες άλλες συλλογικότητες που υπό το αίτημα για κυβέρνηση αριστεράς συγκρότησαν το ΣΥΡΙΖΑ. Βρισκόμαστε σε μια τομή της μεταπολίτευσης όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Άρα όσοι εμποδίζουν διεργασίες, εμποδίζουν διεργασίες επόμενης μέρας. Πώς μπορεί να δοθεί λύση? Πολύ απλά. Θα πρέπει χωρίς αδιέξοδους κομματικούς πατριωτισμούς να ξεκινήσει μια συζήτηση για μια άλλη αριστερά της εποχής μας από μηδενική βάση, όπου όλοι, με όρους κοινωνίας και όχι με όρους προσωπικής καριέρας, θα συμβάλλουμε ακριβώς προκειμένου να υπάρχει εναλλακτική διέξοδος.
1: Κύριε Τεμπονέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε, γιατί πρέπει να πω και σε δελτίο ειδήσεων. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η διεκδίκηση τρίτης τετραετίας και η πορεία προς την Ελλάδα του 2030, κεντρικό διακύβευμα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών, μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε, επικεντρώθηκε στο ρευστό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα, κάτι που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν έχουμε προβλήματα, αλλά ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Μόνο η Νέα Δημοκρατία ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του κράτους, να συγκρουστεί με αδυναμίες, να χαράξει ασφαλή πορεία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Στρέφοντας τα βέλη του προς τους πολιτικούς του αντιπάλους, εξαπέλυσε δρυμία επίθεση, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Το ενδιαφέρον της σημερινής δεύτερης μέρας του συνεδρίου επικεντρώνεται στην ανάλυση των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων, όπως η οικονομική σταθερότητα, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Ξεχωριστή σημασία έχει η ειδική θεματική συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία, στην οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας το ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου της επόμενης δεκαετίας. Ιράν και Ταϊβάν, τα αγκάθια στην επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σι Τζιπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, ανακοίνωσε το Πεκίνο. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με το CNN. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες, κατηγόρησε τη Χεζμπολά ότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν ανεύθυνο πόλεμο. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Το σενάριο του δυστυχήματος ή της αυτοχειρίας εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των στοιχηματικών εταιριών τις τελευταίες ημέρες.
0: Καιρός.
1: Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια. Βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε, είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Πάμε λοιπόν και για αυτή τη δεύτερη ώρα με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων τώρα και την Αθήνα Σαλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, το Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ακούσαμε στο πρώτο μέρος όλο το ρεπορτάζ που μας μετέφερε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από την ομιλία και τα μηνύματα του Πρωθυπουργού, η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της Earth News, η Γεωργία Σκιτζή. Πήγαμε στο μείζον θέμα με την θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία και το πώς μπορεί να κινηθεί με νομικά και με πολιτικά και διπλωματικά μέσα η Ελλάδα με τον πρέσβη επιτιμή τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη. Πήγαμε και στον Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, για τις διεργασίες στην κεντροαριστερά, για το νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας, εχμηρώς την κριτική του στην ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού επίσης ο κύριος Τεμπονέρας. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη, υφυπουργό ανάπτυξης, αρμόδιο για την έρευνα και την καινοτομία και, να το λέμε, κανείς δεν ξέρει πότε, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, κύριε Καλαφάτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, τους ακροάτριες, τους ακροατές και τους συνεργάτες σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλούμε και εμείς σας ευχαριστούμε που την αποδεχθήκατε. Κύριε Καλαφάτη, τα μηνύματα του κυρίου Πρωθυπουργού ήταν σαφή χθες. Στην ουσία ανοίγει και την προεκλογική περίοδο πέραν των άλλων. Δεν ξέρουμε πότε θα στηθούν κάλπες, αλλά έδωσε τον τόνο. Ζήτησε μια τρίτη θητεία. Το ερώτημα είναι γιατί και με ποιο πρόγραμμα σε αυτή την τρίτη θητεία. Είναι κάτι που δεν έχει γίνει συνεχόμενα, το έλεγα και με τον κύριο Τεμπονέρα. Δεν έχει γίνει συνεχόμενα ποτέ στη μεταπολίτευση. Και όταν ο Αίμισος Παπανδρέου επανήλθε, πρώτα ιτήθηκε σε εκλογές και μετά επανήλθε.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι το ένα σημείο είναι ότι το μήνυμα που περνάει από αυτή την ομιλία του Πρωθυπουργού είναι ότι το σέδριό μας είναι ένα σημείο αφετηρίας για μια νικηφόρα εκλογική μάχη το 2027 και προφανώς εκπέμπει μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης σε όλη την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε όλο το πεδίο. Το δεύτερο κομμάτι που με ρωτήσατε, κοιτάξτε, το ίδιο το περιεχόμενο της ομιλίας στο σύνολό της
0: περιέγραψα αρκετά πράγματα.
1: Απαντά σε αυτό που είπατε. Ο κ. Πρωθυπουργός, ουσιαστικά η δικιά μου εκτίμηση είναι, κινήθηκε σε τρία πεδία. Σε δημόσιες πολιτικές οι οποίες έχουν ασκηθεί, στη διαχείριση κρίσεως που είναι ένα βασικό σημάδι αξιολόγησης ενός ηγέτη και στο πώς μπορούμε να συνομιλήσουμε και με το μέλλον για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε καλύτερους όρους για τη νέα γενιά. Ουσιαστικά δηλαδή είπε τι κάναμε, πώς το κάναμε, τι καταφέραμε μέχρι τώρα, με ποιον τρόπο το καταφέραμε και πού θέλουμε να πάμε. Και όλα αυτά τα έκανε ακριβώς για να δηλώσει την αξιοπιστία αυτής της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού όσον αφορά τις δεσμεύσεις που είχε λάβει και την υλοποίηση των δεσμεύσεων τις οποίες είχε λάβει πριν από τρία χρόνια το 2023, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο Πρωθυπουργός, είναι ικανός να οικοδομήσει και το μόνο της Ελλάδος. Δημόσιες πολιτικές, σε όλα τα πεδία, στην εθνική άμεση, στην εξωτερική πολιτική, στην παιδεία, στην ανάπτυξη, στην εθνική ασφάλεια, σε όλα τα πεδία δράσης υπάρχουν δημόσιες πολιτικές με συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα. Και είναι και κάτι που το ζητάμε. Μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία έχουν στο τέλος ωφελούμενο τον πολίτη. Το δεύτερο κομμάτι είναι η διαχείριση κρίσεως. Υπήρχαν κρίσεις πολλαπλών επιπέδων, από την υβριδική κρίση που δεχθήκαμε στα σύνορα πριν χρόνια, μέχρι την περιβαλλοντική κρίση, τον κορονοϊό, και χαρακτηριστικά υπήρξε και το ενδιαφέρον σε μια ρίση, σε μια φράση του Προέδρου, σχετικά με το αν χτυπήσει το τρισφύλιο στις 3 η ώρα το πρωί. ποιος θα είναι εκείνος που θα κληθεί. Ποιος θέλετε εσείς, ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει ποιος έχει τις ικανότητες, τις δυνατότητες.
0: Έβαλε τον εαυτό του απέναντι με υπαρκτούς πολιτικούς αντιπάλους. Εγώ...
1: Αυτό είναι το τρίτο, φυσικά.
0: Αυτό. Εγώ ή ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ ή ο κύριος Τσίπρας, εγώ ή η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι, το πήγε εκεί.
1: Ακριβώς, γιατί απέρριψε το θεωρητικό ψευτοδίλημα Μητσοτάκη σε χάος που ποτέ εμείς δεν το έχουμε πει και έφερε την πραγματική εικόνα. Δημιούργησε μια εικόνα στο μυαλό των φίλων των Ελλήνων πολιτών. Κάντε εικόνα ότι υπάρχει μια μείζωνα κρίση και είναι 3 η ώρα το πρωί. Ποιος θέλετε, ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πιο κατάλληλος για να απαντήσει σε αυτό το θυελώδες σκηνικό όπως εξελίσσεται, ενώ στα γεωπολιτικά πράγματα της διεθνής ανακαταράξης. Θα είναι ο Τσίπρας, θέλετε να είναι ο Τσίπρας, έχει δείξει ο Τσίπρας, γιατί υπάρχουν πεπραγμένα πλέον και για τον κύριο Τσίπρα. Έχει δείξει ο κύριος Ανδρουλάκης με τον τρόπο που κινείται όλο αυτό το χρονικό διάστημα ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έχει δείξει ο Κωνσταντοπούλου ότι μπορεί να έχει την ψυχραιμία, τις διασυνδέσεις, την δυναμική, το μυαλό να αντιμετωπίσει μια κρίση. Και το τρίτο κομμάτι είναι η συνομιλία με το μέλλον, το οποίο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το επισήμανε στην ομιλία του. Γίνεται καμιά ομιλία ουσιαστική, επιλέγεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε το μέλλον των επόμενων της Ελλάδος στην τεχνητή νοημοσύνη, σε μια σύγχρονη.
0: Προφανώς, κύριε Καλαφάτη, είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για το μέλλον, για την τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και για τις συνταγματικές αλλαγές. Θα πρέπει όμως με ένα πιο πιστικό τρόπο να μιλήσουμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε μείζωνα προβλήματα της καθημερινότητας. Ακρίβεια.
1: Σωστό. Λοιπόν, κλείνουμε λοιπόν ένα κομμάτι στο οποίο πιστεύω ότι υπερτερεί θεαματικά ο Πρωθυπουργός και ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσμα είναι η αξιοπιστία. Δημόσιες πολιτικές, διαχείριση κρίσεων, συνομιλία με το μέλλον. Εδώ, αν κάνει κάποιος σύγκριση, αν κρίνει, συγκρίνει, θα διακρίνει στο τέλος ότι ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία τελικά έχουν τις λύσεις. Σε σχέση με αυτό που αναφέρεστε, μα και σε αυτό το σημείο, υπάρχουν, σας είπα, δεκάδες πεδία δημόσιων πολιτικών, στα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία είμαστε αποτελεσματικοί, πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και αντιλαμβανόμαστε ότι το μεγάλο κομμάτι αφορά πλέον την καθημερινότητα, το ζήτημα της ακρίβειας που είναι κορυφαίο ζήτημα, το επισημάναμε πολλές φορές, επισημάνθηκε και χθες και ουσιαστικά δόθηκε και ο τρόπος, ο μοναδικός ρεαλιστικός τρόπος, γιατί ξέρετε, για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ξέρετε, σε πολλά προβλήματα υπάρχουν ανέξοδες λύσεις που διατυπώνονται με πολύ εύκολο τρόπο, κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και να σας είμαι ειλικρινής, τα δείγματα γραφής των κομμάτων της αντιπολίτευσης μέχρι στιγμής δεν δείχνουν κάποια σοβαρή τοποθέτηση. Περισσότερο δημαγωγικά στοιχεία διακρίνουν σε όλες τις τοποθετήσεις των προέδρων των υπόλοιπων κομμάτων παρά συγκεκριμένες, συντεταγμένες, κοστολογημένες και τεκμηριωμένες λύσεις στα προβλήματα. Εμείς αυτό που λέμε είναι θα συνεχίσουμε την πολιτική της μείωσης των φόρων που επιφέρει άνοδο των φορολογικών εισόδων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε περαιτέρω τους μισθούς, οι οποίοι είναι και το αντίδετο στην ακρίβεια που πραγματικά κατατρώει και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό καλύπτει και αυτές τις αυξήσεις που με πολύ μεγάλο κόπο των ίδιων των Ελλήνων πολιτών βασικά υπέρχονται. Άρα η απάντηση στο πρόβλημα αυτό είναι σαφώς περισσότερη έλεγχη, επιβολή προστήμων στους όσους σας κροκερδούν, καθαροί κανόνες στην αγορά, και σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ φυσικά η περαιτέρω ψηφιοποίηση του κράτους, που ούτως ή άλλως σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχει βοηθήσει και στα θέματα διαφάνειας, και βεβαίως η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που μας έδωσε τη δυνατότητα να αυξήσουμε εκτός από τις μειώσεις των φόρων και λόγω αυτής της πολιτικής μας τα φορολογικά μας έσοδα, και βεβαίως δίκαιη κατανομή των όσων κερδίζουμε στους πολίτες με έμφαση σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη. Αυτή είναι η συνταγή, και αν υπάρχει κάποια άλλη συνταγή η οποία όμως να είναι ρεαλιστική, θα θέλαμε πραγματικά να την ακούσουμε.
0: Ενδιαφέρον θα έχει να ακουστεί και η μία συνταγή και η άλλη, αν υπάρχει, ή αν είναι συμπληρωματικές, ή αν υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές προτάσεις. Το ερώτημα όμως, κύριε Καλαφάτη, είναι το εξής. Είστε ένας πολύ εμπειρος πολιτικός, έχετε ζήσει πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Στα χρόνια της δημοσιογραφίας της δικής μου που ασκώ αυτό το επάγγελμα, λειτουργήμα, έχω υπολογίσει γύρω 40 εκλογικές αναμετρήσεις συμπεριλαμβανομένων ευρωεκλογών, δημοτικών εκλογών και των εθνικών. Πάντα σηκώνεται μια σκόνη σε προεκλογικές περιόδους, μια σκόνη δεν θα έλεγα και τόσο καθαρή. Έρχονται στην επιφάνεια άλλα θέματα πέρα από την κεντρική ατζέντα των θεμάτων, των μεγάλων θεμάτων που πρέπει να συζητηθούν. Μπλέκουν αρκετά πράγματα και θέλω να σας ρωτήσω αν όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε με αφορμή το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη, της οικογένειας Ανδρουλάκη, το κάποια χρήματα νομίμως κτηθέντα που είναι στο εξωτερικό, το οποίο σήκωσε πολύ σκόνη και αυτή πολύ σκόνη κάλυψε, αν θέλετε, ενδιαφέροντα ζητήματα που μπορούν να μπουν στην ατζέντα, όπως αυτά που περιγράψατε. Μπορούμε να αποφύγουμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο, θα δούμε πότε θα αποφασίσει ο κύριος Πρωθυπουργός για κάλπες, τέτοιου είδους σκόνη και να πάμε στα πραγματικά προβλήματα. Σας έπεισαν οι εξηγήσεις που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης?
1: Ακούστε να σας πω. Η δική μας επιλογή διαχρονικά είναι να κριθούμε με τους πολιτικούς μας αντιπάλους αποκλειστικά και μονάχα στο πεδίο της πολιτικής και οι όποιες αντιπαραθέσεις να γίνουν καθαρά στο πεδίο της πολιτικής, με διατύπωση προτάσεων, κριτική πάνω στις προτάσεις που τίθεται στο τραπέζι. Προφανώς είμαστε κυβέρνηση και θα φυστάμε θα κριτική επί των πολιτικών μας. Εμείς όμως αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι αυτό που κυριαρχεί με ευθύνη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, και βλέπουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη να έχει μπει σε αυτό το κλίμα, σε μια πολιτική τοξικότητα ουσιαστικά, ποινικοποίηση των πάντων, με χαρακτηρισμούς ακόμα και από τον ίδιο τον πρόεδρο του Πασόκ, απέναντι και στον ίδιο τον πρωθυπουργό, που δεν συνάδουν ούτε με το κύρος του θεσμικού ρόλου που έχει και ο πρόεδρος του Πασόκ και τα άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Όλο αυτό το τοξικό κλίμα που ακριβώς διαμορφώνει ένα πεδίο συζήτησης εντελώς, για να μην σας πω αδιάφορο, αλλά απεχθές για τον μέσο πολίτη, ο οποίος ενδιαφέρεται ουσιαστικά για τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά τους, τη διασφάλιση τους, τη βελτίωση των μισθών τους, τη βελτίωση του μέλλοντος του παιδιού τους. Αυτά, έχετε δίκιο, αυτή η σκόνη δεν βοηθάει καθόλου το ευρύτερο πολιτικό σκηνό και την κοινωνία. Δεν είναι δικιά μας επιλογή και ούτε θα πάμε και σε συμψηφισμό. Το ότι συνέβη με τον κύριο Ανδρουλάκη είναι δικιά του ευθύνη να το διαχειριστεί το θέμα και να επιλέξει αυτό τον τρόπο με το διαχειριστεί για να αξιολογηθεί από την ελληνική κοινωνία. Εμείς θα επιμείνουμε και στον δρόμο προς τις εκλογές να κριθούμε από τον ελληνικό λαό ακριβώς πάνω στο πεδίο της καθαρής πολιτικής των προτάσεων. Απλώς δεν μπορούμε να αφήσουμε κάτι ασχολίαστο χωρίς να χαρακτηρίσουμε, χωρίς να δημιουργήσουμε ποινικοποίηση στην πολιτική ζωή, χωρίς καν να βγάλουμε, αν θέλετε, πόρισμα, όπως έχουν γίνει κατά κόρο, όπως έχουν κάνει κατά κόρο τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα το χειριστεί μόνος του με τον τρόπο που επιλέγει ο κύριος Ανδρουλάκης και θα αξιολογηθεί.
0: Εντάξει, δέχθηκε όμως την κριτική. Παρενέβη ακόμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βέβαια με πολύ προσεκτικό τρόπο, μιλώντας για ηθικό θέμα. Άρα δεν το διαχειρίζεται μόνος του, δέχεται αν θέλετε και παρεμβάσεις που προήλθαν από εκεί που προήλθαν. Το ερώτημα είναι αν αντέχει ο τόπος και η πολιτική σκηνή με τόσα σοβαρά ζητήματα ανοιχτά να κυριαρχήσει. Σήμερα ήταν ο ένας, αύριο θα είναι ένας άλλος. Αύριο η αντιπολίτευση θα ανταποδώσει κάποια πειρά, ενδεχομένως φέρνοντας τέτοια ζητήματα μπροστά που θα απαντήσετε κι εσείς. Αντέχει ο τόπος τέτοιο κλίμα? Μπορούμε να πάμε ομαλά με τέτοιο κλίμα σε εκλογές που θα κριθούν προγράμματα, πρόσωπα και θέσεις?
1: Εμείς θα κάνουμε το παν για να κριθούμε στο πεδίο καθαρά της πολιτικής. Και οι όποιες αντιπαραθέσεις να γίνονται ακριβώς στο πεδίο της πολιτικής. Θα κάνουμε το παν. Αυτό κάναμε και μέχρι τώρα. Παρότι υφιστάμεθα ανίκες επιθέσεις, αν δει κανείς το τι διαμείβεται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, την φρασιολογία που υπάρχει από αρχηγούς κομμάτων απέναντι στον πρωθυπουργό σε υπουργούς, γιατί ο κόσμος γνωρίζει μονάχα κάποια κομμάτια, λογικό είναι, που βγαίνουν στην επικαιρότητα από όλα όσα γίνονται, θα δείτε ότι οι αντιστάσεις και η επιμονή της ελληνικής κυβέρνησης είναι παρομοιώδης όσον αφορά το να συνεχίσουμε να αντιπαρατηθέμεθα στο επίπεδο της πολιτικής και να μην παρασυρθούμε σε αυτό το άνευ προηγουμένως τοξικό κλίμα που κάποιοι θέλουν να μας ιούν. Όχι. Εμείς θα συνεχίσουμε, σας είπαμε, να μιλάμε πολιτικά και θέλουμε να κοινωνήσουμε πολιτικά. Γιατί πιστεύουμε κιόλας ότι όταν η αξιολόγηση, χωρίς τη σκόνη που αναφέρετε, από τον ελληνικό λαό γίνει σε ένα καθαρό περιβάλλον, πάνω ακριβώς σε κάποια σημεία που σας είπα προηγουμένως, πιστεύουμε ότι η υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας θα είναι καταλυτική. Δεν συμφέρει σίγουρα τον τόπο να σας πω δεν ικανοποιεί και τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά το πιο βασικό είναι συμφέρει τον κόπο. Τον τόπο. Να σας πω κάτι το οποίο πραγματικά είναι και κάπως λιγάκι στο αντικείμενό μου και το οποίο πραγματικά ο κόσμος εκ των πραγμάτων δεν έχει εικόνα. Σας είπα προηγουμένως ότι η τεχνητή νοημοσύνη το είπε ο Πρωθυπουργός και μάλιστα συμβολικά και ουσιαστικά θα μιλήσει, θα τοποθετηθεί και σήμερα ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει με startups για να δείξει ότι υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις όσον αφορά τον τρόπο που κινούμαστε, που εργαζόμαστε, που αναπτυσσόμεθα σε ένα νέο περιβάλλον. Σε πολύ λίγα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει επικαλύψει παντού κάθε δραστηριότητά μας, είτε καθημερινή, είτε επιχειρηματική, είτε οποιαδήποτε. Δεν μπορεί, εμείς σαν Νέα Δημοκρατία, είμαστε οι πρώτοι που έχουμε συγκεκριμένη στρατηγική για τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε κάνει συνέργειες.
0: Θέλει και μια νομοθετική οριοθέτηση όμως, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε
1: και τα κάνουμε. Και πολλά από αυτά που κάνουμε όσον αφορά τη χρήση των κινητών, παραδείγματος χάρη για παιδιά κάτω από μια ηλικία, για να προστατεύσουμε την προσωπικότητα των παιδιών, πολλά από αυτά είναι πρωτοπόρα. Βγαίνουμε εμείς πρώτοι, σαν χώρα, και αν θέλετε, δείχνουμε το δρόμο ακόμα πολλές φορές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς μπορούμε να κινηθούμε σε αυτό το πολύ, αν θέλετε, μεγάλο γεμάτο προκλήσεις αλλά και παγίδες περιβάλλον όπως διαμορφώνεται η τεχνητή νοημοσύνη. Και έχουμε τα ερευνητικά μας κέντρα, κάνουμε δουλειά. Κανείς δεν μιλάει για αυτά. Και αυτό είναι το μέλλον που έχει έρθει χθες. Ξέρω ότι δεν έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, δεν ακουμπάει τον κόσμο. Είναι κάτι...
0: Έχει, γιατί όλος ο κόσμος αρχίζει να συζητάει αυτά τα πράγματα.
1: Χαίρομαι. Όχι, δεν
0: και είναι να ασχολείται.
1: Ναι, δεν είναι μομφή. Είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθεί ο καθένας μας το καινούριο που έρχεται, τις διαστάσεις που έχει. Θα σας πω μονάχα ότι ο co-founder, ο συνειδητής της Google, ο Ελληνοαμερικανός, ο Χασάμπης, είπε πριν από λίγους μήνες σε συνάντηση και σε συζήτηση που είχε με τον Πρωθυπουργό ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επιφέρει 10 φορές πιο μεγάλες αλλαγές από ό,τι επέφερε η βιομηχανική επανάσταση σε 10 φορές περισσότερες, με 10 φορές περισσότερη ταχύτητα από ό,τι έγιναν.
0: Και με 10 φορές περισσότερο πληθυσμό.
1: Ακριβώς. Και αυτό το κομμάτι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το συζητάμε, κάνουμε ημερίδες, αναλαμβάνουμε νομοθετικές ρυθμίσεις. Έχουμε ήδη το ψηφιακής διακυβέρνησης, λέγεται, και τεχνητής νοημοσύνης. Το δικό μου το χαρτοφυλάκιο.
0: Για έρευνα και καινοτομία. Ανάπτυξη.
1: Ακριβώς, την καινοτομία, το οικοσύστημα των startups, των νεοφυείων επιχειρήσεων, που είναι ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα και στην Ελλάδα. Δηλαδή, το μεγάλο μας στοίχημα αυτή τη στιγμή είναι στη νέα οικονομία της γνώσης. Πώς θα μπορέσουμε να παντρέψουμε το πολύ ψηλό επίπεδο ερευνητικό έργο με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Και αυτό το κάνουμε.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Καλαφάτη. Η επόμενη ερώτηση που είχα στο μυαλό μου να σας κάνω είναι, αφού δεν σας δίνουν αυτοδυναμία οι δημοσκοπήσεις, με ποιους θα κυβερνήσετε. Όμως, προτιμώ, αφού πήγε εκεί η κουβέντα, γιατί περίπου τις απαντήσεις ξέρουμε, μου άρεσε πάρα πολύ ένα θέμα που είδα σήμερα στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Ευρωπαϊκά πτυχία από ελληνικά πανεπιστήμια. Φέτος υπάρχουν 27 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτό είναι ένα βήμα.
1: Κοινωνία.
0: Ορίστε. Ναι.
1: Η κοινωνία αλλάζει. Ανοίγεται ένας νέος
0: κόσμος. Αρκεί να μην κάνουμε θέματα. Πώς να το πούμε. Κάποια, αν θέλετε, πράγματα που συμβαίνουν στα πανεπιστήμια. Αυτή είναι η πραγματική διάσταση των πανεπιστημίων και πάμε πάρα πολύ καλά εκεί.
1: Απαντώ με μια πολιτική πρωτοβουλία που έχει ληφθεί εδώ και 6 μήνες και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος, μέχρι πριν τις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός ανήγγειλε και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό σε μια ομάδα την οποία τη στήριξε ο ίδιος Πρωθυπουργός, την δημιουργία ενός νέου Υπουργείου, κάτω από την ομπρέλα του οποίου θα είναι η ανώτατη εκπαίδευση, τα ΑΕΗ μας, τα ερευνητικά κέντρα της χώρας, να μην τα αναφέρω, είναι εξαιρετικού επίπεδου, και η καινοτομία, το οικοσύστημα των νεοφυείων επιχειρήσεων.
0: Αυτό είναι πολύ, πολύ σοβαρό και εγώ γι' αυτό πήγα σε αυτή την είδηση που διάβασα στην Καθημερινή, γιατί δεν συζητούνται πολύ τακτικά αυτά τα ζητήματα. Παρακαλώ, σας ακούμε, κύριε Καλαφάτη, και έχουμε ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς, και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι πολύ ουσιαστικό. Είναι μια πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ο σκοπός είναι διπλός. Πρώτον, να ενοποιήσουμε το χώρο της έρευνας, ο οποίος είναι κατακαιρματισμένος εδώ και δεκαετίες. Υπάρχει έρευνα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπάρχει έρευνα στο Υπουργείο Ανάπτυξης στα ερευνητικά μας κέντρα, το Δημόκρατο, το ΕΚΕΤΑ, το ΙΤΕ και πολλά άλλα, το Αθηνά. Και υπάρχει και έρευνα και σε άλλα υπουργεία, στο Αγροτικής Ανάπτυξης, το ΕΒΟ, Δήμητρα και άλλα. Άρα, τι κάνουμε με αυτή την κίνηση, η οποία θα είναι game changer, θα είναι καταλήτης, πιστεύω, είναι μια από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη. Πρώτον, να ενοποιήσουμε τον ερευνητικό χώρο και να έχουμε μια ενιαία εθνική στρατηγική, αποφεύγοντας χώρας το overlapping της επικάλυψης, παραδείγματος χάρη, να κάνουμε πολύ πιο γρήγορη την υλοποίηση προγραμμάτων που έχουν στόχο την καινοτομία. Και δεύτερον, να παντρέψουν, να συνδέσουν πολύ πιο αποτελεσματικά την παραγωγή της νέας γνώσης με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας. Πλέον, το παραγόμενο προϊόν από τη γνώση, όλοι λέμε ότι έχουμε εξαιρετικούς καθηγητές. Έχουμε φοβερά ταλέντα. Οι μαθητές μας είναι
0: εξαιρετικό. Και μάλιστα και όσοι Έλληνες πάνε έξω, είτε σε ακαδημαϊκές θέσεις, είτε για σπουδές και μεταπτυχιακά, διαπρέπουν.
1: Διαπρέπουν, ακριβώς. Άρα, εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε σε αυτή τη νέα οικονομία της γνώσης που διαμορφώνεται να προσαρμόσουμε και προσαρμόζουμε ήδη το αναπτυξιακό μας και παραγωγικό μας μοντέλο με εστιασμό στις νέες τεχνολογίες, με ορίζοντα την τεχνητή νοημοσύνη που, όπως είπαμε προηγουμένως, θα είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο και η ανάπτυξη ουσιαστικά και στη χώρα μας θα υπέλθει, και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να βάλουμε τις νέες τεχνολογίες στον αναπτυξιακό μας πυρήνα για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ελληνική ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που προσδοκούμε και με αυτή την κίνηση να το κερδίσουμε.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Υπουργέ, κύριε Γαλαφάτη, γιατί πρέπει να πάω για τίτλους ειδήσεων. Εδώ είμαστε όμως και θα τα ξαναπούμε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι της καινοτομίας και της έρευνας. Υπουργέ, κύριε Γαλαφάτη, γιατί πρέπει να πάω για τίτλους ειδήσεων. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρίτη τετραετία για να μην ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, διακήρυξε από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Ελπίζουμε ο κύριος Μητσοτάκης να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική για την ακρίβεια, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγγύησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Οι Αμερικανικές αρχές ερευνούν σειρά κυβερνοεπιθέσεων σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις υποψίες να στρέφονται προς hackers που συνδέονται με το Ιράν. Το σενάριο του δυστυχήματος ή της αυτοχειρίας εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για το θάνατο νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Οι 300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Μητσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σαλούς στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές, Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο. Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα από την πολιτική. Θα επανέλθουμε βέβαια πριν κλείσουμε την εκπομπή στην πολιτική και πάμε να καλημερίσουμε μάλλον στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής

0: έναν άνθρωπο που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, Πάνος Όμπολος, δημοσιογράφος, χρόνια πολλά θητεία στη δημοσιογραφική πιάτσα, πρώην πρόεδρος της ΕΣΥΑ, πολλά χρόνια εδώ στην ΕΡΤ. Καλή σου μέρα, Πάνο, να μην πω άλλα, σε ξέρει ο κόσμος.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Συνάδελφε, αγαπητέ Αλφόνη.
0: Τώρα με επιτρέπεις και τον ελληνικό, δεν γίνεται οι δυο μας να μιλάμε στο πληθυντικό.
1: Μα ελληνικό θα μιλάμε, για όνομα του Θεού. Γνωριζόμαστε 100 χρόνια που λέει ο...
0: Κρύβε χρόνια.
1: Θα μιλάμε στο πληθυντικό.
0: Δεν πειράζει. Επικαλούμε τη μεγάλη σου εμπειρία και επικαλούμε το ότι έχεις καλύψει πάρα πολλά θέματα, δύσκολα θέματα, από φόνους και θα έρθουμε μετά, από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Θα σε ρωτήσω κάτι, αν σε αυτή την πολύ μεγάλη πορεία πάνω, έχεις ξαναδεί ή έχει τύχει να καλύψεις μια τραγωδία, ένα περιστατικό παρόμοιο με αυτό που είχαμε στην Ηλιούπολη πριν μερικά 24 ώρα, κάτι που μας συγκλώνει σε όλους, μας άφησε άφωνους όλους.
1: Πραγματικά αυτό είναι το συγκλονιστικότερο, ένα από τα πλέον συγκλονιστικά θέματα και γεγονότα που επόμενο είναι να συγκλώνησαν όλους μας. Το Πανελλήνιο το συγκλώνησε αυτή η υπόθεση της αυτοκτονίας, αυτοχειρίας, και εγώ στα 45 χρόνια
0: 45.
1: Της δημοσιογραφικής μου πορείας, 45 ναι, 42 γράφει το χαρτί της σύνταξης. Και 2-3 που ήμασταν απλήρωτοι και δεν μας...
0: Δόκιμους μας λέγανε τότε. Δόκιμους.
1: Μας δίνανε μια επιταγή, πάρε να πας στο κατάστημα να αγοράσεις ένα παντελόνι, ένα πουκάμισο. Αυτή ήταν η πληρωμή και δεν μας κολλάγαν βέβαια.
0: Άρα τότε. Δηλαδή είναι ένα, λοιπόν, ένα πραγματικά...
1: 45 χρόνια δεν έχω δει τέτοιο περιστατικό. Αυτοκτονίες έχω δει, πάμπολες αυτοκτονίες, αλλά έτσι τέτοιο περιστατικό δεν έχω συναντήσει ποτέ στην Ελλάδα, γιατί εμείς καλύπταμε πάντα όλα τα περιστατικά που γίνονταν σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα.
0: Πάνω, η ευθύνη δική μας. Εγώ και για λόγους διοντολογίας και δεν θέλω να το πω πιο μακριά, αλλά η ευθύνη δική μας, η ευθύνη των γονιών, η ευθύνη των δασκάλων από εδώ και πέρα προς μια νέα γενιά η οποία έχει πολλές και κρυφές πληγές μέσα της. Δεν είναι απλά ότι μεγαλώνει δύσκολα, έχουν αλλάξει και εποχές, έχουν διαραγεί σχέσεις, έχουν μπει άλλοι παράγοντες. Ποια μπορεί να είναι η συμβολή μας? Αυτά τα παιδιά να αρχίσουν να μαζεύουν τις πληγές τους. Αν παρακολούθησε την εφηβεία, το είχαμε συζητήσει αυτό το απίστευτο, την απίστευτη σειρά στο Netflix, μάθαμε πολλά πράγματα με έναν πολύ σκληρό τρόπο όλοι μας.
1: Αλφόνσε μου, κοίταξε, το θέμα της οικογένειας εγώ πιστεύω ότι είναι πάνω απ' όλα. Ο γονιός, η μάνα και ο πατέρας, οι γονείς, από εκεί ξεκινάνε όλα. Και μετά πάμε στο σχολείο, δάσκαλος, καθηγητής, καθηγήτρια κλπ.
0: Το συγκρατούμε αυτό.
1: Και το τρίτο εγώ που λέω είναι οι παρέες, με ποιον κάνει παρέα.
0: Τώρα πού να γνωρίζεις όλο αυτό το χάος του ίντερνετ.
1: Και το τέταρτο και σημαντικότερο είναι αυτό που είπες, το ίντερνετ, το κινητό τηλέφωνο, το τάμπλετ, το διαδίκτυο. που δυστυχώς το παιδί μας το αφήνουμε μέρα νύχτα να είναι στο κινητό επάνω.
0: Μες.
1: Και ο Θεός είδε τι βλέπει, τι ακούει, τι παρακολουθεί, με ποιον μιλάει, με ποιον δεν μιλάει. Είναι, εδώ χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και χρειάζονται όρια από το γονιό, από τους γονείς, να βάζουν στα παιδιά, όχι να του κόβουν το κινητό και το τάμπλετ τελείως. Θα του βάλουν όρια και όρια υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν, γιατί αλλιώς το παιδί ξεφεύγει. Μου έλεγε μια καθηγήτρια, το έχω αναφέρει και άλλη φορά αυτό το περιστατικό, γιατί με εντυπωσίασε, καθηγήτρια που έκανε μάθημα στη Δευτέρα γυμναστείου. Ένα αγόρι κοιμόταν στο θρανείο επάνω την ώρα του μαθήματος, του έκανε παρατήρηση, σήκωσε το κεφάλι, εντάξει, μετά από λίγο πάλι κάτω. Μέχρι που χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα, σκυμμένο το κεφάλι και κοιμόταν. Και το έπιασε το παιδί με καλό πάντα τρόπο και συζήτησε μαζί του και της αποκάλυψε ότι από την ώρα που ξάπλωσε για ύπνο το βράδυ μέχρι την άλλη μέρα το πρωί που σηκώθηκε να πάει να πάει στο σχολείο, ήταν συνέχεια στο τάμπλετ, στο διαδίκτυο που λέμε. Δηλαδή αυτό το παιδί, λες, δεν έχει μάνα, δεν έχει πατέρα να συζητήσει, να του πει μερικά πράγματα, ή άλλο περιστατικό, φεύγει από το σπίτι και παίρνει το μαχαίρι στην τσάντα και πάει σχολείο με μαχαίρι. Τι θα το κάνεις, παιδί μου, το μαχαίρι και το παίρνει στο σχολείο? Κάποια πράγματα δηλαδή.
0: Πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα από την αρχή με τα παιδιά.
1: Έχει δυστυχώς.
0: Πρέπει
1: να είμαστε απάνω κατά πάνω στα παιδιά μας.
0: Απάνω κατά πάνω και το νήμα από την αρχή. Έχει αλλάξει πολύ η νέα γενιά. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που πρέπει να τα ξαναδούμε με ψυχραιμία και χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις.
1: Σωστό.
0: Εγώ θέλω πάνω για να πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Και σε ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο είναι το νέο σου βιβλίο. Φτάνεις, αν θυμάμαι καλά, με αυτά που είπαμε τηλεφωνικά, μέχρι την Καρολάιν και τον πιλότο, την Άτυχη Καρολάιν και την κοπέλα που σκοτώθηκε μπροστά. Δολοφονήθηκε, δεν σκοτώθηκε. Δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της μπροστά από το αστυνομικό τμήμα.
1: Ναι, βέβαια. Το καινούριο βιβλίο, το οποίο, όπως τα είπαμε, είναι το 8ο κατά σειρά.
0: Και παρουσιάζεται την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι.
1: Στο Μέγαρο, ναι. 12 το μεσημέρι, 20. Στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν 2-3 σημεία για να πάμε.
1: Μπορεί να έρθει η χαρά μου. Χαρά και τιμή είναι για μένα να έρθει να παρακολουθήσει την παρουσίαση.
0: Μάλιστα. Τώρα.
1: Το βιβλίο λοιπόν, επειδή με ρώτησες, περιλαμβάνει 42 υποθέσεις γυναικοκτονιών, δηλαδή δολοφονίες γυναικών. Η πρώτη υπόθεση είναι αυτή που ανέφερες, η δολοφονία της Καρολάιν
0: από
1: τον πιλότο σύζυγό της.
0: Ο οποίος τώρα λέει δίνει εξετάσεις, έδωσε εξετάσεις πανελλαδικές, κάτι τέτοιο κατάλαβα.
1: Έχει δώσει εξετάσεις, ναι.
0: Και ναι, πάμε.
1: Πράγματι είναι όμως φυλακή, είναι μέσα. Γιατί πολλοί βγαίνουν, σκοτώνει και καταδικάζεται ισόβια και με διάφορες κινήσεις μεθόδους βγαίνουν στα 5, στα 10 χρόνια, στα 12 χρόνια. Δηλαδή τα ισόβια μετατρέπονται έτσι.
0: Η πρώτη γυναικοκτονία που κάλυψες εσύ ως δημοσιογράφος και που έχεις στο βιβλίο σου, ποια ήταν πάνω?
1: Στο βιβλίο έχω, ξεκινάω τις γυναικοκτονίες με την υπόθεση αυτή της Καρολάιν και του πιλότου που πραγματικά είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο αυτή η υπόθεση. Θυμάσαι και εσύ και εγώ και όλοι ότι στην αρχή εμφανίστηκε ότι μπήκαν ληστές μέσα στο σπίτι, σκότωσαν το σκύλο, στραγγάλισαν, σκότωσαν την Καρολάιν, έδεσαν τον πιλότο και όλα αυτά ήταν σκηνοθετημένα και είχε διαπραχθεί η δολοφονία από τον ίδιο τον σύζυγο, τον πιλότο δηλαδή. Μετά από αυτό το έγκλημα έχω το έγκλημα της το παλούδι της φοιτήτριας που βρήκε φρικτό θάνατο, δολοφονήθηκε στην Ρόδο.
0: Στη Ρόδο, στα Ράχη.
1: Αυτή η κοπέλα, και από τότε μάλιστα ξεκίνησε και ένας αγώνας κατά της έμφυλης βίας, κατά των γυναικοκτονιών. Και προχωρούμε την Κυριακή έξω από το αστυνομικό τμήμα την υπόθεση αυτή και πάμε προς τα πίσω δεκαετία, φτάνουμε στη δεκαετία του 60 και του 50.
0: Για να δούμε μια χαρακτηριστική υπόθεση από αυτές τις γυναικοκτονίες πάνω πριν πάω στο επόμενο θέμα.
1: Θα μας κάνει εντύπωση, Αλφόνσε μου, αν σου αναφέρω 2-3 έτσι χαρακτηριστικά.
0: Πολύ γρήγορα, ναι.
1: Μία σκότωσε τη γυναίκα του ο άλλος επειδή δεν του είχε φτιάξει έγκαιρα φαγητό. Γύρισε από τη δουλειά του, δεν βρήκε το φαγητό έτοιμο και τη σκότωσε.
0: Πότε αυτό και πού?
1: Δεκαετία του 60 στην Εύβοια. Άλλος σκοτώνει τη γυναίκα του γιατί γεννούσε όλο κορίτσια και όταν έκανε το πέμπτο κατά σειράν κορίτσι την κατέσπαξε, την δολοφόνησε.
0: Μάλιστα.
1: Άλλος την σκότωσε τη γυναίκα του και την έθαψε και έβγαινε στις τηλεοράσεις και παρακαλούσε τον κόσμο, είχε δηλώσει ότι εξαφανίστηκε η γυναίκα του και ότι φοβόταν ότι μπορεί να μήπως έπαθε τίποτα και έκανε το θλιμμένο και τέτοια. Αυτά τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές, τα έχω δει.
0: Οι εποχές άλλαξαν μεν, αλλά αυτά τα φρικτά εγκλήματα τις διατρέχουν. Πάνω σόμπολε.
1: Δεν αλλάζουν.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω. Τα λέμε τακτικά από εδώ και θα τα ξαναπούμε. Θέλω να ευχηθώ καλού τάξιτο στο βιβλίο σου.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Καταλαβαίνεις τώρα εσύ χρόνια ράδιο τηλεόραση ότι πρέπει να πάω σε άλλο καλεσμένο.
1: Για να κλείσω
0: τον κύκλο των πολιτικών προσώπων.
1: Έτσι πρέπει.
0: Καλή σου μέρα, Πάνω Σόμπολε. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Πήγαμε λίγο τρέχοντας. Καλημερίζω την Τόνια Αντωνίου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτή. Καλή σας μέρα, κύριε Αντωνίου.
2: Καλημέρα σας.
0: Πήγαμε,
2: κύριε,
0: ανατρέψαμε λίγο τη σειρά γιατί ήταν απασχολημένο το κινητό σας, αλλά εντάξει.
2: Ναι. Δεν πήρα. Οδηγούσα και όλες, αλλά...
0: οδηγούσατε.
2: Ναι.
0: Και καλώς δεν το σηκώσατε.
2: Ναι.
0: Τώρα θα πάμε λίγο γρήγορα. Πάμε. Τελικά η σκόνη σηκώθηκε με αυτή την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Ανδρουλάκη. Η σκόνη σηκώθηκε για ένα ζήτημα το οποίο είναι υπαρκτό ή είναι απλά μια προεκλογική σκόνη? Έχουμε μάθει ότι τις εκλογές, παραμονές εκλογών, προεκλογική περίοδο, γίνονται και ακούγονται διάφορα.
2: Είναι καθαρά προεκλογική λάσπη, δεν είναι σκόνη, είναι λάσπη
0: που προσπαθεί να ρίξει
2: στον αναμνηστήριο ο κύριος Γεωργιάδης, που εκπροσωπεί το επιτελικό κράτος στο Μαξιμού. Και αυτό το ρόλο τον έχουμε δει κάθε φορά και στα γεγονότα που απασχολούν την κυβέρνηση δεύτερη τετραετία, ενώ και όσον αφορά τα ΤΕΜΠΗ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την αμφισβήτηση στην εισαγγελέα, την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Άρα εδώ είναι ένα μεθοδευμένο ολοκληρωμένο σύστημα Μαξίμου, το οποίο ρίχνει λάσπη στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι πρώτον, το πόθεν έσχεσαι.
0: Ηθικό πρόβλημα, ηθικό πρόβλημα έθεσαν.
2: Κοιτάξτε, δείτε. Το πόθεν έσχεσαι του κ. Ανδρουλάκη είναι γνωστό. Πώς δεν είναι στη Βουλή και έχει καταθέσει, το γνωρίζουν να απαντήσει. Και να σας πω και κάτι. Τον κ. Ανδρουλάκη τον παρακολουθούσε η κυβέρνηση και αντιλαμβάνεστε, γνωρίζουν και πού πίνει καφέ. Άρα, επιλέγουν τώρα να κάνουν. Να ρίξουν αυτή τη λάσπη για ένα ακίνητο που έχει πιάσει η οικογένειά του στο Ηράκλειο από το 2004 μέχρι σήμερα, με νόμιμες διαδικασίες, μόνιμους διαγωνισμούς μέσω του δημοσίου, που από ό,τι λέγεται ακόμα και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος
0: Μαρκάκης. Κανένας δεν αφισβήτησε το νόμιμο. Εκεί που έθεσαν το θέμα ήταν το ηθικό.
2: Όταν είναι νόμιμο, και το λέω αυτό διότι ήταν οικογενειακή περιουσία του κυρίου Ανδρουλάκη, των γονέων, το οποίο το είχαν νοικιάσει και από ό,τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ο ίδιος σε τηλεοπτικό κανάλι, αυτά έχουν γίνει οι συμβάσεις και οι διαγωνισμοί.
0: Όταν ήταν 24 χρονών φοιτητής.
2: Ναι, πολύ νέος, χωρίς κομματικό αξίωμα σοβαρό, τίποτα, στην νεολαία ήτανε και μάλιστα επί περιόδου της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω αυτό διότι επειδή είστε παλιός και ξέρετε, κάνετε ρεπορτάζ, μία μέρα πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που υποτίθεται πρέπει να επικοινωνήσεις το πολιτικό σου γεγονός, γιατί ο στόχος σου είναι να κάνεις συσπήρωση, ενότητα και να προβάλλεις το συνέδριό σου, αποφασίζουν να αλλάξουν την πολιτική ατζέντα και να επιτεθούν στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε μεγάλη πολιτική και ηθική φθορά και για τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει, ακρίβεια τεράστια, οικονομικό εισόδημα δεν φτιάχνει, επίθεση στους θεσμούς, πρόβλημα στη δικαιοσύνη και ούτω καθεξής. Από την άλλη όμως έχει ένα τεράστιο πρόβλημα εσωτερικό η φυσική ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Αλφόνσο, δηλαδή ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Καραμαλής δεν πάνε στο συνέδριο. Υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση από τους ανθρώπους της. Άρα εδώ, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τις εκλογές, κάνοντας ένα πολιτικό κομματικό γεγονός, αντί επειδή δεν ξέρουν ότι δεν μπορούν να πετύχουν τη συσπήρωση και την ενότητα, επιτίθονται στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί κατά την άποψή μου το Πασόκ φοβάται η Νέα Δημοκρατία.
0: Θα έρθω και σε αυτό. Θα έρθω και σε αυτό ποιο φοβάται η Νέα Δημοκρατία.
2: Άρα εδώ ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα και προκαλεί αυτή την ένταση, γιατί ξέρετε, μέσα στη βδομάδα, την Πέμπτη, θα έχουμε πάλι στη Βουλή συζήτηση για τις δύο προανακριτικές, τις οποίες επιθυμεί το Πασόκ και η αντιπολίτευση. Και να σας πω κάτι. Η τοξικότητα δήθεν που έτσι την έχει βαφτίσει ο κύριος Μητσοτάκης δεν οφείλεται στο Πασόκ. Οφείλεται στις δικές τους πρακτικές. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή είτε συμμετέχουν είτε επιτρέπουν, αλλά το ίδιο αποτέλεσμα έχει να γίνεται κλοπή στο δημόσιο χρήμα με σοβαρές επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα, αλλά και σε εμάς που θα πληρώσουμε από την τσέπη μας μισό δις πρόστιμο. Όταν συμβαίνουν αυτά με τις υποκλοπές, τα ΤΕΜΠΗ και ούτω καθεξής, δεν φταίμε εμείς που έρχονται σοριδών οι δικογραφίες στη Βουλή από τους αγγελείς και από
0: τους εσείς προτείνετε.
2: Εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας. Τι να πούμε, ότι δεν τα βλέπουμε? Τι είναι δουλειά μας? Να βγει πως όλη η υπόθεση στο φως, και αυτό ζητάει και η ελληνική κοινωνία.
0: Φοβάται το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία, λέτε? Μα το Πασόκ είναι πίσω πόσες μονάδες? 12-14 μονάδες πίσω, ανάλογα.
2: Αυτό θα τα αποφασίσει κάλπη, γιατί ιδίως την τελευταία δεκαετία έχουμε δει μεγάλες ανατροπές.
0: Θα είναι ανατροπές και τα νέα κόμματα που έρχονται.
2: Αυτό θα δημιουργηθούν τα νέα κόμματα, να δούμε ποια θα είναι. Από ό,τι φαίνεται θα είναι του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Σαμαρά.
0: Πιθανόν.
2: Άρα περιμένουμε να δούμε τα κόμματα, τι θα εκπροσωπήσουν, πώς θα συγκροτηθούν, τι θα καταθέσουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Αλλά επειδή ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει ότι στα χρόνια της μεταπολίτευσης δεν έχει να φοβηθεί το Πασόκ. Διότι το Πασόκ και αυτή τη στιγμή στο ελληνικό κοινοβούλιο, αυτή είναι η άποψή μου, είναι το μόνο δομημένο κόμμα που έχει δομή, έχει θέσεις, έχει στρατηγική, παρεμβαίνει στη Βουλή με άλλη.
0: Ναι, αλλά δεν κάνει γκέλ στις δημοσκοπήσεις. Έχει μείνει πίσω.
2: Είναι και το μόνο κόμμα σε αυτή τη ρευστότητα.
0: Με τη μεγάλη φθορά τη Νέα Δημοκρατία και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν κερδίζει πολύ.
2: Δεν πέφτει, ανεβαίνει αργά και σταθερά.
0: Αργά ανεβαίνει.
2: Δεν μας ικανοποιεί, εννοείται. Δεν μας ικανοποιεί, αλλά είναι το μόνο κόμμα που ανεβαίνει αργά και σταθερά. Όλα τα άλλα κόμματα, βλέπετε και στις τελευταίες δημοκοπίες, έχουν φθορά. Και μια κυβέρνηση που δεν είναι καν στα ποσοστά, είναι στα ποσοστά των ευρωεκλογών, που άλλο τα ποσοστά, και πρέπει να θυμίσω στους ακροατές μας ότι στις ευρωεκλογές έχασε 1 εκατομμύριο ψήφους, διότι υπήρχε και μικρή συμμετοχή. Και βέβαια με αυτή την κατάσταση που δημιουργεί ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης στην επιλογή του, είναι να απογοητευτεί ο κόσμος από όλους τους πολιτικούς, από όλη την πολιτική, και να πει όλοι το ίδιο. Είναι πάμε σπίτι μας, πάμε παραλία και δεν πάμε να ψηφίσουμε. Αυτό επιθυμεί. Αφού δεν μπορεί να συσπυρώσει ούτε καν το κόμμα του και την παράταξή του, λέει να μην έρθουν οι πολίτες στην κάλπη. Και εκφράσουν αυτό που φαίνεται παντού. Πολιτική αλλαγή δεν μπορούμε αυτή την κυβέρνηση.
0: Πολιτική αλλαγή δεν μπορούμε αυτή την κυβέρνηση. Ναι, και ακόμα ένα ποσοστό μιλάει και για ανάγκη πρόωρων εκλογών. Το ερώτημα είναι, έστω και όπως το λέτε, έστω και με μια ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το έστω και μια ψήφο δεν διασφαλίζει η αυτοδυναμία. Άρα εκεί τι κάνετε?
2: Βέβαια η άποψή μου είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, γιατί δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, είμαστε ένα κόμμα που έχουμε κυβερνήσει.
0: Για να μιλάτε για πολιτική αλλαγή, για να γίνει πολιτική αλλαγή πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση.
2: Το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, γιατί όποιος είναι πρώτο κόμμα θα πάρει την πρώτη εντολή για να δημιουργηθεί κυβέρνηση. Και θα πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ και δεν πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί ο κόσμος βλέπει ότι κάθε πέρσι και καλύτερα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό νιώθει. Δεν φτάνει ο μήνας μέχρι το τέλος. Πας στο σούπερ μάρκετ, δεν παθαίνεις ένα εγκεφαλικό. Έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ, λες άστο να δω πότε θα με ψήφισμα να τον ανοίξω.
0: Αυτή η πολιτική αλλαγή μαζί με εσάς, με ποιους άλλους μπορεί να γίνει?
2: Δηλαδή, τι θα κάνουμε τώρα? Δεν μπορεί να ζήσει κανείς. Και η λεγόμενη μεσαία τάξη, μεσαία τάξη λέμε πλέον στη χώρα που μπορεί να πληρώσει πώς νερό τηλέφωνο. Το ιδιωτικό χρέος έχει πάει στον ουρανό. Τα φάνες κάνουν πάρτι, τσακίζουν αυτή τη στιγμή τους δανειολήπτες.
0: Ωραία.
2: Τι να κάνει ο κόσμος?
0: Δηλαδή. Ωραία. Για να κυβερνήσετε, άμα δεν έχετε αυτοδυναμία. Για να κυβερνήσετε, αν δεν έχετε αυτοδυναμία, θέλετε κάποιους εταίρους, κάποιον εταίρο. Με ποιον πάτε?
2: Εμείς το έχουμε πει ξεκάθαρα και είναι απόφαση συνεδρίου μας, δηλαδή όλες τις βάσεις μας, ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα κυβερνήσουμε σε καμία περίπτωση, είτε να αυτή πρωτοκόμμα είτε είμαστε εμείς. Ο στόχος μας είναι να έχουμε προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Περιμένουμε ποια κόμματα θα κατέβουν και ποια θα είναι η επιθυμία των πολιτών.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί στο χώρο αυτό υπάρχει πολύ μεγάλη ρευστότητα αυτή τη στιγμή. Η κατεύθυνσή μας είναι να έχουμε προοδευτική διακυβέρνηση. Υπάρχει σχέδιο αλλαγής κατεύθυνσης αυτή τη χώρα. Συνεχώς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας και αυτή είναι η πολιτική μας βούληση.
0: Σας χρωστάμε λίγο χρόνο ακόμα. Μπλέξαμε λίγο με το τηλέφωνο στην αρχή. Δεν πειράζει. Απλά πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων.
2: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, μέχρι εδώ και σήμερα. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Δελτίο ειδήσεων. Δόνα Δρούτσα αμέσως μετά με το Μάκη Πολάτο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στην ανάλυση των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων όπως η οικονομική σταθερότητα, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της σημερινής δεύτερης ημέρας του τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ξεχωριστή σημασία έχει η ειδική θεματική συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία στην οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός. Στην εναρκτήρια ομιλία του από το βήμα του συνεδρίου σημείωσε πως η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ξεκαθάρισε πως η αύξηση μισθών είναι η μόνη λύση στην ακρίβεια. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Επικεντρώθηκε στο ρευστό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα, κάτι που, όπως είπε, μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται. Στρέφοντας τα βέλη του προς τους πολιτικούς του αντιπάλους, εξαπέλυσε δρυμή επίθεση, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολεία σε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά, πρόσθεσε. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ιράν και Ταϊβάν, τα αγκάθια στην επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα, Xi Jinping και Donald Trump, συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, ανακοίνωσε το Πεκίνο. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με το CNN. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο στο σκιώδες μέτωπο της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Τεχεράνης, τη στιγμή που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις αγορές. Εγγύησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Το σενάριο του δυστυχήματος ή της αυτοχειρίας εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για το θάνατο νεαρής γυναίκας που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, προσήχθη ο 50χρονος σύντροφός. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Αρτένα ο μεγάλος τελικός της Eurovision, η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των στοιχηματικών εταιριών τις τελευταίες ημέρες. Θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του μεγάλου τελικού, ενώ η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα θα διαγωνιστεί στην 21η θέση.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 10, πρωινό Σαββάτου. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
1: και την Ντόνα Δρούτσα. Bonjour mes amis.
0: Θα ήθελα να το πω στα κινέζικα. Τσιντσαντσον.
1: Α, είδες, το έχεις. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό τώρα να αφήνεις μια σαν να κοροϊδεύεις τα κινέζικα, γιατί...
0: Όχι, δεν τα ξέρω.
1: Υπάρχουν παγίδες αυτά που κάνεις, πρόσεξε.
0: Τι παγίδες, το Θουκυδίδη?
1: Να τα βλέπεις ότι τα ξέρεις. Κεροφυλακτεί ο Θουκυδίδης.
0: Εντάξει, δεν πίνουμε και το σωστό ρόφημα. Γιατί πίνουμε καφέ? Θα πρέπει να πίνουμε τσάι.
1: Τσάι πίνουν στην Κίνα.
0: Είναι το τσάι της διπλωματίας.
1: Μ' αρέσει, ήρθες προετοιμασμένη. Και τι πίνεις, τσάι μάτσα, αυτό το μάτσα που έχει όλος ο πλανήτης ξαφνικά από αυτό το τόσο σπάνιο τσάι. Έχει γεμίσει και βλέπεις μάτσα. Μπισκότα με μάτσα. Γιαούρτι με μάτσα. Τσάι μάτσα. Δηλαδή. Είναι...
0: Μάτσα μούτσα η κατάσταση δηλαδή.
1: Η κατάσταση είναι. Και πια και στα καφέ, αν ζητήσεις τσάι, αν κάνεις αυτό το μεγάλο λάθος και ζητήσεις τσάι, είναι σαν αυτό όταν παλιά, έχω ακούσει από διηγήσεις που ζητούσαν φραπέ και έλεγες ένα φραπέ γλυκό και σου έλεγε με γάλα. Μα θα το ζητούσα αν ήθελα γάλα. Έτσι και παίρνεις, ζητάς ένα τσάι. Μάτσα. Βρε, τι μάτσα, βρε.
0: Δηλαδή, εδώ... με το τσάι του βουνού, το κλασικό, το παραδοσιακό, το ωραίο.
1: Δεν νομίζω. Ζωτάκι.
0: Είναι τρεμπανάλ.
1: Ναι.
0: Α, κουναδείς.
1: Ναι. Πράσινο ίσως, το παράσινο τσάι που έχει πολλές αντιοξειδωτικές, από ό,τι ακούω, ιδιότητες και τα λοιπά, και είναι πάρα
0: το
1: πολύ.
0: Το μαύρο ωραίο. Επίσης.
1: Α, και το μαύρο.
0: Ξεκινήσαμε με τα διατροφικά μας.
1: Blue black boys. Έχουμε μία πολύ σύνθετη μέρα, μία πολύ γεμάτη μέρα, με πάρα πολλά γεγονότα.
0: Τι να ξεκινήσουμε?
1: Με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Την είδες στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες το βράδυ?
0: Την παρακολούθησα.
1: Είδες τα διλήμματα του Πρωθυπουργού που λέει: θα πρέπει να αποφασίσετε ποιον θέλετε, Μητσοτάκη ή Ανδρουλάκη. Δεν είναι, σου λέει, το δίλημα Μητσοτάκης ή Χάος. Το δίλημα είναι συγκεκριμένο. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου.
0: Συγγνώμη, παρένθεση. Ο κύριος Τσίπρας ανακοινώνει και κόμμα τώρα, 26 του μήνα.
1: Ναι. Είναι ο καιρός του θερισμού, μάλλον τώρα το
0: μετά
1: Μάιο.
0: Μετά και την κυρία Καριστιανού με τα Περιστέρια εκεί, Ελπίδα, όλα αυτά τα είδες εχθές το βίντεο, προχθές μάλλον.
1: Τα 1000 Περιστέρια, βέβαια. Και βλέπεις ότι εκεί υπάρχει ένα ρήγμα μεταξύ των οικογενειών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, γιατί κάτι είπε ο δημοσιογράφος, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου στο κόμμα Καριστιανού,
0: και
1: βγήκε ο Θανάσης και βγήκε ο Νίκος Πλακιάς και λέει: να σας πω εγώ κτλ. Το οποίο σημαίνει ότι προφανώς δεν εγκρίνουν όλοι οι συγγενείς την απόφαση της κυρίας Καριστιανού να κατέλθει, όπως λέμε, για την πολιτική στον πολιτικό στίβο.
0: Είχαν εκφράσει ήδη από τις πρώτες κινήσεις που είχε κάνει και η ίδια τις ενστάσεις τους και είχαν διαχωρίσει τη θέση τους.
1: Επιφυλάξεις, διαφωνίες.
0: Ναι, διαφωνίες με δημόσιες τοποθετήσεις. Ναι.
1: Λοιπόν. Ένας γεμάτος μήνας πολιτικά. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώνεται αύριο προφανώς είναι το τυπικό εναρκτήριο λάκτισμα για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, οπωσδήποτε.
0: Θα συνδεθούμε και στη συνέχεια με το Metropolitan Expo για να μάθουμε και τα πηγαδάκια, όχι μόνο, θα πούμε φυσικά και αυτά όσα υπόθηκαν εχθές και στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Τρεις άξονες: εκλογική ετοιμότητα, εσωκομματική ενότητα και φυσικά η προοπτική της τρίτης τετραετίας.
1: Για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, όπως προειδοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ήταν σημαντικό γιατί έπαιξε πολύ με το 3. Γιατί εξήγησε γιατί θέλει τρίτη τετραετία. Είπε ότι αν δεν πάρει τρίτη τετραετία η Νέα Δημοκρατία, ο τόπος κινδυνεύει να γυρίσει τρεις τετραετίες πίσω στα δεινά τα οποία μας έφεραν στην επιτήρηση, στα μνημόνια, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κτλ. Τα οποία παρεπιπτόντως αποπληρώνουμε πρόωρα γιατί πάει καλά η οικονομία και τα χρήματα, τα δανεικά επιστρέφονται ταχύτερα του προγραμματισμού στους δανειστές. Και είπε και το άλλο σε σχέση με το 3. Ώρα 3 το πρωί που θα χτυπήσει το τριψήφιο, ποιος θες, Ντόνα, να το σηκώσει?
0: Ποιος θα το σηκώσει?
1: Ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου ή ο Τσίπρας? Γιατί η Πρωθυπουργία δεν είναι μόνο ότι λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις εύκολες ή κάποιες αποφάσεις σε σχέση με πράγματα που συμβαίνουν. Είναι πολλές φορές και οι κρίσεις που ενσκύπτουν. Είναι τα ευνίδια γεγονότα, είναι τα μεγάλα θέματα που αυτά δεν περιμένουν. Μπορούν να συμβούν και κατά μεσής της νύχτας. Και θέλουν γρήγορες αποφάσεις, θέλουν γρήγορα αντανακλαστικά και θέλουν έναν άνθρωπο ο οποίος αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα των καταστάσεων. Και έπαιξε πολύ με αυτά τα διλήμματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του εχθές.
0: Λοιπόν, και σήμερα φυσικά συνεχίζονται οι εργασίες. Ξεχωρίζουμε από το πρόγραμμα τις ομιλίες που θα δώσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, επίσης αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και φυσικά θα έχουμε και στις 11.30, αν δεν κάνω λάθος, και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σε ένα πάνελ που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Καταπιανόμαστε και εμείς με αυτά τα θέματα. Και δεν έχουμε φυσικά μόνο το συνέδριο. Είχαμε, μιας που ξεκινήσαμε και με την Κίνα και όλα αυτά, είχαμε και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.
1: Τεράστιο θέμα, πολύ μεγάλο θέμα σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σε όλο τον πλανήτη, γεμάτο το ταξίδι, η επίσκεψη και οι συνομιλίες του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ με τον Κινέζο Σι Τζινπίνγκ, με συμβολισμούς. Δηλαδή πραγματικά καταλαβαίνεις ότι οι Κινέζοι, που με έναν τρόπο είναι πολύ περήφανοι για τον αρχαίο πολιτισμό τους, όπως είμαστε και εμείς οι Έλληνες, και γι' αυτό πολλές φορές αυτό το λένε οι Κινέζοι όποτε έρχονται στην Ελλάδα ή όποτε Έλληνες πηγαίνουν στην Κίνα, στο Πεκίνο, στη Σανγκάη, σε άλλες περιοχές της Κίνας, ότι είναι δύο οι αρχαιότεροι πολιτισμοί στον πλανήτη, ο ελληνικός και ο κινέζικος, και με αυτή την έννοια μας παραδέχονται, γιατί θεωρούν ότι υπάρχει συνέχεια. Εκεί που τον πήγε στον μυστικό κήπο των ηγετών του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και του έδειχνε τα δέντρα ο Κινέζος
0: και
1: του Αμερικανού.
0: Άκουσες τι το ρώτησε, εκεί που πιάσαν τα μικρόφωνα, έχει έρθει άλλος ηγέτης?
1: Ναι, να μάθει ποιον άλλον έχει φέρει εδώ στα άδυτα των αδύτων. Και του λέει, ναι, τον Πούτιν έχω φέρει. Έχω φέρει τον Πούτιν, με τον οποίο έχω καλή σχέση, του είπα, αλλά και θέλω και με σένα. Και αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση είναι ότι του δείχνει τα δέντρα. Αυτό είναι 300 ετών. Αυτό είναι 400 ετών. Θυμίζω ότι σε λίγο καιρό οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γιορτάσουν τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους. Και του λέει, καημένε μου, εδώ έχω δέντρα που είναι πιο παλιά από ό,τι.
0: Σας ρίχνουμε κάτι χρονάκι.
1: Από το Αμερικανικό κράτος. Πρόσεχε, πού τα βάζεις.
0: Και αυτό βέβαια έχουμε μείνει και με κάποια ερωτηματικά, η αλήθεια είναι, γιατί είπε ο κύριος Τραμπ ότι υπήρξαν και εμπορικές συμφωνίες. Λεπτομέρειες βέβαια δεν μάθαμε.
1: Εντάξει, μια μεγάλη εμπορική συμφωνία που φαίνεται ότι κλείνει είναι η πώληση 200 αεροσκαφών της αμερικανικής εταιρείας Boeing στην Κίνα, σε κινέζικες εταιρείες, γιατί μιλάμε για μια αχανή χώρα. Την Κίνα, μιλάμε για έναν πληθυσμό ενός δισεκατομμυρίου 200 εκατομμυρίων ανθρώπων, και προφανώς αυτά τα 200 αεροσκάφη, εντάξει, είναι προφανώς για τη συντήρηση του στόλου στις εσωτερικές μετακινήσεις, αφού σου λέει ότι όποτε είναι οι μεγάλες γιορτές στην Κίνα, οι μετακινήσεις που είναι περίπου 400-500 εκατομμύρια άνθρωποι που μετακινούνται αεροπορικώς μέσα σε 2-3-4 μέρες, καταλαβαίνεις πόσο πυκνές είναι και πόσο μεγάλο δίκτυο αεροσκαφών χρειάζονται οι Κινέζοι.
0: Βεβαίως, και είχαμε και τις προειδοποιήσεις και από το Πεκίνο όσον αφορά και το ζήτημα της Ταϊβάν και τις τοποθετήσεις και για τον πόλεμο στο Ιράν. Ζήτησε η Κίνα να σταματήσει.
1: Και ρωτάνε χθες για την Ταϊβάν στο αεροσκάφο, στο Air Force One, τον Τραμπ κατά την πτήση επιστροφής προς τις ΗΠΑ, οι δημοσιογράφοι. Πρόεδρε, τι είπατε με την Ταϊβάν? Τι θα γίνει με την Ταϊβάν? Τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν η Κίνα αποφασίσει να επιτεθεί στην Ταϊβάν? Και λέει ο Τραμπ, αυτό μόνο ένας άνθρωπος το ξέρει. Μόνο ένας άνθρωπος. Μόνο εγώ. Και δεν θα σας πω τι αποφάσισα. Και μετά τους λέει, βέβαια, δεν νομίζω ότι είναι η ώρα να τρέχουμε σε πολέμους 9.500 μίλια μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σαν να λέει, δεν θα γίνει τίποτα, ας κατεβάσουμε λίγο τα μολύβια. Υπάρχει μια ανησυχία στην Ταϊβάν, αλλά προφανώς όταν έχεις να κάνεις με δύο χώρες πανίσχυρες, δύο χώρες που προφανώς πρέπει να συνομιλούν, προφανώς πρέπει να συνάπτουν συμφωνίες, προφανώς πρέπει να ενισχύουν τους δεσμούς τους, αλλά την ίδια στιγμή έχουν και μεγάλα θέματα που τις χωρίζουν, θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή από τους ανθρώπους που λαμβάνουν τις αποφάσεις.
0: Να σου πω, μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ ξέρει και ποιος θα είναι ο νικητής της Eurovision?
1: Eurovision,
0: μιας που βγήκαμε
1: τόσο. Τι ώρα σήμερα, πες μου, πρέπει να ακυρώσουμε τα πάντα.
0: Δεν θα στα πω εγώ, θα συνδεθούμε με Βιέννη και θα πάμε να βρούμε τον καλό συνάδελφο, τον Θάνο Παπαχάμο.
1: Μα είναι δυνατόν, σε κάποιο βιενέζικο καφέ θα είναι, πιστεύω, ελπίζω.
0: Ξέρω,
1: σε κάποιο.
0: Πού σε βρίσκουμε, Θάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: γεια σας, καλή σας ημέρα, παιδιά, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Δεν με πετυχαίνετε σε βιενέζικο καφέ, με πετυχαίνετε στο ξενοδοχείο, στο λόμπι του ξενοδοχείου και στο πρωινό, όπου σιγά σιγά η ελληνική αποστολή ετοιμάζεται για να πάει στο Wiener Stadthalle, στο στάδιο που σήμερα γίνεται ο μεγάλος τελικός του 70ου διαγωνισμού της Eurovision εδώ στη Βιέννη της Αυστρίας. Κάνουμε έτσι, τις τελευταίες προετοιμασίες πέρα από
1: το τελευταίο έχουμε πάρα
2: χρόνο.
1: Πολλά ερωτήματα, ναι. Και δεν εννοώ αν ήταν καλό το Ζάχερ, που είμαι σίγουρος ότι μπορεί να δοκίμασεις σε ένα κομματάκι. Πολλά ερωτήματα, για παράδειγμα, ο Ακύλας είναι καλά, αδερφέ μου?
2: Λοιπόν, είναι μια, γιατί πάμε ιατρικό ρεπορτάζ. Ναι. Ο Ακύλας είναι μια χαρά, είναι καταπληκτικά. Νομίζω ότι το πώς διάβασα την είδηση ήταν πολύ μεγαλύτερο από, το, από αυτό το οποίο εν τέλει εγώ είδα εδώ. Είναι μια χαρά το παιδί, είχε ένα μικρό τράβηγμα στην πλάτη. Όλα καλά όμως, τώρα αποκαταστάθηκε και μάλιστα στις χθεσινές δύο πρόβες οι οποίες έγιναν του μεγάλου τελικού. Οι οποίες ήταν πολύ σημαντικές. Η πρώτη τεχνική, η δεύτερη ήταν η πρόβα των κριτικών επιτροπών, όπου ουσιαστικά το 50% της βαθμολογίας έχει διαμορφωθεί. Δώσαν οι επιτροπές τη βαθμολογία τους και οι δύο αυτές πρόβες πήγανε καταπληκτικά. Οπότε μια χαρά είναι και η υγεία του Ακύλα. Δεν χρειάζεται ο κόσμος να ανησυχεί. Θα τον δει σήμερα πάνω στη σκηνή της Eurovision, στην έκτη θέση, χαμογελαστό και αισιόδοξο και έτοιμο να παρουσιάσει αυτό το ωραίο act που, έχει, που κάνει ο ίδιος. Βρίσκονται πάνω στη σκηνή Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, Χρήστος Νικολάου, Παρθένα Χοροζίδου και ο Φωκάς Ευαγγελινός είναι ο άνθρωπος, ο εμπνευστής, ο creative director. Ο κόσμος θα τον δει όπως ακριβώς τον
0: άρα
2: ξέρει.
0: Άρα αυτά περί κατάρας της έκτης θέσης και τα λοιπά δεν τα ακούμε?
2: Όχι παιδιά, δεν τα ακούμε καθόλου. Η έκτη θέση είναι μια θέση αρκετά μπροστά στη σειρά εμφάνισης, που θεωρούνται συνήθως όχι ίσως και τόσο ευνοϊκές. Παρ' όλα αυτά η φετινή Eurovision και ήδη η ημιτελική έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διαγωνίστηκαν στις πρώτες θέσεις πέρασαν, και μάλιστα η πρόκρισή τους ανακοινώθηκε και σχεδόν κατευθείαν από τους διοργανωτές. Η Βουλγαρία, που άνοιξε το δεύτερο ημιτελικό, πέρασε κιόλας πρώτη-πρώτη στον μεγάλο τελικό. Αυτό δεν ισχύει, το έχει αποδείξει ο φετινός διαγωνισμός. Και ο διαγωνισμός γενικώς ότι είναι απρόβλεπτος. Επομένως, ούτε προγνωστικά η αλήθεια είναι ότι κοιτάμε απολύτως και πιστεύουμε πιστά με κλειστά μάτια, αλλά όμως ούτε και οτιδήποτε έτσι μπορεί να λέγεται, να ακούγεται. Εμείς εδώ έχουμε θωρακίσει την ενέργεια και την αισιοδοξία μας και περιμένουμε να δούμε τον σημερινό τελικό, να τον απολαύσουμε.
1: Με μεγάλη ανυπομονησία. Ώρα 10 το βράδυ ξεκινά Ελλάδος.
2: Ώρα 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος στην Ερτένα αλλά και
1: περίπου
2: στα δύο.
1: Τι ώρα θα πιστεύουμε ότι θα διαρκέσει? Κοιτάξτε, μέχρι τη 1.30, μέχρι τις 2.
2: Όχι, νομίζω λες πολύ. Γύρω στη 1 πιστεύω εκεί περίπου. Μέχρι εκεί θα κρατήσει 3-3,5 ώρες. Τόσο περίπου κράτησε και στην χθεσινή πρόβα, η οποία έγινε, είναι πιστή πρόβα ακριβώς όπως θα γίνει και η βραδιά.
1: Πρόβα
2: ένα
1: general,
2: πάρα πολύ ωραίο υπερθέαμα. Ένα πάρα πολύ ωραίο υπερθέαμα έχουν ετοιμάσει οι Αυστριακοί και ο ΟΡΦ, εδώ ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας.
0: Τι θα δούμε, για αποκάλυψε μας εσύ που τα ζεις εκεί από κοντά.
2: Εκτός από τις χώρες που διαγωνίζονται, θα δούμε και κάποιους superstars, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν ανεβεί στη σκηνή της Eurovision και τους οποίους δεν γίνεται να ξεχάσουμε. Και αυτό γιατί φέτος ο διαγωνισμός κλείνει 70 χρόνια, είναι επετειακός, και έτσι οι άνθρωποι θέλουν να το γιορτάσουν με την μεγαλοπρέπεια που το πρέπει. Θα δούμε τους Lordi, θα δούμε τον Alexander Rybak, θα δούμε την Ρουσλάνα, η οποία έρθε χθες στο Media Center και μας μαγνήτησε όλους με την ενέργειά της. Θα δούμε τη Βέρκα Σερντούσκα, αλλά και διάφορους νεότερους εκπροσώπους που έχουν περάσει από το διαγωνισμό και έχουν αφήσει το στίγμα τους, θέλοντας έτσι οι διοργανωτές να τιμήσουν όλες τις γενιές της Eurovision που έχουν περάσει πάνω από τη σκηνή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να μας δώσεις κάποιες πληροφορίες, Θάνο, για το πώς θα ψηφίσουμε, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Και
2: βεβαίως,
1: τώρα να κάνουμε και μια μικρή συνωμοσία. Πρέπει να ψηφίσουμε με κάποια σκοπιμότητα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει να ψηφίσουμε ό,τι μας αρέσει. Πρέπει να. Μήπως θέλεις να μας δώσεις κάποια γραμμή, θέλω να πω. Τι να κάνω.
2: Ο διαγωνισμός ας παραμείνει μουσικός, ας παραμείνουν τα μηνύματά του μουσικά και πανανθρώπινα, όπως ακριβώς είναι και ο σκοπός του. Και αυτό αρχίζει από τον καθέναν προσωπικά. Επομένως, η δική μου γνώμη είναι να μην ψηφίσει κανείς με σκοπιμότητα ή με δόλο, να ψηφίσει το τραγούδι το οποίο του αρέσει. Για όποιον
1: Ιταλία
2: λοιπόν βρίσκεται εκτός Ελλάδος, για όποιον βρίσκεται εκτός Ελλάδος και δεν έχει ελληνικό αριθμό και βρίσκεται σε χώρα που διαγωνίζεται σήμερα, μπορεί να στηρίζει τον Ακύλα και την Ελλάδα ψηφίζοντας με τον κωδικό 06 και 21 για την Κύπρο είναι η σειρά εμφάνισης.
1: Άρα, αν έχω μη ελληνικό αριθμό και είμαι στην Ελλάδα, μπορώ με αυτή τη σύνδεση να την ενεργοποιήσω για λίγο και να στείλω ένα SMS.
2: Νομίζω πως ναι, αλλά αυτό θα είναι, υπάγεται στα, πώς το λένε, στα ψηλά γράμματα του κανονισμού του διαγωνισμού. Θα πρέπει κάποιος ο οποίος υπάγεται σε αυτή την κατηγορία να
1: πόσες
2: το ελέγξει. Πόσες
1: ψήφους υπάρχει όριο στις
2: μέχρι
1: ψήφους?
2: Μέχρι 10 ψήφους υπάρχει όριο ψήφων. 10 είναι η ψήφη που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς. Πέρσι ήταν 20, φέτος έγιναν 10, ακριβώς για αυτό το σκοπό, έτσι ώστε να στηριχθούν οι άνθρωποι που εμείς θέλουμε και να μην κάνουμε φανατισμό δείχνοντας και ρίχνοντας 20 ψήφους σε κάποιον που εμείς θα θέλαμε να στηρίξουμε. Και φυσικά υπάρχει και η πιθανότητα της online ψηφοφορίας. όπου μάλιστα αυτό δίνει και τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο που μας ακούν να ψηφίζουν, διότι αφορά ουσιαστικά το rest of the world, το περίφημο, δηλαδή όλους τους ανθρώπους που δεν υπάγονται σε χώρα που συμμετέχει, αλλά που όμως θέλουν να συμμετάσχουν και αυτοί σε αυτήν την γιορτή της Eurovision. Μάλιστα, η ψηφοφορία του rest of the world, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει ήδη ξεκινήσει, ξεκινάει νωρίτερα. Επίσης, το 50% της βαθμολογίας και το άρα του συνολικού αποτελέσματος, του τελικού αποτελέσματος, έχει ήδη κριθεί. Καθότι οι εθνικές επιτροπές ψήφισαν ήδη στην χθεσινή Jersey Hertha
1: και
2: έχουν δώσει την βαθμολογία.
1: Έχουν ήδη οι κεντρικές επιτροπές, δηλαδή, Θάνο, δώσει το τι δίνουν, έτσι, έχουν ψηφίσει.
2: Σωστά.
1: Μόνο το κοινό σήμερα απομένει. Μόνο εμείς.
2: Ο νικητής είναι στα χέρια μας, στην κυριολεξία.
1: Και τι βαρύτητα έχει, 50-50 ή κάθε...
2: 50-50 ακριβώς.
1: Ωραία. Με την Κύπρο τι γίνεται, η Αντιγόνη, πες μας για την Αντιγόνη, λίγα λόγια.
0: Είπαμε για τον Ακύλα, να πούμε και για την Αντιγόνη.
2: Τι να πούμε για την Αντιγόνη, νομίζω ότι όπου περάσει από το Media Center αλλά και από όλα τα μέρη του Wiener Stadthalle, όλοι γυρίζουμε και την κοιτάμε, εκτός ότι είναι μια κούκλα, εκτός ότι τα μάτια της είναι τα πιο εκφραστικά του φετινού διαγωνισμού, εκτός ότι είναι η πιο ξεσηκωτική, ας πούμε, εμφάνιση του φετινού διαγωνισμού, ξεσημαγνητίζει το βλέμμα, νομίζω ότι έχει κερδίσει και με την ενέργειά της και με τη συμπεριφορά της, είναι ένα τόσο γλυκό και ευγενικό κορίτσι και έχει και μια πολύ ωραία εμφάνιση, η οποία χτες στην Jury Rehearsal, νομίζω προσωπική μου γνώμη, ήταν καλύτερη από κάθε άλλη φορά που είχε ανέβει πάνω στη σκηνή του διαγωνισμού.
1: Ποια τραγούδια σ' άρεσε πιο πολύ, Θάνο Παπαχάμου?
2: Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ της Αυστραλίας, η οποία κιόλας μας
0: κυνηγάνε. Τι γίνεται με αυτή την Αυστραλία που μας πέρασε και στα προγνωστικά?
2: Η Delta Goodrem είναι μια superstar γενικώς, ειδικώς αναφορικά με το διαγωνισμό. Η εμφάνιση της πάνω στη σκηνή μπορώ να πω ότι θυμίζει η εμφάνιση παλαιότερων χρόνων, δεν είναι δηλαδή τόσο εντυπωσιακή. Μάλλον εντυπωσιακή είναι, αλλά είναι λίγο παλιακή κατά τη δική μου γνώμη. Αλλά όμως και το τραγούδι της και η ίδια είναι υπεράνω.
0: Συγγνώμη, έχει κλείσει η φωνή της?
2: Όχι. Στην Delta Goodrem δεν έχει κλείσει φωνή. Στη Σουηδέζα έχει κλείσει φωνή. Στην Φελίσια με το My System το τραγούδι της, και αυτή πολύ ψηλά ήταν στα προγνωστικά. Αφού ανέβηκε πάνω στη σκηνή, έπεσε αρκετά. Πράγματι, χτες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ξύπνησε από κόπωση και είχε κλείσει φωνή της. Μιλώντας με τους ανθρώπους της Σουηδικής Αποστολής, μου είπαν ότι πλέον το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί και χθες την πρόβα ήταν μια χαρά. Επομένως, περιμένουμε να τη δούμε και αυτή κανονικότατα πάνω στη σκηνή του 70ου διαγωνισμού σήμερα το βράδυ.
1: Και τι δείχνουν τα συγγνωμητόνα,
0: ναι, παρακαλώ. Όχι, εγώ ήθελα να ρωτήσω και ποια τραγούδια του αρέσουν και, αλλά ποια θεωρεί ότι θα είναι στην πρώτη πεντάδα.
2: Θεωρώ ότι στην πρώτη πεντάδα θα είναι σίγουρα η Φινλανδία, που είναι μεγάλο φαβορί, είναι και ωραίο τραγούδι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας επειδή είμαστε ανταγωνιστές στα προγνωστικά. Και η Γαλλία μου αρέσει πάρα πολύ και η Αυστραλία. Η Δανία επίσης έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα και στα προγνωστικά αλλά και στον κόσμο. Προσωπικά αυτό δεν με ακουμπάει, δεν είναι ένα από τα δικά μου τραγούδια αγαπημένα.
1: Η Δανία.
2: Η Δανία και ο Σορέν.
1: Το δανικό τραγούδι δηλαδή, όχι με έψιλον, και όταν με γιώτα.
2: Σωστά. Επίσης, από τους πολύ ευχάριστες νότες του διαγωνισμού είναι η Ιταλία, ο Σάλντα Βίντσι. Σε γενικές γραμμές, αυτοί είναι οι άνθρωποι που πάνω κάτω παρακολουθεί ο διαγωνισμός πιστά.
0: Ωραία. Εμείς βασικά θέλουμε να σε δεσμεύουμε στον αέρα να μας φέρεις ένα σκουφάκι. Βλέπω όλες τις εκπομπές φορούν ένα σκουφάκι. Εμείς δεν έχουμε βρεμάκι.
1: Φέρτο.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε έρθει με πολλά σκουφάκια και τα οποία σιγά σιγά στερεύουμε από σκουφάκια. Θα προσπαθήσω όμως να σας φέρω δεσμεύομαι ότι θα προσπαθήσω.
0: Το έχουμε κρατήσει να ξέρεις το ηχητικό. Σε
1: άκου τώρα πόσο καλός, πόσο διπλωμάτης και πόσο γλυκός. Δεσμεύομαι να προσπαθήσω. Εντάξει, τέλειος. Και να μην φέρεις το γεγονός ότι έχει προσπαθήσει. Εν πάση περιπτώσει μπορούμε να αρκεστούμε και με κάτι άλλο φέτο. Δεν χρειάζεται να είναι σκουφάκι.
2: Μπορεί και με το τρόπο. Μπορεί και με το τρόπο.
0: Μακάρι, εμείς το ευχόμαστε.
1: Συνήθως πέφτεις μέσα.
2: Συνήθως πέφτω μέσα, ναι, είμαι γουρλής.
1: Ωραία. Να συνεχίσεις το σερί και φέτος και απόψε, που νομίζω
2: μακάρι.
1: Ότι όλη η Ελλάδα θα παρακολουθήσει το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ. Από τώρα,
2: ακριβώς.
1: Εάν θέλετε, δεν θέλετε να μαγειρέψετε και θέλετε να παραγγείλετε, κάντε το νωρίς ή αλλάξτε γνώμη, γιατί πιστεύω ότι με τον χαμό που θα γίνεται και στους διανομείς που τρέχουν οι άνθρωποι σαν παλαβή, καλό θα είναι να κάνουμε τα κουμάντα μας ή να μαγειρέψετε εσείς. Και μια μακαρονάδα μπορεί να είναι ωραία, με ωραία γλυκά, λέω.
0: Γιατί όχι τίποτα άλλο. Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει κιόλα. Και είναι και το τραγούδι μα πολύ χορευτικό για ανεβαστικό. Θάλω να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σου ευχηθούμε καλή δύναμη, γιατί η μέρα είναι μεγάλη και για εσένα.
2: Ευχαριστούμε.
0: Και θα σε έχουμε αύριο, αν μπορεί και έχει ξυπνήσει, να μα πει ολογή για το παρασκήνιο και όλα τα υπόλοιπα.
1: Σα ευχαριστούμε πολύ.
2: Ελπίζω να τα καταφέρουμε, γιατί θα αποχωρεί νωρίς-νωρίς, αναχωρεί νωρίς-νωρίς εδώ η ελληνική αποστολή από τη Βιέννη. Αν δεν είμαστε μεταξύ βαλίτσας και τρεχάματος, ελπίζω να τα καταφέρουμε, να τα πούμε και αύριο.
0: Τέλεια.
1: Ο Θάνος Παπαχάνος. Πολύ. Τον ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά παιδιά, καλή σας ημέρα.
0: Τι άλλο θες, σε μισή ώρα, σε πήγα Πεκίνο, σε πήγα Βιέννη, σε ξανάφερα εδώ και τώρα θα κάνουμε και μια στάση να ακούσουμε και τους τίτλους των ειδήσεων και δεν ξέρω που θα σε πάω στη συνέχεια.

Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών, μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου. Ελπίζουμε ο κύριος Μητσοτάκης να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική για την ακρίβεια, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Οι υποψίες στρέφονται σε hackers που συνδέονται με το Ιράν. Την ανάγκη να υπάρξει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο ΕΡΤ News. Προανήγγειλε αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους. Συνελήφθησαν οι γονείς. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό της Eurovision στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί έκτος. Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Και ελπίζουμε να μας το φέρει ο Ακύλας, έτσι να χαρούμε λίγο παραπάνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μια καλή θέση είναι πάντα μια μεγάλη επιτυχία στο διαγωνισμό της Eurovision.
1: Στις 10 απόψε, στην ΕΡΤ1, στο ΕΡΤ News και στο ΕΡΤ News Radio, για όλα τα νέα του διαγωνισμού, οτιδήποτε συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, για να μην χάνετε τίποτε, για να είστε ενημερωμένοι πλήρως με όλα όσα συμβαίνουν στην Βιέννη.

0: στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.
1: Και εδώ η ομάδα θέλει σήμερα να παίξουμε πολλά τραγούδια από Eurovision, αλλά ποια είναι η ομάδα?
0: Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία, Γιώργο Τσολάκη στην επιλογή της μουσικής. Ντονά, λέγε μου τι γίνεται με το πετρέλαιο, γιατί πας να βάλεις βενζίνη στο πρατήριο και πραγματικά έχεις ένα κόμπο στο λαιμό, ένα σφίξιμο στο στομάχι.
1: Αυτό το δύο έχει κολλήσει εκεί πέρα. Ναι. Δεν ξέρω, θα πέσει.
0: Και σου λέει 9 στους 10 πληρώνουν με πιστωτική κάρτα. Δεν υπάρχει μετρητό και γι' αυτό δεν γίνονται και ευτυχώς και ληστείες στα πρατήρια, γιατί δεν υπάρχουν μετρητά. Όλοι πληρώνουν με πλαστικό χρήμα.
1: Ναι. Και το θέμα είναι και τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, αν έχουμε αρκετά αποθέματα πετρελαίου, γιατί ακούμε και τις διάφορες δηλώσεις και από την Ευρώπη και η αλήθεια είναι ότι έχουμε θορυβηθεί και για τον λόγο αυτό ποιον έχουμε καλέσει?
0: Τον κύριο Γιάννη Κοτζιά, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Κύριε Κοτζιά, καλημέρα, σας ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα κύριε Πολάτο, καλημέρα κύριε Αντρούτσα,
1: καλημέρα.
2: Και φυσικά καλημέρα και στους ακροατές μας που μας ακούνε.
0: Πριν από 2,5 μήνες ξεκίνησε ο πόλεμος, επί της ουσίας και ευτυχώς οι εχθροπραξίες έχουν σταματήσει περισσότερο από ένα μήνα, όμως φαίνεται ότι θα είμαστε αντιμέτωποι με ελλείψεις. Μπορείτε να μας περιγράψετε την κατάσταση, κύριε Κοτζιά?
2: Βεβαίως. Να μπορεί κάποιος να περιγράψει την κατάσταση, βέβαια, είναι ένα ερώτημα το οποίο σίγουρα όλοι το ρωτάμε. Το θέμα είναι πόσο εύκολο μπορεί κάποιος να αποτυπώσει με μια σαφήνεια και μια ακρίβεια το τι συμβαίνει και το τι θα συμβεί και το τι έπεται. Εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό, ότι έχουμε μια διατάραξη των στενών του ορμούς, της ναυσιπλοείας. Δηλαδή δεν μένουμε όμως σε μια κρίση ναυσιπλοείας. Είναι μια κρίση παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Η αγορά τιμολογεί απώλειες ροών του πετρελαίου, τιμολογεί κάποιες καθυστερήσεις φορτίων. Αυτό είναι πραγματικό και αδιαμφισβήτητο. Φορτία τα οποία μπορούσαν να φτάσουν στον προορισμό τους. Όπως είπατε, τώρα βρισκόμαστε στις 2,5 μήνες που έχουν κλείσει ουσιαστικά τα στενά. Υπάρχουν πάρα πολλά πλοία που είναι εγκλωβισμένα μέσα και έξω από τον Αραβικό κόλπο. Συγκεκριμένα είναι 402 πλοία ξηρού φορτίου, εκ των οποίων 197 είναι μέσα από τα στενά του ορμούς, 205 είναι εκτός, 471 δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ενέργεια, πολύ σημαντικά, 228 μέσα και αυτά, 243 εκτός. Αυτά τα πλοία όλα, όταν δεν βρίσκονται μέσα στην αγορά ουσιαστικά της ναυτιλίας, έχουν φορτίο, ή τα περισσότερα που είναι μέσα έχουν φορτώσει. Σκεφτείτε τώρα ότι βρίσκονται σε ένα τέρμιναλ, δηλαδή σε ένα τερματικό σταθμό, όπου εκεί είναι και η ροή της αλυσίδας της ενέργειας. Πάει στον τερματικό σταθμό, φορτώνει στο πλοίο.
0: Συνολικά πόσα πλοία είναι, πόσα πλοία μας είπατε κύριε Κοτζιά, 402 ξηρού φορτίου.
2: 402 ξηρού φορτίου, ναι. Και 471 δεξαμενόπλοια. Αυτά είναι τα μεγάλα πλοία, πάνω από 10.000 τόνους. Υπάρχουν και άλλα 1.000 περίπου πλοία, μικρότερα και μικρότερης, ας το πούμε.
0: Περίπου 2.000 πλοία, 1.800 πλοία. 1.900 πλοία.
2: Ας πούμε το νούμερο που λέμε από την αρχή δεν έχει αλλάξει, κύριε Πολάτο, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Τα πλοία που ήταν μέσα και έξω εγκλωβισμένα είναι περίπου τα ίδια που έχουμε από την αρχή, 28 Φεβρουαρίου, που έγινε η έναρξη. Το πρόβλημα είναι ότι όταν ένα πλοίο δεν φορτώσει, μάλλον λάθος, έχει φορτώσει, αλλά δεν μπορεί να φύγει, ακόμα καταλαμβάνει θέση στον τερματικό σταθμό, δεν αφήνει κενό να έρθει επόμενο πλοίο να φορτώσει. Ταυτόχρονα δεν αδειάζει τι δεξαμενές. Αν δεν αδειάζει τι δεξαμενές, σταματάς και την παραγωγή. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι μέσα από τον κόλπο έχει σταματήσει μερικώς, όχι ολικά, μερικώς την παραγωγή. Από την άλλη, η καθυστέρηση που υπάρχει στο να φτάσουν τα φορτία του αργού πετρελαίου, που είναι η πρώτη ύλη, τα δηληστήρια, και τα δηληστήρια ως επιτοπλίστων πάνε στην Αποανατολή, δηλαδή στην Κίνα, στην Κορέα και στην Ιαπωνία και στη Σιγκαπούρη. Εκεί όμως, όταν δεν φτάνουν στην ώρα τους και υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση, υπάρχει καθυστέρηση να παραχθούν βενζίνες, να παραχθούν ντίζελ, να παραχθούν αεροπορικά καύσιμα. Και εκεί αρχίζει και γίνεται λιγάκι το μεγάλο πρόβλημα που εμείς, σαν καταναλωτές, βιώνουμε. Γιατί όταν κάτι βρίσκεται σε ανεπάρκεια, αγαθό, το ξέρετε νομοτελειακά, ανεβαίνει η τιμή του. Όταν ανεβαίνει η τιμή του, υπάρχουν και παιχνίδια κερδοσκοπίας. Όταν υπάρχει το παιχνίδι κερδοσκοπίας, υπάρχει το εύκολο κέρδος που μπορεί να βγάλει κάποιος, λέγοντας και προφασιζόμενος ακρίβεινε το Brent, ακρίβεινε το βαρέλι. αυτό δεν το διώνουμε άμεσα στην αντίληψη. Όμως το τιμολογούμε σαν φόβο. Το τιμολογούμε σαν έλλειψη μελλοντική.
1: Μπορούμε τώρα να κάνουμε μία εκτίμηση, ας πάρουμε το κακό σενάριο ότι συνεχίζεται όσο έχει κατάσταση. Οι ελλείψεις, πότε περίπου θα τις δούμε και ποιοι θα επηρεαστούν πρώτα?
2: Οι ελλείψεις, εγώ απλά ξαναλέω ότι οι ελλείψεις δεν είναι τόσο ποβερές και τρομερές όσο ουσιαστικά κάποιοι πιστεύουν ότι είναι, γιατί πλοία φορτώνουν από άλλες περιοχές. Έχουμε δει και πολύ έτσι, νομίζω το ξέρει όλος ο κόσμος, ότι τα Εμμυράτα βγήκαν από τον ΟΠΕΚ. Για ποιο λόγο? Για να μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους κατά το δοκούν, χωρίς να έχουν τον περιορισμό ότι ο ΟΠΕΚ διατάζει και ο ΟΠΕΚ αποφασίζει. Ενδέχεται να βγει και η Σαουδική Αραβία από τον ΟΠΕΚ σιγά σιγά, οπότε να έχουμε και από εκεί κάποια δυνατότητα να αλλάξουμε την παραγωγή μας, να μπορέσουμε να εξισώσουμε λίγο τη ζήτηση με την παραγωγή. Η Αμερική επίσης έχει ανοίξει τις κάνουλες, η Ρωσία επίσης έχει πει στο προσκήνιο, πουλάει πετρέλαιο χωρίς να έχει πλέον τους περιορισμούς των πυρώσεων. Είναι κάτι το οποίο το έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι να μπορεί να κινηθεί το πετρέλαιο και ανατολικά και δυτικά και γενικά σε όλο τον κόσμο, πλην Ευρώπης, βέβαια, γιατί η Ευρώπη έχει μια δική της άλλη ατζέντα που ακολουθεί. Από εκεί και μετά όμως δεν έχουμε μια τεράστια έλλειψη πρώτης ύλης, όμως έχουμε διατάραξη της αλυσίδας.
0: Της εμβολιαστικής αλυσίδας.
2: Ακριβώς. Γιατί έχουμε καθυστερήσεις και έχουμε κάτι το οποίο έχει διαταράξει λίγο πολύ, να πω, την κανονικότητα που είχαμε. Τώρα, εγώ δεν ανησυχώ ότι θα μας λείψει πετρέλαιο. Υπάρχει και το καλοκαίρι, μην ξεχνάμε. Πέφτει πάντα η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης, για πετρέλαιο το οποίο θα κινήσουμε γενικώς τα νοικοκυριά. Όμως, αυτό που χρειάζεται για να κινηθούν τα αυτοκίνητα, η βιομηχανία, οι μεταφορές και ό,τι άλλο υπάρχει, αυτό είναι δυστυχώς μη ελαστικό. Ο μόνος τρόπος να το κάνεις ελαστικό είναι να σταματήσεις παραγωγή, να σταματήσεις γενικά.
0: Να κλείσει τα εργοστάσια.
2: Την οικονομία, να κλείσει εργοστάσια.
0: Τις παραγωγικές μονάδες.
2: Ή να κλείσει τον κόσμο, να του λες ότι να μην κινείται.
0: Με δελτίο τα καύσιμα.
2: Με δελτίο τα καύσιμα. Δηλαδή, όλα αυτά μπορείς να δημιουργήσεις μόνο εάν. Δηλαδή, μπορείς να δημιουργήσεις λιγότερη ανάγκη για τα.
0: Είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο αυτό που λέμε, την φράση να ξύσεις τον πάτο του βαρελιού, να φτάσουμε σε σημείο που θα μειωθούν τόσο τα αποθέματα πετρελαίου.
2: Δεν φοβάμαι, κύριε Πολάτο. Δεν φοβάμαι ότι θα μειωθούν τα αποθέματα, γιατί υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα που μπορούν να διοχετευτούν. Υπάρχουν, όπως σας είπα, οι κάνουλες που έχουν ανοίξει σε άλλες περιοχές και έχουν καλύψει μερικώς την παραγωγή. Υπάρχει η Ερυθρά Θάλασσα που έχει διοχετεύσει 5 με 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τα 9 περίπου που έβγαζε η Σαουδική Αραβία μέσα από τον Αραβικό κόλπο. Αυτά βγαίνουν από το Γιαμπού, από το λιμάνι του Γιαμπού. Και βλέπω, έχω τις ροές εγώ, γιατί εμείς εδώ στην Αυστηλία παρακολουθούμε ροές αγαθών. Είναι αυτά που μεταφέρονται με πλοία. Είναι αυξημένο. Έχει καλύψει γύρω στα 150 εκατομμύρια βαρέλια σε μια μηνιαία βάση η Ερυθρά Θάλασσα, από τα 300 εκατομμύρια βαρέλια τα οποία ουσιαστικά δεν έχουμε μέσα από τον Αραβικό κόλπο. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας ανησυχεί.
0: Μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο που να έχει ξεφύγει από το ραντάρ μας, να έχουμε ελλείψεις σε κάποιο άλλο κλάδο της οικονομίας?
2: Από το ραντάρ μας δεν μας έχει ξεφύγει τίποτα, γιατί υπάρχει πάντα ανησυχία, υπάρχει φόβος, υπάρχουν ελλείψεις αγαθών, όπως σας είπα. Βασικά αγαθά τα οποία μπορεί να μας λείψουν είναι τα λιπάσματα. Δεν πρέπει να το αμελήσουμε αυτό, γιατί χωρίς το λίπασμα δεν παράγεις σιτηρά, δεν παράγεις καλαμπόκι, δεν παράγεις γενικά αγαθά τα οποία βγαίνουν από τη γη. Η ουρία, που είναι ένα από τα ζωτούχα λιπάσματα, χωρίς αυτό έχεις μείωση κατά 30-40-50% της παραγωγής σου. Το διάστημα αυτό, το οποίο γίνεται ο πόλεμος και συνεχίζεται, είναι οι 3-4 μήνες που παράγεις, σπέρνεις και χρησιμοποιείς το λίπασμα. Οπότε αυτό θα το βρούμε μπροστά μας, δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο μελλοντικά έρχεται. Από την άλλη, αυτό το οποίο θα μπορούσε να μας ανησυχήσει μερικώς είναι μια έλλειψη από κάποια παράγωγα πετρελαίου, όπως είναι η ναύτα. Η ναύτα είναι μια πρώτη ύλη την οποία παράγουμε πλαστικά. Είναι η φυσική πρώτη ύλη που παράγουμε πλαστικά, και αυτό πήγαινε στην Άπο Ανατολή, πήγαινε στο Βιετνάμ, πήγαινε στη Σιγκαπούρη, πήγαινε στην Κορέα, στην Ιαπωνία. Είναι χώρες, και στην Κίνα φυσικά δεν το συζητάμε, η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής πρώτων υλών πλαστικών. Εκεί μπορούμε να δούμε μια μείωση, γιατί αυτό το 10-12% τη παγκόσμια νάφτα που έβγαινε από τον κόλπο κατέληγε στην Αυστραλία. Βεβαίως οι χώρες που σας ανέφερα ψάξουν να βρουν εναλλακτική πηγή νάφτας από άλλα διαδικτήρια. Νομίζω ότι και η Συμφωνία της Αμερικής, ο Τραμπ που πήγε και τον πρόεδρο Σι, συζητήσανε για ελλείψεις που θα υπάρχουν σε ενεργειακά αποθέματα και σε πρώτες ύλες. Οπότε οι δύο χώρες θέλουν τα στενά να ξανανοίξουν το συντομότερο. Αυτό μπορεί να είναι ένας καταλύτης. Δηλαδή αυτό το ταξίδι του πρόεδρου Τραμπ στην Κίνα νομίζω ότι βάζει την Κίνα στο διαπραγματικό χαρτί, γιατί είναι ένας τεράστιος εταίρος για όλους. Για όλους μας.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι χωρίς την Κίνα ζωντανή και τη μηχανή της Κίνας να παράγει, προϊόντα.
0: Ο πλανήτης κινδυνεύει να στολάρει.
2: Ο πλανήτης κινδυνεύει να κάνει ακριβώς όπως το είπατε. Η καλύτερη λέξη, στολάρισμα. Όπως το είπατε. Πολύ σωστό, κύριε Πολάτη.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Χοντζιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο κύριος Γιάννης Χοντζιάς είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων και μας έκανε μια εξαιρετική ανάλυση, νομίζω, για το τι πρέπει να περιμένουμε από το συνεχιζόμενο κλείσιμο των στενών του Ορμούς, εάν θα υπάρξουν πιθανώς ελλείψεις σε κρίσιμα καύσιμα ή σε πετρέλαιο και γιατί δεν πρέπει ακόμη να ανησυχούμε, δεδομένου ότι υπάρχει ανεφοδιασμός, τα αποθέματα, τα στρατηγικά δεν έχουν εξαντληθεί ακόμη, αλλά η εφοδιαστική αλυσίδα σαφώς έχει διαταραχθεί και ο κίνδυνος, όπως επισήμανε ο κ. Κοτζιάς, είναι σε πολλά προϊόντα να υπάρξουν αυξήσεις, ανατιμήσεις ή προσπάθεια.
1: Γιατί είπε και για το καλοκαίρι ο κύριος Γκοτζιάς, αλλά να θυμίσουμε ότι ήδη έχουμε δει τις αεροπορικές εταιρείες να μειώνουν πτήσεις, να μπαίνει λιγότερος κόσμος, λιγότεροι επιβάτες στα αεροσκάφη, αντίστοιχα και στα εισιτήρια των πλοίων, και εκεί δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί. Ας ελπίσουμε.
0: Και σου λέω, Ντόνα, έρχεται ο Νοέμβριος με το καλό, ο Δεκέμβριος, και πρέπει να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Όσοι έχουν ακόμη στα σπίτια τους πετρέλαιο και δεν έχουν φυσικό αέριο ή άλλες μορφές θέρμανσης. Ποια θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης?

0: Τα κορίτσια εδώ νομίζω της ομάδας μας έπρεπε να τα είχαμε στείλει μπαλέτο στην Αντιγόνη.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο.
0: Τέτοια χορογραφία δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Δεν είναι μόνο η Βιέννη. Νομίζω ότι μικρές σκηνές Eurovision θα στηθούν σε όλα τα σπίτια, σε όλες τις αυλές, σε όλα τα σαλόνια και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τα κορίτσια να επιδεικνύουν τις χορευτικές τους ικανότητες.
0: Λοιπόν,
1: βάλτε τα δυνατά σας γιατί θα ψηφίσουμε και εμείς.
0: Να σε πάω όμως τώρα κάπου αλλού.
1: Πού?
0: Να πάμε λίγο Metropolitan Expo.
1: Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, να πάμε στον Άγιο Βαγιάννο να το ρωτήσουμε κιόλας αν του αρέσει το τραγούδι που ακούσαμε και τι θα ψηφίσει εκείνος για αρχή.
1: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα, Άγιο.
1: Καλημέρα, Άγιο.
2: Καλημέρα, δεν συμμετέχω στη διαδικασία αυτή. Είναι ούτως ή άλλως και πολύ το ρεπορτάζ αυτό το τριήμερο. Οπότε θα παραμείνω στο ρεπορτάζ και θα σου συμβαίνουν εδώ στο Metropolitan Expo, στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε πως είχαμε κάποια καθυστέρηση. Μόλις τώρα ολοκληρώθηκε η πρώτη ομιλία της ημέρας του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Σμιδή. Και ακολουθούν δύο σημαντικοί χαιρετισμοί του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κ. Βέμπερ, αλλά και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χρυστοδουλίδη. Τους είδαμε πριν από λίγο στον δρομοί από τον Πρωθυπουργό να μπαίνουν στην αίθουσα. Είπαμε είχαμε μια καθυστέρηση περίπου μια ώρα, ενώ θα ακολουθήσουν και οι ομιλίες του Γενικού Γραμματέα της Κοινωνικής Ομάδας, του κ. Χαρακόπουλου, καθώς και των αντιπροέδρων του κόμματος, του κ. Χατζηδάκη και του κ. Γεωργιάδη, αλλά και του κ. Ευρυπίδη Χιλιανίδη ως ηγητή της Νέας Δημοκρατίας για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, ενώ αναμένονται να δούμε και ποιοι είναι εδώ. Εκπρόσωποι άλλων κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου να χαιρετήσουν τις εργασίες του συνεδρίου.
1: Πυκνό πρόγραμμα.
2: Δεν άκουσα.
1: Πυκνό το πρόγραμμα το σημερινό.
2: Ακριβώς. Να πούμε σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να προσθέσουμε και την συζήτηση θα λάβει σε λίγη. 12 και 4 είναι προγραμματισμένη με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας για την τεχνητή νοημοσύνη. Ενώ παράλληλα να πούμε πως γίνονται 8 θεματικές ενότητες με βασικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, το κοινωνικό κράτος, την οικονομία αλλά και τον τουρισμό και το σύγχρονο κράτος. Το λέμε αυτό διότι σε αυτές τις θεματικές ενότητες θα υπάρχουν και εισηγήσεις αρκετών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων και του κυρίου Δένδια. Μόλις τώρα ανέβηκε στο βήμα ο κύριος Βέμπερ να δώσουμε και την πραγματική εικόνα. Βέβαια, όλοι συζητούν για την χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού σε μια παρέμβαση που είχε σαφώς προεκλογικό χαρακτήρα, επιχειρώντας έτσι να καθορίσει το πολιτικό κλίμα για την επόμενη περίοδο και για τις εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν. Το κλίμα ούτως ή άλλως στο εταιρικό κέντρο ήταν εκλογικό. Αυτό θυμίζει περισσότερο παρά μια εσωκομματική διαδικασία. Και βέβαια, μια φράση που συζητήθηκε πολύ ήταν η αναφορά του κ. Μητσοτάκη για μια τρίτη τετραετία, που σημαίνει να μην ρισκάρουμε, όπως είπα, να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Μια ακόμα δραματική, θα λέγει κανείς, φράση του Πρωθυπουργού ήταν η αναφορά του για το αν το τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 τα ξημερώματα σε έναν κόσμο γεμάτο αστάθεια. Ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει. Γεωπολιτική στόχευση εδώ και η οποία βέβαια ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια να αναδειχθεί ο ίδιος ως ηγέτης που μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις, είτε αυτές αφορούν τα λειτουργικά, είτε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις, είτε την ενεργειακή ακρίβεια. Να σημειώσω πως μεγάλο μέρος ομιλίας του Πρωθυπουργού αφορούσε τον απολογισμό της κυβερνητικής θητείας από το 19 μέχρι σήμερα, μιλώντας για οικονομική ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, ψηφιακό μετασχηματισμό, επενδύσεις αλλά και κυρίως αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας. Η αναφορά, το είπαμε και το κάναμε, επαναλήφθηκε αρκετές φορές και αυτό, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να είναι και το μήνυμα που θα μεταφέρουν τα στελέχη του κόμματος στους πολίτες στο επόμενο διάστημα. Όσο στην αντιπολίτευση, ήταν ιδιαίτερα υψηλή τόνη, αλλά σύντομη σε ένα πρόεδρο το κύριο Μητσοτάκη. Για τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε πως το μόνο που κατάλαβε από το 2015 ήταν πως θα έπρεπε να κλείσουν οι τράπεζες νωρίτερα. Και για τον κύριο Δουλάκη, η αναφορά του ήταν πως ένας πολιτικός μπορεί να είναι θυμωμένος ή εμπαθής, δεν μπορεί όμως να είναι παντελώς αδιάβαστος, αναφερόμενος τις αιτιάσεις του κυρίου Δουλάκη, πως η κυβέρνηση έπρεπε να δώσει περισσότερα από 800 εκατομμύρια τη συμπρόσθετη παρουσία συμμέτρων, υποθυμίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ορροφή δαπανών για την δημοσιονομική σταθερότητα.
1: Μάλιστα, Άγη, μία ομιλία νομίζω με απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που έχουν τεθεί το τελευταίο διάστημα, ακόμη και στους πολίτες που φαίνεται από τις μετρήσεις ότι μπορεί να έχουν αποστασιοποιηθεί, τους πολίτες που στις προηγούμενες εκλογές του 2019 και του 2023 ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και εκεί είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα πρέπει να μην θυμώνουν ούτε να δώσουν λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία και να ξεπεράσουν πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές που μπορεί να τους ενόχλησαν.
2: Ακριβώς, η συσπήρωση ουσιαστικά της βάσης της παράταξης και όχι τυχαία και απαντώντας και στο εσωτερικό σε διάσκηση που είχαμε στο εσωτερικό του κόμματος στις προηγούμενες μέρες, είτε με την επιστολή των 10 πρώτων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, είτε με την επιστολή των στελεχών στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας πως η παράταξη ουσιαστικά ξεπέρασε τα στενά κομματικά όρια και εξελίχθηκε σε μια ευρεία κοινωνική πλειοψηφία. Επαναλαμβάνοντας βέβαια πως η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κοινωνικό κόμμα.
1: Και για άλλη μια φορά έκανε και την αυτοκριτική. Δεν είπαμε ποτέ ότι δεν υπήρχαν αστοχίες και λάθη. Προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Αλλά η μάχη, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άγει σκληρή με τους θεριστές, φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν προσέφεραν ούτε ένα καρπό, όπως είπε.
2: Ακριβώς. Και βέβαια με το μήνυμα πως η χώρα δεν έχει πολυτέλεια να πειραματιστεί ξανά. Ήταν το κεντρικό μήνυμα που επιχείρησε να περάσει ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο. Να πούμε και την αναφορά που είχαμε για την ακρίβεια, ένα βασικό κοινωνικό ζήτημα, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έθεσε πως η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά και να ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα. Ωστόσο, υποστήριξε πως η απάντηση δεν βρίσκεται σε εύκολες υποσχέσεις, μου πει βέβαια, για τα αντιπολιτικά κόμματα, αλλά στην δημοσιονομική σταθερότητα της αυξής των μισθών και της μόνιμης παρεμβάσης υπέρ της μεσαίας τάξης.
1: Ο Άγης Βαγιάνος από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τον ευχαριστούμε, ο πολιτικός συντάκτης του Earth News Radio, για το αναλυτικό λεπτομερές ρεπορτάζ με όλα όσα συμβαίνουν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τι αναμένεται σήμερα και την ανάλυση της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ της Παρασκευής. Σημαντικό ντόνα και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι η Νέα Δημοκρατία κατά την άποψή του με τις νίκες από το 2016 σε εθνικές εκλογές, σε ευρωεκλογές, σε αυτοδιοικητικές, εξελίχθηκε σε ένα ευρύ ρεύμα προόδου και αντίστασης στο λαϊκισμό. Δεν είναι και μικρό.
0: Όχι. Λοιπόν, επειδή πλησιάζει η ώρα για να κάνουμε και την επόμενη στάση μας για σήμερα.
1: Νομισματοκοπείο.
0: Νομισματοκοπείο, ναι. Λοιπόν, να διαβάσουμε και γρήγορα και τα μηνύματα. Να στείλουμε την καλημέρα στο Λάμπρο που μας έχει στείλει και φωτογραφία για αυτά που λέγαμε στην έναρξη της εκπομπής για το τσάι. Τσάι σιδερίτης τέλειο με την ωραία φωτογραφία. Στο Γιάννη από το Σουλάρι
1: Αρκάδη. Τσάι σιδερίτης, τι είναι αυτό, τα περνάς έτσι. Γρήγορα είπαμε, όχι
0: ναι.
1: Πρόχειρα.
0: Γρήγορα, πρέπει να τα ξαναδιαβάσουμε και μετά. Απλά μην νομίζουν ότι δεν τα έχουμε δει.
1: Τσάι σιδερίτης.
0: Θα μας στείλει νέο μήνυμα ο Λάμπρος να μας πει τι είναι αυτό. Ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας με συννεφιά 16 βαθμοί θερμοκρασία και στον Βαγγέλη που λέει φίλοι μου
1: Ελληνικά. Επιτέλους ο Βαγγέλης το αποκαλύπτει. Ναι. Η Delta Goodrem είναι ναι. Και αυτή η Ελληνοαυστραλίδα σου λέει. Δεν ξέρω αν ισχύει, γράφει ο Βαγγέλης. Πουθενά δεν το έχω ακούσει σε κανένα μέσο, αλλά του το έχει πει μια φίλη του. Θα το ψάξουμε, Βαγγέλη, θα το ψάξουμε. Είναι προφανές. Εδώ τις προάλλες έβλεπες ότι στην Αφρική, στο Τζιμπουτί, βγαίνει ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και λέει: έκανα και εγώ το τεστ αυτό του DNA και τι έβγαλε.
0: Τι έβγαλε.
1: Ότι είμαι 17% Έλληνας και απόγονος του Μεγαλέξανδρου.
0: Α, πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
1: Κι εσείς, αλλά θα μείνετε εδώ, γιατί πρώτα θα ακούσετε όλα τα νέα, τις ειδήσεις. Όχι με τίτλους, με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γιατί η ώρα είναι...
0: Και 59, 10.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών, διεθνών προσωπικότητων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξώνων για την Ελλάδα του 2030, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ξεχωριστή σημασία έχει η ειδική θεματική συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία, στην οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός. Με μια ομιλία υψηλών πολιτικών τόνων, με απολογιστικά στοιχεία αλλά και προοπτική για το μέλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου έδωσε το στίγμα της προεκλογικής περίοδου και το σύνθημα για τη νέα πολιτική μάχη. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη, ξεκαθάρισε πως η αύξηση μισθών είναι η μόνη λύση στην ακρίβεια. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Επικεντρώθηκε στο ρευστό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα, κάτι που, όπως είπε, μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται. Στρέφοντας τα βέλη του, ο Πρωθυπουργός προς τους πολιτικούς του αντιπάλους εξαπέλυσε δρυμία επίθεση, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική σχολεία, σε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά, πρόσθεσε. Για απίστευτο κινησμό από το μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Συναγερμό στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με το CNN. Νέο περιστατικό ανηλίκων που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες μαζί με τους γονείς τους, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Δύο κορίτσια 5 και 3 ετών και ένα 7χρονο αγοράκι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Το σενάριο του δυστυχήματος ή της αυτοχειρίας εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για το θάνατο νεαρής γυναίκας που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, προσήχθη ο 50χρονος σύντροφός της. Πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους και κόφτη στην ταχύτητα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο Earth News. Τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν υποχρεωτική ασφάλιση, ειδική σήμανση και περιορισμούς κυκλοφορίας. Ο Υπουργός επισήμανε την ανάγκη για ελεγχόμενη πρόσβαση και ενίσχυση μέτρων ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Παρουσίασε το σχέδιο Κόμβος για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα με αστυνομικούς και ντρόνς. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης στη χαόδη κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας από το παράνομο παρκάρισμα και χαρακτήρισε αναγκαία τη συμβολή της δημοτικής αστυνομίας. Για τα πρόσφατα επεισόδια σε οικισμούς Ρωμά και τον τραυματισμό αστυνομικών, επισήμανε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο εδώ και μήνες. Δεν θα επιτρέψουμε να παραμείνουν θύλακες εγκληματικότητα, τόνισε, προσθέτοντας ότι με τη νέα νομοθεσία όποιος υποτροπιάζει σε κακούργημα θα φυλακίζεται. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των στοιχηματικών εταιριών τις τελευταίες ημέρες. Θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του μεγάλου τελικού, ενώ η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα θα διαχωνιστεί στην 21η θέση.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη αστάθεια σήμερα και αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια. Βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνε Sound Festival. Έλα στο χωριό.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 11. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ακούγοντας τη γαλλική συμμετοχή στη Eurovision.
1: Εκοτενού. Όχι, τι, regarde moi. Κοίταμε, λέει η Μονρό.
0: Αυτό κάνω.
1: Και τι λέω στους ακροάτριες και στους ακροατές. Ακούστε μας.
0: Τι θα πούμε.
1: Θα πούμε τα πάντα. Θα πούμε τα κοάλα. Θα πούμε όλα τα άλλα απειλούμενα ζώα. Θα πούμε για το φοβερό θέμα που κάθε φορά λέμε ότι μπορεί το Ελνίνιο. Τι είναι το Ελνίνιο. Τι σημαίνει Ελνίνιο.
0: Τι σημαίνει.
1: Το παιδάκι. Το παιδάκι. Το μικρό παιδάκι. Και τι είναι αυτό
0: το
1: Ελνίνιο. Είναι φαινόμενο. Πάρα πολύ σωστά. Τι φαινόμενο είναι. Στον Ειρηνικό ωκεανό. Και τι μπορεί να κάνει το φαινόμενο του Ελνίνιου. Να προκαλέσει υπερθέρμανση. Γιατί είναι ένα ωκεάνιο επιφανειακό ρεύμα που θερμαίνει την επιφάνεια της θάλασσας και έτσι μπορεί να προκαλέσει μία σειρά από διαταραχές στη θερμοκρασία, κυρίως στην περιοχή της, της Λατινικής Αμερικής, στον ησημερινό, τη χώρα που πολλοί αποκαλούν λανθασμένα Εκουαδόρ, γιατί υπάρχει ελληνική λέξη ησημερινός, στο Περού. Όμως φέτος το Ελνίνιο, που είναι εκεί γύρω στα τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, υπάρχουν ανησυχίες ότι μπορεί να είναι σούπερ Ελνίνιο, να υπερθερμανθούν για περισσότερο διάστημα και με μεγαλύτερη θερμοκρασία τα νερά του Ειρηνικού ωκεανού, και αυτό αλυσιδωτά μπορεί να προκαλέσει πολλές αντιδράσεις που θα επηρεάσουν και την Ευρώπη. Στην Νότια Ευρώπη υψηλότερες θερμοκρασίες και ξηρότερα κλίματα, στη Βόρεια Ευρώπη πολύ περισσότερη, πώς να το πω, πολύ περισσότερες βροχές, πολύ περισσότερο υγρό κλίμα. Αυτό το φαινόμενο όμως του Ελνίνιο, που είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να το δούμε και με άλλο πρίσμα, για τα ελληνοτουρκικά για παράδειγμα. Γιατί μπορεί να υπερθερμανθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μπορεί να έχουμε ένα σούπερ Ελνίνιο φέτος το καλοκαίρι. Μη γελάς.
0: Γελάω γιατί προσπαθώ να σε παρακολουθήσω.
1: Χωρίς αποτέλεσμα εννοείς πάλι, εννοείς ότι
0: όχι,
1: πάλι...
0: Όχι, εντάξει, τουλάχιστον καταλήξαμε κάπου. Το πήγες λίγο μέσω Λαμίας, αλλά...
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο, ένα πολύ ισχυρό ενδεχόμενο για φέτος, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, να έχουμε ένα σούπερ Ελνίνιο που θα επηρεάσει τον καιρό σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι πολλές οι φορές τα τελευταία 100 χρόνια που υπάρχει αυτό το φαινόμενο του σούπερ Ελνίνιο, της μεγάλης, της μεγαλύτερης του αναμενόμενου και του προβλεπόμενου υπερθέρμανσης των νερών στον Ειρηνικό, αλλά αυτό προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη, επηρεάζει το κλίμα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και το ερώτημα που θέλουμε να θέσουμε στον κύριο Θόδωρο Τσίκα είναι αν κατ' επέκταση, αν το προχωρήσουμε με αυτή την δημιουργική έτσι διάθεση, μπορεί να δούμε και στα ελληνοτουρκικά ένα σούπερ Ελνίνιο το καλοκαίρι. Καλημέρα κύριε Τσίκα.
0: Γεια σας κύριε Τσίκα.
2: Γεια σας και στους δύο, καλημέρα. Κοιτάξτε, τίποτα δεν αποκλείεται, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι. Διότι έχουμε δει ότι επί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έχουμε στα ελληνοτουρκικά, περνάμε από την ύφεση στη ρητορική ένδεση και τούμπαλιν. Έχουμε κλιμακώσεις και αποκλιμακώσεις. Παρόλα αυτά, εγώ νομίζω ότι από αυτά που παρακολουθούμε, τα οποία βέβαια κάποια στιγμή πρέπει να τα δούμε να αποτυπώνονται και σε χαρτί, γιατί δεν ξέρουμε τι από όλα αυτά στο τέλος θα...
1: Κύριε Τσίκα, να κάνουμε μία παρένθεση εδώ για να βάλουμε, παρακαλώ, την κύρια πρόταση και να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό που έχουν προαναγγείλει οι Τούρκοι ότι θα κάνουν πιθανώς και εντός του Ιουνίου.
2: Ναι, λέγεται, ακούμε πληροφορίες κυρίως από τον Bloomberg, είναι αλήθεια, και ορισμένοι και του και νεταίσεις τηλεοράσεις λένε, αλλά και αυτοί νομίζω κάπως με κάποιες πληροφορίες αντίστοιχες τα λένε, ότι η Τουρκία θα φέρει ένα νομοσχέδιο μάλλον μέσα στον Ιούνιο σύμφωνα με
1: για
2: το...
1: τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
2: Ακριβώς έτσι. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω όμως είναι ότι εδώ πέρα πρόκειται για μια κωδικοποίηση, για μια ενσωμάτωση, για μια συσκευασία στο θεσμική και νομική θέσεων που η Τουρκία έτσι κι αλλιώς έχει. Δηλαδή, έχει διατυπώσει σε επίσημες δηλώσεις Τούρκων επισήμων. Πολλά από αυτά υπάρχουν ακόμα και στο site, στο επίσημο site του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Υπάρχουν σε έγγραφο που έχουν στείλει οι Τούρκοι διπλωμάτες, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε διεθνείς οργανισμούς. Δεν έχω δει κάτι τόσο πολύ ιδιαίτερο παραπάνω από όλα αυτά. Φυσικά επιμένω ότι πρέπει να δούμε τις τελικές διατυπώσεις. Τώρα,
1: γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, κύριε Τσίκα, ότι υπάρχουν διαρροές στην Τουρκία ότι θα δοθεί το δικαίωμα στον πρόεδρο της τουρκικής δημοκρατίας, τον Ερντογάν δηλαδή τώρα, να μπορεί να επεκτείνει μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια τις θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή την τουρκική αποκλειστική οικονομική ζώνη, που φαίνεται κολοσιαίο, γιατί δεν νομίζω ότι στο πιο πλατή σημείο του Αιγαίου μεταξύ των ελληνικών και των μικρασιατικών ακτών είναι πάνω από 70-80 ναυτικά μίλια η απόσταση. Τώρα το λέω κάπως πρόχειρα και συγγνώμη αν κάνω λάθος. Προφανώς έχει στο μυαλό την Ανατολική Μεσόγειο, ότι θέλει να κάπως να προσετεριστεί όλη την έκταση από τις τουρκικές ακτές μέχρι την Αίγυπτο, μέχρι δεν ξέρω.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν αυτές οι αποστάσεις. Στην Ανατολική Μεσόγειο σε κάποια σημεία προφανώς υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Αλλά ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς η θέση της Τουρκίας είναι ότι επειδή τα νησιά δεν δικαιούνται υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική.
1: Πού δεν ισχύει
2: ζώνη,
1: αυτό. Ναι. Που δεν ισχύει αυτό, γιατί η Ούγκλος λέει ότι έχουν πλήρη δικαιώματα και για υφαλοκρηπίδα και για αποκλειστική οικονομική ζώνη τα νησιά.
2: Ένα-ένα.
1: Αλλά δεν αναγνωρίζει η Τουρκία την Ούγκλος, τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.
2: Μισό λεπτό. Λοιπόν, άρα από τη στιγμή που αυτοί θεωρούν ότι δεν έχουν τα νησιά, πράγματι μπορούν να βρεθούν αυτές οι αποστάσεις. Έτσι. Άρα αυτό είναι το ένα. Από την άλλη, πρέπει να πούμε το εξής. Πρώτον, η Ούγκλος πράγματι λέει, δεν εξαιρεί, μάλλον να το πω έτσι, δεν εξαιρεί τα νησιά από δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Πλην όμως πρέπει να έχουμε υπόψη ότι με βάση την ομολογία των διεθνών δικαστηρίων, όλων σχεδόν των αποφάσεων που έχουν βγει από διεθνή δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένου και του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, του Δικαστηρίου του Αμβούργου για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας κλπ., ειδικά για τα νησιά πρέπει να εξετάζεται στις αποφάσεις το μέγεθός τους, η απόσταση από την πλησιέστερη υπηρετική ακτή κλπ. Δηλαδή για τα νησιά εξετάζεται κατά περίπτωση μεμονωμένα για το κάθε νησί πόση ακριβώς επίρρεια έχουν σε υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Επομένως αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο
1: αυτή η ΑΟΖΗ τουρκική, αν επαληθευτούν τα δημοσιεύματα που θέλει ο Ερντογάν να το κάνει μέχρι τα 200 μίλια, μου θυμίζει την ζώνη προειδοποίησης και ελέγχου που έχουν στον Ατλαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι μια ζώνη 200 μίλια μετά τα χωρικά ύδατα, μετά την Αμερικανική Αιγαλίτιδα ζώνη.
2: Λοιπόν, πράγματι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας έχει αυτά τα όρια, αλλά αυτά εφαρμόζονται εκεί που υπάρχουν ανοιχτές θάλασσες. Όπως υπάρχουν ωκεανοί. Πολύ σωστά αναφέρετε το παράδειγμα των ΗΠΑ. Έτσι, διότι από τη μια μεριά έχουν τον Ατλαντικό ωκεανό, από την άλλη μεριά έχουν τον Ειρηνικό. Δεν συμπίπτουν με θαλάσσιες ζώνες άλλων χωρών. Είναι ανοιχτή θάλασσα. Εκεί όμως που οι θαλάσσιες ζώνες συμπίπτουν, οι διεκδικήσεις για τις θαλάσσιες ζώνες συμπίπτουν, απαιτείται από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας συμφωνία με τη χώρα που έχει τις απέναντι ακτές. Τις αντικείμενες ακτές, λέει το Δίκαιο της Θάλασσας. Επομένως, χωρίς συμφωνία με την απέναντι χώρα, στην περίπτωση η Ελλάδα-Τουρκία, η Ελλάδα-Αίγυπτος ή οποιασδήποτε χώρες, χωρίς συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει οριοθέτηση ούτε της υφαλοκρηπίδας, ούτε της αποκλειστικής.
1: Κύριε Τσίκα, κάντε παρακαλούμε μία παύση,
0: μια ανατολία,
1: να συνδεθούμε με το χώρο που διεξάγεται το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να ακούσουμε μία παρέμβαση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας.
3: Συνεχίζουμε στο πλαίσιο της Eurovision, θα συνεχιστεί και σήμερα, μόνο που η παρουσία σου εδώ σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο. Και θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να σε ευχαριστήσω για τα πολύ θερμά σου λόγια και στη Βουλή των Ελλήνων σε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση, αλλά και σήμερα στο συνέδριό μας, η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου ως αποτέλεσμα μιας αυτονόητης ενέργειας στήριξης της κυπριακής δημοκρατίας από την Ελλάδα, πιστεύω ότι έδρασε ως καταλύτης, έτσι ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, Κύπρου και Ελλάδος, να μην είναι ποτέ πιο ισχυρή από ό,τι είναι τώρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει μεγάλη χαρά. Συνεργαζόμαστε άψογα. Έχεις δίκιο να λες ότι το επίπεδο των διμερών μας σχέσεων ποτέ δεν ήταν καλύτερο. Έχουμε πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες να αναλάβουμε από κοινού στα πλαίσια των σημαντικών συζητήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζεις ότι η Ελλάδα είναι ο σταθερότερος σύμμαχος της Κύπρου στη διαρκή προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού ζητήματος. Να είμαστε πάλι παρόντες για να κλείσει επιτέλους αυτή η πληγή η οποία τόσο πονά τον ελληνισμό εδώ και 52 χρόνια. Και τέλος να σε συγχαρώ για την διεκπεραίωση μιας άψογης κυπριακής προεδρίας η οποία θα ολοκληρωθεί με το καλό στα τέλη Ιουνίου. Και βέβαια να θυμίσω και πάλι ότι η Ελλάδα με τη σειρά της θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Τέλος, κύριε Πρόεδρε του Συνεδρίου, να κλείσω ευχαριστώντας τους εκπροσώπους των κομμάτων που επέλεξαν να συμμετέχουν στο συνέδριό μας. Θεωρώ ότι είναι μια ένδειξη πολιτικού πολιτισμού και όχι απλά μια τυπική διεκπεραίωση μιας κομματικής αυροφροσύνης. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Έχουμε διαφωνίες, πρέπει να έχουμε διαφωνίες στην πολιτική. Αυτή είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Δεν είμαστε όμως εχθροί. Είναι άλλο να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και άλλο να είμαστε εχθροί. Και η Νέα Δημοκρατία θα επιμένει σε ένα πολιτικό λόγο ο οποίος θα προωθεί τελικά την υγιή αντιπαράθεση ιδεών. Κοινούς αντιπάλους έχουμε, όλα τα κόμματα, τα προβλήματα της κοινωνίας είναι οι αντίπαλοι μας και σε αυτόν τον αναβαθμισμένο πολιτικό λόγο η παράταξή μας θα επιμείνει από τώρα μέχρι τις εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Ακούσατε την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Metropolitan Expo Ντόνα.
0: Ναι, απευθύνθηκε νωρίτερα και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κύριο Βέμπερ, ο οποίος και εκείνος τοποθετήθηκε στο συνέδριο. Αλλά ακούσαμε και τα όσα είπε, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη. Να θυμίσουμε ότι και χθες μίλησε στη Βουλή ο κύριος Χριστοδουλίδης.
1: Και είπε ότι προφανώς η Κυπριακή Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που τελειώνει στο τέλος Ιουνίου, είναι μια άψογη Προεδρία, όπως τη χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε νωρίτερα και στη Eurovision, τον διαγωνισμό της Eurovision απόψε για το καλύτερο τραγούδι στην Ευρώπη, που και η Κύπρος θα προσπαθήσει και η ελληνική συμμετοχή Φράτσο με τον Ακύλα θα προσπαθήσει και άλλες χώρες θα προσπαθήσουν. Ελπίζουμε στο τέλος να γίνει αυτό που λέει Λίνεκερ για τους Γερμανούς στο ποδόσφαιρο. Είναι ένα παιχνίδι που παίζεται από δύο ομάδες, κάθε μία εκ των οποίων έχει 11 ποδοσφαιριστές και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Ελπίζουμε κάπως έτσι να εξελιχθεί και ο διαγωνισμός της Eurovision.
0: Τι να κερδίσουν οι Γερμανοί?
1: Οι Έλληνες, παιδί μου, ο Ακύλας, μα είναι δυνατόν. Σόπα, δεν το κατάλαβα.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης απευθύνθηκε βέβαια και στους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων που παρευρίσκονται στο συνέδριο. Είπε ότι το κόμμα
1: είναι. Ο γραμματέας του Πασόκ ήταν ο κύριος Βαρδακαστάνης παρόν.
0: Βεβαίως. Ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιμείνει στην υγιή αντιπαράθεση. Θυμάμαστε και τις.
1: Πρέπει να έχουμε διαφωνίες, όμως δεν είμαστε εχθροί. Πρέπει να γίνεται υγιής αντιπαράθεση Ακριβώς. ιδεών, είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί ο εχθρός είναι τα προβλήματα και αυτό που ενδιαφέρει.
0: Να θυμίσουμε ότι είχε μιλήσει για τοξικότητα σε προηγούμενες τοποθετήσεις του κ. Μητσοτάκης, εκ μέρους της αντιπολίτευσης.
1: Σωστό, αλλά εδώ πραγματικά πρέπει να δούμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όπως το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα προβλήματα. Η ευημερία είναι το επιδιωκόμενο και κυρίως να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε μεγάλα θέματα. Καλημερίζουμε και πάλι τον κύριο Τσίκα. Ο κύριος Θόδωρος Τσίκας είναι στην γραμμή μας, είναι διεθνολόγος. Κύριε Τσίκα, σας ζητούμε συγγνώμη για τη διακοπή.
2: Παρακαλώ.
1: Και επειδή μιλάμε για τα... Επειδή μιλάμε για τα μεγάλα προβλήματα στα οποία χρειάζεται μια εθνική γραμμή, μια αποτύπωση όλων των εθνικών επιδιώξεων, ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή προσπάθεια χειρισμού των δύσκολων θεμάτων, συζητάμε για το δύσκολο θέμα που φαίνεται να έρχεται με την προσπάθεια της Τουρκίας να αποτυπώσει σε ένα νέο νόμο την απόπειρα επέκτασης των τουρκικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, και όπως υπάρχουν οι διαρροές, παράλληλα με την υπενθύμηση ότι το κάζους μπέλι, η απειλή πολέμου από την Τουρκία προς την Ελλάδα, με βάση την απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης το 1995, αν η ελληνική δημοκρατία επεκτείνει μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια την δική της χωρική θάλασσα, την Αιγαλίτιδα ζώνη, επαναλαμβάνουν, προτίθενται να επαναλαμβάνουν στο σχέδιο νόμου που ετοιμάζουν οι Τούρκοι ότι παραμένει το κάζους μπέλι σε βάρος Ελλάδας και ότι με απόφαση του Ερντογάν ή του εκάστοτε Προέδρου της Τουρκίας θα μπορούν να κάνουν αποκλειστική οικονομική ζώνη μέχρι 200 ναυτικά μίλια. Δύσκολο θέμα.
2: Κοιτάξτε, να συνεχίσουμε τη συζήτηση που λέγαμε.
1: Μάλιστα,
2: ναι, ναι. Για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, ναι, ναι. Όχι για χωρικά ύδατα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Το λέω αυτό για όσους μας παρακολουθούν, ξέρετε αυτές οι έννοιες. Δεν είπατε αυτονόητες για όλους. Λοιπόν, αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα, όταν αναφερόμαστε πάντα σε διεθνή ύδατα. Και όταν οριοθετηθούν, θα παραμείνουν διεθνή ύδατα, απλώς θα έχουν το καθεστώς ποιος τα εκμεταλλεύεται οικονομικά.
1: Ποιος έχει κυριαρχικά δικαιώματα.
2: Λοιπόν, τα κυριαρχικά λοιπόν αυτά δικαιώματα ή τα δικαιώματα εκμετάλλευσης στα διεθνή ύδατα δεν μπορούν να καθοριστούν μονομερώς από καμία χώρα. Χρειάζεται συμφωνία με τη χώρα που έχει τις απέναντι εκθέσεις. Επομένως, ούτε όταν νομοθετεί η Τουρκία για υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη έχουν επίδραση στο διεθνές δίκαιο και στο διεθνές καθεστώς των υδάτων, ούτε όταν νομοθετεί η Ελλάδα για αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα έχουν επίδραση στο διεθνές καθεστώς, ούτε οπουδήποτε.
1: Ρωτάει.
0: Άρα είναι, μπορεί να είναι και ένα μήνυμα, ίσως σε μια κίνηση που απευθύνεται στο εσωτερικό της χώρας με αφορμή και την κριτική που δέχτηκε από την αντιπολίτευση κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
2: Σίγουρα έχει και εσωτερική διάσταση. Το θεωρώ σίγουρο και μάλιστα και αυτό το τρίκ που λέει ότι ο εκάστοτε πρόεδρος θα μπορεί να το κάνει. Οκ, θα μπορούσε και η χώρα. Το ότι το κάνει ο πρόεδρος αυτό έχει σχέση με το εσωτερικό σύστημα εξουσίας στην Τουρκία. Βεβαίως θεωρώ ότι προσπαθούν να θωρακίσουν περισσότερο νομικά επιχειρήματα που έχουν ήδη κάνει.
1: Ρωτάει ο Γιάννης, κύριε Τσίκα, μήπως είναι μια απάντηση της Τουρκίας στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που ανακοινώθηκε από την Ελλάδα με τα απότατα δυνητικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
2: Μα ακριβώς αυτό εννοούσα πριν, όταν είπα ούτε η Τουρκία ούτε η Ελλάδα. Διότι και η Ελλάδα έχει κάνει, κατά τη γνώμη μου, λάθος ένα βήμα ότι αναφέρεται σε διεθνή ύδατα. Δεν μπορείς μονομερώς να το κάνεις. Άρα τι κάνουμε τώρα, έχουμε απαντήσεις ανταπαντήσεις. Κανένα από αυτά που αναφέρεται σε διεθνή ύδατα από οποιαδήποτε χώρα συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας και της Ελλάδας δεν μπορεί να έχει ισχύ με βάση το διεθνές δίκαιο, εκτός εάν συμφωνήσουν οι απέναντι χώρες. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι μόνο η επίλυση των διαφορών μας μπορεί να μας γλιτώσει από αυτόν τον αέναο κύκλο μεταξύ ύφεσης, έντασης, έντασης, ύφεσης. Διότι η ένταση μπορεί να οδηγήσει και σε τριβές, μπορεί κάποια στιγμή να οδηγήσει σε σύγκρουση. Δεν το εκτιμώ έτσι ότι θα γίνει τώρα, αλλά όταν τα προβλήματα και εκκρεμότητες μένουν ανοιχτές, χωρίς την πολιτική υπέρβαση που απαιτείται για τη διευθέτηση των διμερών διαφορών, αυτά τα προβλήματα γίνονται πήγες που πυωροούν και επομένως μπορεί να δημιουργούν προβλήματα. Και αυτό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσίκα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσίκα.
2: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Θόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος, νομίζω ότι έκανε μια εξαιρετική ανάλυση του τι προτίθεται να πράξει με βάση τις πληροφορίες που έρχονται από την Τουρκία, η Άγκυρα και η κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν και πώς μπορεί να επηρεαστούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να πεις όμως κάτι άλλο τώρα. Ξέρεις γιατί? Άμα κουνάς το κεφάλι, δεν ξέρουν οι ακροατές ότι κουνάς το κεφάλι. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων για να ακούσουμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας σύντομα και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα εύσημα στον Πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας απένειμε ο πρόεδρος του.
0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα εύσημα στον Πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας απένειμε ο

Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Οι υποψίες τρέφονται σε hackers που συνδέονται με το Ιράν. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο ΕΡΤ News. Πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Όλα τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν κόφτη. Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους. Συνελήφθησαν οι γονείς. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την ΕΡΤ 1 ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Ο Αλκύλας θα εμφανιστεί έκτος. Έντονη αστάθεια και αφρικανική σκόνη στα νότια έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: τραγούδι αυτό δεν είναι στο πλαίσιο των Eurovisionικών, είναι στο πλαίσιο της αναδρομής στο παρελθόν.
1: Ναι, και είναι what a feeling θα νιώσουμε όταν θα δούμε τον Ακύλα να ερμηνεύει το Φέρτο στην έκτη θέση, οπότε γύρω στις 10.30 το βράδυ.
0: Και what a feeling νιώσαμε όταν ακούσαμε τον πρόεδρο της Κίνας, τον Xi Jinping, να αναφέρεται στην αρχαία Ελλάδα, συνομιλώντας με τον Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump και να μιλάει για την παγίδα του Θουκυδίδη. Και γι' αυτό παρακαλέσαμε τον κύριο Γιάννη Καργάκο, είναι ιστορικός, είναι εκπαιδευτικός, να μας μιλήσει για την παγίδα του Θουκυδίδη. Κύριε Καργάκο, πέσατε κι εσείς στην παγίδα μας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Δρούτσα, κύριε Πουλάτη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Εμείς για την καλοσύνη σας. Μπορείτε να μας...
2: τραγούδι μου θυμίζει τα νιάτα μου, νομίζω ήταν στο Top Gun.
0: Πολύ σωστά θυμάστε.
2: Ταιριάζει και με τον Ακύλα, γιατί στα λατινικά σημαίνει αετός. Πετάμε ψηλά λοιπόν αυτές τις μέρες.
1: Σημαδιακό λοιπόν.
2: Ναι. Για να... Λέγατε για την παγίδα του Θουκυδίδη, ε.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, νομίζω είναι ο Ρώσος Αμερικανό επιστήμονα του Γκράχαμ Άλισον για να περιγράψει τη νομοτελειακή τάση προς σύγκρουση όταν μια αναδυόμενη δύναμη, όπως τότε η Αθήνα και η Κίνα σήμερα, απειλεί να εκτοπίσει μια ήδη κυρίαρχη δύναμη, όπως ήταν τότε η Σπάρτη και τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μισό λεπτό, κύριε Καργάκο, εδώ, γιατί πολλοί κάνουν ίσως ένα λάθος. Η ναι. κυρίαρχη δύναμη τότε ήταν η Σπάρτη και η αναδυόμενη η Αθήνα. Οπότε και με έναν τρόπο εμέσως λέει ο ΣΥ ότι η Κίνα είναι η σύγχρονη Αθήνα.
2: Να σας πω. Η Σπάρτη ήταν ισχυρή πριν

0: πριν από τα αμυδικά. Όταν όμως νικήσαμε τους Πέρσες, ισχυρή μετά τον πόλεμο αυτό ήταν η Αθήνα. Με το ναυτικό της και τις τριήρης του Θεμιστοκλή.
1: Απολύτως.
0: Συνέπηξε μάλιστα τότε και την πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία. Οπότε αποτέλεσε το αντίπαλο δέος της ήδη υπαρχούσης Πελοποννησιακής Συμμαχίας.
1: Ναι.
0: Ήταν λοιπόν η Αθήνα τότε, την περίοδο που ξεκινάει ο Πελοποννησιακός Πόλεμος η ισχυρή. Και εκεί αποδίδει μάλιστα και ο Θουκυδίδης στη βασική αιτία του πολέμου, στο ότι η Σπάρτη, που ήταν μέχρι τότε η κυρίαρχη δύναμη, ένιωσε να απειλείται από την αναδυόμενη δύναμη της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Κοιτάξτε, αυτό είναι φυσιολογικό, συμβαίνει και σε εμάς τους ανθρώπους. Ό,τι ισχύει για τον άνθρωπο, ισχύει και για το σύνολο. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, εδώ εγώ το φίλο μου τον καλό να κάνει παρέα πιο πολύ με κάποιον άλλον. Ή η γυναίκα μου να αρχίσει να κάνει σπουδαιότερη καριέρα. Ή να εγκατασταθεί ξαφνικά η τεσσερά μου στο σπίτι.
1: Η μεταβολή των συσχετισμών, δηλαδή, δημιουργεί εντάσεις.
0: Δημιουργεί εντάσεις, ναι. Το σημαντικό είναι ότι στην παρούσα. Δηλαδή, διάβαζα πρόσφατα κιόλας το βιβλίο του πατέρα μου για την Κίνα που έβγαλε στις εκδόσεις Σιδέρης
1: του 2010.
0: Ναι. Ναι. Και λέει ότι στον 21ο αιώνα έχουμε μια μετατόπιση του κέντρου βάρους της παγκόσμιας οικονομικής και πολιτικής γεωγραφίας από τον ευρωατλαντικό άξονα στον άξονα Ασίας και Ειρηνικού. Αυτό είναι το ένα σημαντικό.
1: Πολύ πριν το περίφημο Όκους το 2010, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάτι που συμβαίνει διαχρονικά, όπως ήταν ο Ρώμη Καρχιδόνα, η Βρετανική εναντίον της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, ναι. Λίγο πριν από τους δύο μεγάλους παγκόσμιους πολέμους, ο ψυχρός πόλεμος με τη ΣΥΠΑ και την Σοβιετική Ένωση. Το δεύτερο σημαντικό είναι η οικονομική διείσδυση που συμβαίνει τώρα, γιατί η Κίνα μέσω της οικονομικής εξάπλωσης έχει αγοράσει μέρος του αμερικανικού χρέους, κάνει επενδύσεις σε υποδομές παγκοσμίως, όπως και εδώ στην Ελλάδα, έχει διεισδύσει στην Αφρική. Κυκλώνει παραδοσιακές ζώνες επιρροής της Δύσης και των ΗΠΑ. Ξέρετε ότι η Κίνα, αν την επισκεφτείτε, θα διαπιστώσετε ότι περισσότερο από την Ιαπωνία είναι η ΗΠΑ της Ασίας. Η Κίνα βλέπει όλα τα άλλα κράτη σαν αγορά. Αυτή η εντός εισαγωγικών αθόρυβη οικονομική αυτοκρατορία προκαλεί αναπόφευκτα το δέος, όπως λέει και ο Θουκυδίδης, της κυρίαρχης δύναμης των ΗΠΑ. Βλέπει τα ζωτικά της συμφέροντα δηλαδή να απειλούνται. Το τρίτο σημαντικό στην παγίδα του Θουκυδίδη είναι η διαφορά νοοτροπίας. Η Αθήνα τότε ήταν ναυτική δημοκρατική δύναμη, ενώ η Σπάρτη ήταν στεριανή. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Υπάρχει μεγάλη πολιτιστική και πολιτική διαφορά ανάμεσα στη Δύση και τον κινέζικο τρόπο σκέψης, ο οποίος είναι παράξενος, γιατί παντρεύει τον κομμουνισμό με τον κρατικό καπιταλισμό και τον κομφουκιανισμό. Στην Κίνα, ας πούμε, άμα πάρετε ένα αεροπλάνο, πάτε από τη μία πόλη στην άλλη. Παίζεις το αεροπλάνο μέσα στην τηλεόραση, θα διαφημίσεις. Και παντού αλλού, και στην τηλεόρασή τους. Προβάλλουν πολύ τον οικονομικό ευδαιμονισμό.
1: Ναι.
0: Είναι πλέον πρότυπο ο άνθρωπος που παράγει χρήμα. Αποτρέπεται όμως η αμερικανική επίρροη μέσω του διαδικτύου. Αυτή λοιπόν η έλλειψη κώδικα επικοινωνίας αυξάνει την καχυποψία. Θα σου πω, έλεγε ο Μάο Τσετούγκ ένα ανέκδοτο, για να δούμε και τη διαφορά μεταξύ των πολιτισμών. Έλεγε ο Μάο Τσετούγκ ότι οι πρόγονοί μας ήταν σοφοί. Ανακάλυψαν την πυρίτιδα, τον παρούτι, αλλά τη χρησιμοποιούσαν για να φτιάχνουν βεγγαλικά, όχι όπλα. Ανακάλυψαν την τυπογραφία, αλλά δεν έβγαζαν εφημερίδες. Και τέλος λέει, ανακάλυψαν την πηξίδα, αλλά δεν ευθύνονται για την ανακάλυψη της Αμερικής. Αυτά τους τρομάζουν τους Αμερικανούς. Και το τέταρτο και τελευταίο που μπορώ να δω σήμερα στην παγίδα του Θουκυδίδη όσον αφορά τις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας, είναι ότι η Κίνα γίνεται λίγο πιο επιθετική. Δηλαδή, αμφισβητείται από την Αμερική η ειρηνική άνοδος της Κίνας. Παλιότερα, επί Xiao Ping, υπήρχε το δόγμα της ειρηνικής ανόδου. Το 2004 το άλλαξαν και το ονόμασαν ειρηνική ανάπτυξη. Γιατί ακόμα και η λέξη άνοδος ήταν λίγο επιθετική. Το ειρηνική ανάπτυξη ακούγεται πιο ουδέτερο. Όταν όμως πήρε το 2012 την εξουσία ο νυν πρόεδρος, προβλήθηκε το κινέζικο όνειρο ως δόγμα επισήμως, αλλά ανεπίσημα κυκλοφορεί ένας όρος. Έχει βγει από κάτι κινέζικες ταινίες δράσης τύπου Ράμπο. Ο ανεπίσημος όρος διπλωματία του λύκου πολεμιστή, Wolf Warrior. Αυτό τρομάζει τους Αμερικανούς. Παράλληλα με το γεγονός ότι οι Κινέζοι στρατιωτικοποιούν την νότια Κινέζικη θάλασσα, έχουν εξτομίσει απειλές εναντίον της Ταϊβάν και επίσης έχουν σημειωθεί αιματηρές αυσιμαχίες στα σύνορα με την Ινδία, μεταξύ αυτών των δύο μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων. Είναι κάτι αναμενόμενο όμως, κύριε Πολάτο και κύριε Αδρούτσα. Το είχε προβλέψει ο Καζαντζάκης από το 1938, όταν έγραψε το βιβλίο του το ταξιδιωτικό για την Ιαπωνία και την Κίνα. Λέει ότι θα έρθει μια εποχή που τα άχυρα τούτα, οι Κινέζοι τα άχυρα, θα ανάψουν φωτιά. Η δαιμονική τους μανία, το τσι, θα κυριέψει όχι μόνο τα 500 εκατομμύρια της Κίνας που ήταν τότε, και θα βγουν, λέει, αντί με ρόπαλα και σκουριασμένα σπαθιά, με τάγκς και αεροπλάνα. Και έχουν, λέει, και μορφωμένους στρατηγούς. Και τότε η τύχη του κόσμου θα αλλάξει. Ποιο είναι όμως τώρα να πούμε τις διαφορές?
1: Άρα η Κίνα ως ανερχόμενη δύναμη είναι καταδικασμένη με έναν τρόπο να συγκρουστεί κάποια στιγμή με την κατεστημένη δύναμη?
0: Όχι, αν ακούσει τον δικό της μεγάλο πολεμολόγο, το Σουν Τσου, διότι τώρα δεν είναι όπως ήταν η Αθήνα και η Σπάρτη τότε που αναπόφευκτα οδηγήθηκαν στη σύγκρουση. Τότε ήταν διακριτά τα οικονομικά συστήματα, οπότε δεν είχαν κανένα πρόβλημα να πολεμήσουν μεταξύ τους. Δεν σημαίνει οικονομική αυτοκτονία, ενώ τώρα λόγω της αλληλεξάρτησης που υπάρχει, σε σημείο που είχε βγει και όρος Τσιμέρικα, Τσάινα και Αμέρικα, Τσιμέρικα. Η Κίνα είναι ο κατασκευαστής του κόσμου. Κατέχει μέρος του χρέους, είπα, είναι καταναλωτής, οπότε αν γίνει ένας πολέμος μεταξύ τους, ολοκληρωτικός, θα οδηγήσει σε κατάρρευση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Mm-hmm. Επίσης, τώρα, τότε δεν είχαν πυρηνικά όπλα οι Αθηναίκοι Σπαρτιάτες, τώρα έχουμε.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει λοιπόν αυτή η ισορροπία του τρόμου που είχαμε και στο ψυχρό πόλεμο. Και
1: η αμοιβαία αποτροπή.
0: Βέβαια. Οπότε ο ανταγωνισμός τους, των δύο υπερδυνάμεων, είπα και Κίνας, πιστεύω ότι περιορίζεται πλέον στον κυβερνοχώρο, τη τεχνητή νοημοσύνη και πολέμους, όπως είχαμε δει και στο ψυχρό πόλεμο, πολέμους δι' αντιπροσώπων μεταξύ άλλων χωρών. Ίσως γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Επίσης τότε η Αθήνα και η Σπάρτη ήταν εδώ, στο Αιγαίο, στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο. Η επαφή τους και η απειλή ήταν ορατή και καθημερινή. Τώρα τις δύο αυτές υπερδυνάμεις χωρίζει ο Ελληνικός ωκεανός. Δεν είναι θέμα επιβίωσης εδαφών, αλλά ελέγχου παγκοσμίων θαλασσίων ογών.
2: Ναι, αλλά σε όλο αυτό το κλίμα αντιπαλότητας μας περιγράφετε κι εσείς, ουσιαστικά αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα. Ποιος θα καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού του διεθνού συστήματος τις επόμενες δεκαετίες?
0: Ναι, η Κίνα τρέχει με ηλικιώδεις ρυθμούς όσον αφορά την τεχνολογική υπεροχή και την πολιτισμική και ιδεολογική επιρροή. Προβάλλει τα επιτεύγματά της στην αρχιτεκτονική κατασκευή, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην ναυτιλιακή, στην ηλεκτρονική τεχνολογία και στην αστροφυσική. Οπότε είναι όντως ένας επικίνδυνος ανταγωνιστής για τη ΣΥΠΑ. Είπα πριν για τον Σουν Τσου, τον Κινέζο φιλόσοφο του πολέμου, που γράφει τρεις αιώνες πριν από τον Θουκυδίδη. Αυτός λοιπόν θα έλεγε τώρα στους Κινέζους, για να αποφύγουν την ένοπλη σύγκρουση με τη ΣΥΠΑ, αν ο εχθρός είναι ανώτερος σε δύναμη, αποφευγέ τον. Ανάλαβε δράση μόνο όταν υπάρχει βεβαιότητα επιτυχίας. Και στους Αμερικανούς, από την άλλη, θα τους έλεγε να χτίσουμε μια γέφυρα επικοινωνίας. Έλεγε ο Σουντσού ότι σε ένα περικυκλωμένο εχθρό πρέπει να αφήνεις πάντα μια διέξοδο διαφυγής. Πιστεύω ότι και οι δύο δυνάμεις θα καταλάβουν ότι πρέπει να περιορίσουν τον ανταγωνισμό τους στους τομείς που είπαμε και να μην καταφύγουν ποτέ σε ένοπλη δράση. Αυτό θα είναι ολέθριο και για εκείνες, αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο. Ναι.
1: Ο κύριος Γιάννης Καργάκος, που συζητάμε για το θέμα των σχέσεων της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στο Πεκίνο και τις συνομιλίες με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι και το μεγάλο θέμα της Ταϊβάν. Πιστεύετε, κύριε Καργάκο, ότι μπορεί να κάνουν πίσω οι Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό που περιμένουν στην Ταϊβάν ως ενίσχυση, ως στήριξη σε περίπτωση που υπάρξει πολεμική αναμέτρηση της Ταϊβάν με την Κίνα?
0: Και αν κάνουν κάτι θα είναι ασαφές και κάπως θολό, όπως είναι ήδη τώρα η διπλωματική τους δράση σε σχέση με το θέμα αυτό. Ασαφές όπως είναι η επέμβασή τους αυτή τη στιγμή στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Όπως έγινε ίσως και στο Αφγανιστάν. Δεν ξέρω, οι τελευταίες δηλαδή περιπτώσεις δείχνουν ότι η Αμερική και να παρέμβει δεν μπορεί να οδηγήσει σε ένα καθοριστικό αποτέλεσμα. Ίσως λοιπόν γι' αυτό το λόγο να μην παρέμβει κιόλας.
1: Μάλιστα. Το έβριμα του Γκρέιαμ Άλισον για την παγίδα του Θουκυδίδη μπορεί να έχει εφαρμογή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
0: Ναι, ακούσα που λέγατε πριν στην εκπομπή σας και για το Κάζους Μπέλι. Κοιτάξτε, πρέπει να μιμηθούμε τους Κινέζους. Αυτοί προβάλλουν τον άνθρωπο του πλούτου, ο οποίος όμως δουλεύει σκληρά. Να γίνει και σε εμάς σύνθημα αυτό που λέγανε οι Λατίνοι, το λαμπορέμου, σας εργαζόμαστε. Ας μην ξεχνάμε ότι τότε και η Αθήνα και η Σπάρτη ήταν οι δύο πόλεις που ουσιαστικά νίκησαν την υπερδύναμη της εποχής στην Περσία. Οι πόλεις χάρη στις οποίες, κυρίως η Αθήνα βέβαια, αλλά χωρίς τη Σπάρτη δεν θα είχαμε νικήσει. Μετά τα αμυδικά δημιουργήθηκε ο Πέμπτος Χρυσός Αιώνας και τόσα άλλα πράγματα που λάμπρυναν.
1: Πόσα χρόνια ήταν ο Πέμπτος Χρυσός Αιώνας? Ήταν 100 χρόνια ή ήταν ένα διάστημα μικρότερο των 100 ετών και συντηρείται
0: μέχρι τώρα? Είναι μέχρι τώρα. Αλλά δυστυχώς εμείς ζούμε με τις δάφνες των προγόνων και αν δεν προσθέτεις καινούργιες οι παλιές μαραίνονται. Το μόνο στο οποίο εμένουμε είναι να ζητάμε την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Το
1: ναι, αλλά πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτός ο Χρυσούς Αιών που δεν διήρκησε καλά-καλά 100 χρόνια και σχεδόν 2.000 χρόνια μετά συντηρεί?
0: Να σας πω, όση σημασία έχει και 28 Οκτωβρίου το έχει του 40. Το θέμα δεν είναι να το γιορτάζεις μια φορά το χρόνο, αλλά να το γιορτάζεις κάθε μέρα στην προσωπική σου ζωή, να μάθεις να λες όχι.
1: Ναι.
0: Το ίδιο ισχύει για τα πάντα. Ας πούμε το Θουκυδίδη που λέτε. Οι ξένοι τον διαβάζουν και τον μελετάνε και είναι βασικό εγχειρίδιο στις στρατιωτικές τους σχολές. Εμείς τον έχουμε στην απόξω. Ο άνθρωπος αυτός έλεγε ότι το έργο του αυτό θα είναι κτήμα ΕΣΑΗ.
2: Ακριβώς.
0: Όσο η φύση των ανθρώπων παραμένει ίδια και η φύση δεν έχει αλλάξει. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε πολλά διδάγματα. Η αξία δεν βρίσκεται στο γεγονός καθε αυτό, αλλά στο πώς εσύ μπορείς από το γεγονός να βγάλεις κάποια διδάγματα και να τα εφαρμόσεις στην ζωή σου, εθνική ή ατομική. Ας πω ένα παράδειγμα, ο Τιτανικός βούλιαξε. Μας το λέει η ιστορία. Ο Τιτανικός δεν θα ξαναβούλιαξει, αλλά οι μηχανισμοί οι οποίοι οδηγούν σε καταστροφές επαναλαμβάνονται. Μπορεί η γνώση της ιστορίας να έχει κάποιος. Το θέμα είναι να έχει συνείδηση της ιστορίας. Αν λοιπόν εμείς δεν παίρνουμε αυτά τα διδάγματα, αυτή τη συνείδηση από τον 5ο αιώνα, από το Θουκυδίδη, από όλα αυτά τα σπουδαία που έχουν συμβεί στο παρελθόν, τότε δεν έχει καμία αξία. Ο Αντρέ Μαλρό έλεγε ότι η ιστορία δεν είναι για να γυρνάμε πίσω, είναι για να δώσουμε στην πατρίδα μας το μέλλον που το παρελθόν απαιτεί από εμάς.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Καργάκο.
2: Πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Γιάννης Καργάκος, ιστορικός, εκπαιδευτικός, και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρέμβαση.

0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, έχουμε κάνει και μία αναδρομή στους περασμένους διαγωνισμούς της Eurovision. Και Σάκης Ρουβάς είχε συμμετάσχει. Τώρα δεν θυμάμαι τι θέση είχαμε πάρει. Θυμάσαι, Σιμάκη? Τρίτη, εδώ η Αθηνά τα ξέρει. Η Αθηνά Σαλούστρου. Σάκης Ρουβάς που τον ακούν από τις μεγάλες ηλικίες μέχρι και τις μικρότερες. Και θα πάμε τώρα στις μικρότερες ηλικίες να μιλήσουμε για ένα σοβαρό ζήτημα. Που αναδείχθηκε, μάλλον επανήλθε και με αφορμή την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τις δύο 17χρονες κοπέλες. Καθότι βρισκόμαστε και μετράμε αντίστροφα εκεί για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καταλαβαίνουμε ότι πολλοί έφηβοι είναι πιεσμένοι, όχι μόνο βέβαια και λόγω του σχολείου και των υποχρεώσεων και από άλλα ζητήματα που τον απασχολούν.
1: Και θα συνομιλήσουμε την κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, είναι ψυχολόγος. Κυρία Ζωγράφου, καλή σας ημέρα. Τι λέτε αυτές τις ημέρες σε ανθρώπους που επικοινωνούν και σας ζητούν κάποιες οδηγίες? Τι τους προτείνετε, τι είναι αυτό που τους επισημαίνετε, τι τους συμβουλεύετε?
2: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Είμαστε όλοι κάτω από τη σκιά όλων αυτών των τραγικών γεγονότων, τα οποία πριν από λίγα χρόνια θα φάνταζαν πρωτάκουστα για τη χώρα μας. Σίγουρα η πληροφορία ταξιδεύει μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά δεν είχαμε και τέτοια περιστατικά. Είχαμε, αλλά πολύ πιο σποραδικά. Γιατί εδώ υπάρχει ένα συνολικό πρόβλημα με την ψυχική υγεία των νέων. Τα θέματα τους έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Δεν είναι όπως σε προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε, η εφηβική κατάθλιψη που είναι το ζητούμενο αυτών των ημερών και το θέμα συζήτησης είναι μια κατάσταση η οποία είναι μια πραγματική ψυχική κατάσταση, δεν είναι απλά μια φάση. Πρέπει να τη διαφοροποιήσουμε, να τη διαφοροδιαγνώσουμε από τις εφηβικές μελαγχολίες, τις κυκλοθυμίες της εφηβείας. Στην εφηβεία η ορμονική καταιγίδα της ήδης, αυτές οι αλλαγές που υπάρχουν σε πολύ έντονο βαθμό και ειδικά στα κορίτσια, τα οποία επηρεάζονται από αυτές τις αλλαγές όλο και περισσότερο, η πίεση από το σχολείο, η πίεση από το κοινωνικό περιβάλλον, θα μου πείτε πώς, οι σχέσεις που αναπτύσσουν με τα παιδιά, η ταυτότητα που αναζητούν μέσα στην εφηβεία, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο της εφηβείας, οι προσδοκίες που έχει το περιβάλλον από αυτά, είτε είναι οικογενειακό, είτε είναι σχολικό, είτε είναι έξω σχολικό, αλλά μέσα από τις δραστηριότητες, γιατί μέσα από δραστηριότητες που συμμετέχει το παιδί, πάντα αναπτύσσονται προσδοκίες και απαιτήσεις από αυτούς που το περιβάλλουν και το φροντίζουν. Δηλαδή, μπορεί να έχει κάποιες απαιτήσεις από τις αθλητικές επιδόσεις, απαιτήσεις από φροντιστηριακά μαθήματα, το ίδιο το σχολείο απαιτήσεις και υποχρεώσεις τυπικές, η οικογένεια συνολικές απαιτήσεις από το παιδί και ως προς τη συμπεριφορά του, οι φίλοι απαιτήσεις από τον φίλο για συγκεκριμένες συμπεριφορές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά επηρεάζουν και επιβαρύνουν έναν νέο άνθρωπο. Δεν έχει ακόμα χτίσει το εγώ του, δεν έχει ακόμα χτίσει την ταυτότητά του. Όμως εδώ έχουμε έναν παράγοντα που διαφοροποιεί. Ups and downs της εφηβείας, τα πάνω και τα κάτω, οι κυκλοθυμίες, οι μελαγχολίες, θα υπάρχουν. Τα ξεσπάσματα θυμού, η παροδική απομόνωση θα υπάρχουν. Και θα περιμένουμε στην εφηβεία. Όταν όμως η θλίψη επιμένει για πολύ καιρό, για ένα μεγαλύτερο διάστημα από 2, 3, 4, 5 ημέρες, όταν όμως η απόσυρση κοινωνική επιμένει, δηλαδή το παιδί δεν θέλει να βλέπει το φίλο του, δεν νιώθει χαρά όταν βλέπει το φίλο του, γίνεται ανειδονικό, πηγαίνει ας πούμε σε μια παρέα έξω και γυρίζει πίσω και δεν είναι χαρούμενο, όταν τα ξεσπάσματα του θυμού δεν είναι αναστρέψιμα, δηλαδή όλοι οι έφηβοι ξεσπούν για όνομα του Θεού και στις δικές μας ηλικίες αυτά συνέβαιναν. Όταν όμως δεν έχει σταματημό όλο αυτό, δηλαδή όταν δεν μαζεύεται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όταν το παιδί έχει χάσει το ενδιαφέρον του για πράγματα που πριν του άρεσαν και δεν είναι 3-4 μέρες δεν θα πάω στην μπάλα ή δεν θα πάω στο χορό, δεν θέλει καθόλου να συμμετέχει, όταν απομονωθεί από άτομα τα οποία εμπιστευόταν και αγαπούσε, όταν αλλάξουν οι συνήθειες του φαγητού του, Δηλαδή ή τρώει υπερβολικά και ψυχαναγκαστικά ή αποσύρεται και το φαγητό δεν θέλει να τρώει. Όταν αλλάξουν οι συνήθειες του ύπνου του ή κοιμάται ελάχιστα ή κοιμάται παρατεταμένα. Όταν δούμε ότι η σχολική επίδοση πέσει κατακόρυφα. Δεν μιλάμε από το 18-17 να πέσει στο 15, αλλά μιλάμε για μια περίοδο μηνών όσο διαρκεί το επόμενο τετράμινο να πέσει από το 19 στο 12.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις όλα αυτά που μας περιγράψατε που καταλαβαίνουμε είναι μια πολύ δύσκολη ηλικία η εφηβεία με όλη αυτή την πίεση που δέχονται στην σύγχρονη, στην τωρινή εποχή τα παιδιά. Οι γονείς πώς μπορούν να τα πλησιάσουν, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πάντα αυτό το συγκρουσιακό κλίμα. Τι μπορούν να κάνουν?
2: Είναι εξαιρετική ερώτηση και θα σας απαντήσω κατευθείαν. Οι γονείς πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά από μικρή ηλικία. Το να πας να πλησιάσεις κάποιον στην εφηβεία δεν είναι πάντα εύκολο και δεν είναι και αποτελεσματικό. Τα παιδιά, το πρώτο δείγμα που θα δώσει το παιδί είναι ότι δείχνει το αίσθημα ότι δεν αξίζω, ότι κανένας δεν με καταλαβαίνει. Και όταν πια φτάσει στο τελευταίο σημείο να έχει σκέψεις να αυτοτραυματιστώ ή να κάνω κακό στον εαυτό μου, τότε έχουμε τελειώσει. Άρα λοιπόν ο γονιός πρέπει να είναι κοντά στο παιδί του και κυρίως, κοιτάξτε, δεν έχουμε γεννηθεί με εγχειρίδιο καλού γονέα. Δεν έχουμε στο χέρι μας το εγχειρίδιο του καλού γονέα για να μπορούμε να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Οπότε το πρώτο μας όπλο ως γονείς είναι η παρατήρηση. Παρατηρώ πάρα πολύ καλά το παιδί μου, τις αντιδράσεις του και κυρίως εμβαθύνω σε αυτά που σας είπα τα κριτήρια. Γιατί αυτά τα κριτήρια που προανέφερα είναι το δείγμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι έχουμε μια μετάπτωση από μια αναμενόμενη συμπεριφορά μιας νόρμας, αναμενόμενη συμπεριφορά, σε συμπεριφορά η οποία τίνει να γίνει παθολογική. Άρα λοιπόν το πρώτο μας όπλο είναι παρατηρώ και καταγράφω. Το δεύτερο όπλο είναι το πλησίασμα. Ναι. Όταν το πλησίασμα αποτύχει, είτε γιατί ο γονιός δεν έχει τον σωστό τρόπο, είτε γιατί το παιδί είναι αρνητικό, που μπορεί το δεύτερο να είναι στατιστικά πιο συχνό σαν αντίδραση, τότε το τρίτο μας όπλο μπαίνει σε εφαρμογή και είναι ποιος ο ειδικός. Πάμε και ζητάμε ως γονείς βοήθεια ειδικού πρώτα για να σιγουράρουμε ότι τα κριτήρια αυτά συνιστούν μια περίεργη συμπεριφορά. Δεύτερον, για να πάρουμε κατευθύνσεις ως γονείς για το τι πρέπει να κάνουμε. Και τρίτον, για να μπορέσουμε με έναν εύσχυμο τρόπο να φέρουμε το παιδί σε επαφή με τον ειδικό για να μπορέσει και το ίδιο να πάρει τη βοήθεια που χρειάζεται. Η οποία βοήθεια κρίνεται ανάλογα με την περίπτωση, γιατί μπορεί να είναι ή η σύσταση φαρμακευτικής αγωγής αν τα πράγματα έχουν φύγει από ένα σημείο
1: ελέγχου,
2: συγκεκριμένο, ναι, ακριβώς, πολύ ωραία ελέγχου, και η ψυχοθεραπεία που θα το βοηθήσει,
1: κυρία Ζωγράφου, ναι,
2: με τα συστήματά του, ναι, και με αυτό που αντιμετωπίζει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πρώτες σκέψεις. Πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση και παρακαλούμε να την επαναλάβουμε. Η ώρα είναι 12. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι δύσκολος. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Earth News 105,8. Αμέσως μετά, Βασίλης Αδαμόπουλος,
0: Μαρία Γεωργίου, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10.

Ελληνική ραδιοφωνία. Yeah.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα εύσημα στον πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας απένειμε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, από το βήμα του συνεδρίου. Χαρακτήρισε απόδειξη της εμπιστοσύνης στην Ελλάδα την εκλογή Πιερακάκη στο Eurogroup. Η ευρωπαϊκή αναγνώριση μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και πρόσθεσε, η Ελλάδα θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρούσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη. Στην παρέμβασή του, ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος τον Νίκο Χριστοδουλίδη, είπε ότι οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή από ό,τι είναι τώρα. Έχουμε πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες να αναλάβουμε από κοινού στα πλαίσια των σημαντικών συζητήσεων εντός της Ευρώπης. Η Ελλάδα είναι ότι είναι ο σημαντικότερος υποστηρικτής της Κύπρου για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος. Θα είμαστε πάλι παρόντες για να κλείσει επιτέλους αυτή η πληγή, η οποία τόσο από τον ελληνισμό εδώ και 52 χρόνια υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των κομμάτων, σημείωσε: έχουμε διαφωνίες, πρέπει να έχουμε διαφωνίες, αλλά δεν είμαστε εχθροί, είμαστε αντίπαλοι. Η Νέα Δημοκρατία θα επιμένει σε ένα λόγο που θα προάγει την υγεία, την αντιπαράθεση ιδεών. Σε αυτό το αναβαθμισμένο πολιτικό λόγο, σημείωσε, η παράταξή μας θα επιμείνει στο δρόμο της εκλογές. Ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας την παρέμβασή του, επισήμανε ότι η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές θα επιλέξουν και ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ξεκαθάρισε πως η αύξηση μισθών είναι η μόνη λύση στην ακρίβεια. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια, ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και πρόσθεσε, είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά. Έχει μία από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων σε όλο τον κόσμο, είπε χαρακτηριστικά. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με το CNN. Εάν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο στο σκιώδες μέτωπο της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Τεχεράνης. Νέο περιστατικό ανηλίκων που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες μαζί με τους γονείς τους, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Δύο κορίτσια 5 και 3 ετών και ένα 7χρονο αγόρι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο παιδών Αγία Σοφία. Πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους και κόφτη στην ταχύτητα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας στο Earth News. Τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν υποχρεωτική ασφάλιση, ειδική σήμανση και περιορισμούς κυκλοφορίας. Ο Υπουργός επισήμανε την ανάγκη για ελεγχόμενη πρόσβαση και ενίσχυση μέτρων ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Παρουσίασε το σχέδιο Κόμβος για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα με αστυνομικούς και ντρόουν. Jones. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη χαόδη κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας από το παράνομο παρκάρισμα και χαρακτήρισε αναγκαία τη συμβολή της Δημοτικής Αστυνομίας. Για τα πρόσφατα επεισόδια σε οικισμούς Ρωμά και τον τραυματισμό αστυνομικών, ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο εδώ και μήνες. Απόψε η μεγάλη βραδιά της Eurovision, η Ελλάδα ανεβαίνει στη σκηνή με τον Ακύλα και το Φέρτο έκτος στη σειρά εμφάνισης των χωρών. Η ΕΡΤ 1 θα μεταδώσει απευθείας από τη Βιέννη τον μεγάλο τελικό στις 10 το βράδυ, μεταφέροντας τον παλμό της μεγάλης επαιτειακής διοργάνωσης. Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλίση, SMS ή online στο www.esc.vote.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, άνεμη νότιος 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Σιγά σιγά μη λείπαμε εμείς τέτοια μέρα. Αν είναι δυνατόν ποτέ.
1: Αν είναι δυνατόν ποτέ.
0: Όπου συνέδριο και χαρά.
1: Πρωινές διαδρομές πρώτες.
0: Έτσι κανονικά. Και Eurovision σήμερα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Να σου πω.
0: Έχεις ετοιμαστεί για το βράδυ?
1: Πώς δεν έχω ετοιμαστεί?
0: Πίτσα. Γιατί αν δεν παραγγείλεις από τώρα πίτσα το βράδυ,
1: θα σου έρθει. Θα ακούν και τα αποτελέσματα.
0: Όπως τα λες.
1: Εδώ ζητήσαμε τη βοήθεια του Βέμπερ, παιδί μου. Να ψηφίσει για τον Ακύλα.
0: Μην το συζητάς. Εν τω μεταξύ, επειδή το λες για τις πιτσαρίες, γίνεται χαμός έτσι. Δηλαδή, λες από τώρα τι ώρα παραγγέλνεις, σου λέει δεν γίνεται. 9 η ώρα δεν γίνεται.
1: Όχι.
0: Χαμός.
1: Δηλαδή, διαπραγματεύεσαι το 11. Και αυτό σου λέω, εάν εγκαίρος δεν παραγγείλεις.
0: Την πάτησες. Καλημέρα, μάλλον καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Earth News Radio 105,8. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Δεν είναι οι πρωινές διαδρομές, είναι μια έκτακτη παρέμβαση εδώ στα της επικαιρότητας.
1: Είναι οι έκτακτες διαδρομές.
0: Έτσι, έκτακτες διαδρομές. Σήμερα, λόγω της ημέρας, που λέει και η ελληνική ταινία, λόγω της ημέρας, δεν είναι μαζί σας η εκπληκτική μύθη και γρίφη του Δημήτρη Πετρόπουλου, τον οποίο είμαστε και η Μαρία και εγώ φανατικοί ακροατές κάθε Σάββατο. Ακριβώς γιατί πρέπει να παρακολουθήσουμε λίγο εκ του σύνεγγιστα της επικαιρότητας.
1: Βέβαια, αυτό. Έχουμε σε εξέλιξη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ξέρετε ότι εμείς, σαν Earth News Radio, έχουμε αδυναμία στα συνέδρια των κομμάτων. Γιατί είναι σημαντικά.
0: Έτσι.
1: Είναι σημαντικά να παρακολουθούμε ποια διαδρομή ακολουθούν τα κόμματα. Βρισκόμαστε και λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, οποτεδήποτε και γίνουν αυτές. Όπως παρακολουθήσαμε λοιπόν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και το θυμάστε, και τα συνέδρια των άλλων κομμάτων, έτσι συνεπής και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σήμερα είναι διεθνή μέρα ειρηνικής συμβίωσης. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει γενικότερα και με τις πολιτικές εξελίξεις. Νομίζω μάλλον όχι.
1: Δεν το καλοβλέπω. Με το συνέδριο όμως.
0: Ενδεχομένως
1: μια προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Τις πολιτικές εξελίξεις κάθε άλλο.
0: Κάθε
1: θα
0: άλλο.
1: Έλεγα.
0: Είναι και Παγκόσμια Μέρα Ουίσκι. Το αναφέρω
1: στην υγειά μας.
0: Ναι.
1: Το βράδυ με την πίτσα να το θυμηθούμε.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα, είτε στέλνοντάς μας μήνυμα μέσω Viber.
1: Αφού πληκτρολογήσετε Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News μία, Radio η άλλη, για καλημέρες, φωτογραφίες, σχόλια βέβαια, στα σχόλιά σας θέλουμε, για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Αλλά βεβαίως, εάν το επιθυμείτε, είναι ανοιχτή και η σελίδα μας στο Facebook, οι πρωινές διαδρομές. Μπαίνετε πληκτρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές και μας στέλνετε από εκεί μέσω Messenger το μήνυμά σας. Λοιπόν, θα έλεγα χωρίς άλλους προλόγους να πάμε να συναντήσουμε τον Νότι τον Ανανιάδη. Πρέπει να πούμε ότι στο συνέδριο έχουμε πολλά δικά μας καλά παιδιά που παρακολουθούν τους πολιτικούς μας συντάκτες.
1: Έχουμε κυκλώσει το συνέδριο με πολλούς πολιτικούς συντάκτες. Πολλούς πολιτικούς, ναι.
0: Από το Earth News Ουκολέγη και φυσικά από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση. Και πάμε εμείς να συναντήσουμε πρώτο και καλύτερο τον Νότι τον Ανανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κεντρικό κλίμα, έτσι, το κεντρικό μήνυμα, τα διλήμματα που έχουν μπει.
1: Τέθηκαν από χτες, αλλά έχουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και θα τον παρακαλέσουμε να μας τα πει όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί από ό,τι μας ενημέρωσε ο ίδιος ο Νότης πριν από λίγα λεπτά, σε λίγο, από στιγμή σε στιγμή, αναμένεται να ξεκινήσει αυτό το πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο θα συμμετάσχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια παράλληλη εκδήλωση του συνεδρίου. Εμείς θα τη μεταδώσουμε αυτήν την συζήτηση, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Το λες για την ίδια ώρα στο Βήμα, συνεχίζονται οι τοποθετήσεις. Περιμένουμε τους δύο αντιπροέδρους της Νέας Δημοκρατίας και κορυφαία στελέχη να τοποθετηθούν, τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Γεωργιάδη, και άλλες στελέχη να τοποθετηθούν. Γι' αυτό και σας ενημερώνουμε αναλυτικά. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως είναι παντού, όπως καταλαβαίνετε.
0: Λοιπόν, Νότι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νότι.
2: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
2: καλημέρα Βασίλη. Καλημέρα, καλημέρα Μαρία. Το δίλημα θα είναι Μητσοτάκης ή ποιος άλλος. Ένα δίλημα που τέθηκε εν ώψη και εκλογών στο συνέδριο ήδη από χτες. Ή και, αν θέλετε, ποιος θα είναι πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση του χρόνου τον Ιούνιο, που αναλαμβάνει η Ελλάδα την Προεδρία.
0: Κοινώς με μία λέξη, Νότι μου, σταθερότητα. Βάζει το δίλημα της σταθερότητας.
2: Προφανέστατα, Βασίλη, έχεις πολύ δίκιο, απολύτω δίκιο.
1: Και το κατέστησε και σαφές με το παράδειγμα. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από το όταν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 η ώρα τα ξημερώματα. Ποιος θα το σηκώσει?
2: Εκείνη την ώρα, ναι, ακριβώς. Δηλαδή θα υπάρχει μια σοβαρή κυβέρνηση που να μπορέσει να διαχειριστεί μια ενδεχόμενη όμοιγεννητο κρίση. Και βεβαίως, επειδή όλα αυτά αναφέρονται με φόντο την ελληνική προεδρία, που βάσει προγράμματος θα την έχουμε στο δεύτερο εξάμηνο του 27, εμέσως πληθαπώς μας κλείνει το μάτι ο Πρωθυπουργός για άλλη μια φορά προς την εξάντληση της τετραετίας.
0: Μάλιστα.
2: Να το καταλάβουμε γιατί.
0: Έχει τη σημασία του και αυτό, βέβαια. Έχει τη σημασία του.
2: Έχει τη σημασία του αυτό. Δηλαδή, μάλλον αρχές 27.
0: Ναι.
2: 26, αρχές 27. Διότι αν χρειαστούν δύο εκλογές όπως δημοσκοπικά φαίνονται και τρεις ενδεχομένως, κάπου εκεί πρέπει να έχουμε τελειώσει του χρόνου τέτοια εποχή.
0: Άρα ουσιαστικά επιγραμματικά μας το πονότι στο δίλημα που μπήκε, μας το είπε, είναι σταθερότητα. Ποιος θα είναι στο τιμόνι την επόμενη μέρα.
1: Ξέροντας ότι στις δημοσκοπήσεις είναι πολύ ψηλά η απάντηση εκεί. Η απάντηση σταθερότητα είναι ψηλά.
2: Ναι, βεβαίως. Η σταθερότητα είναι ένα δίλημα πραγματικό το οποίο εισπράττεται. Εγώ θα ήθελα όμως να σημειώσω ότι από τις 6 θεματικές που έχει το συνέδριο, έχει παράλληλες δηλώσεις, επιλέγει ο Πρωθυπουργός να μιλήσει τώρα, σε λίγο, με μια μικρή καθυστέρηση, όπως ενημερωνόμαστε, σε απόρρες ώρα και πολύ καλά θα κάνετε να τη μεταδώσετε. Σωστή επιλογή, μπράβο Βασίλη. Επιλέγει το πάνελ της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι τυχαίο. Είναι το μέλλον. Είναι οι εξελίξεις που έρχονται και το μέλλον είναι εδώ σε αυτόν τον τομέα. Μας λένε και επιστήμονες και πολιτικοί. Μας εξήγησαν ότι υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, τα είπατε κι εσείς. Ωραία, εντάξει.
0: Κλίμα νότι. Κλίμα.
2: Εντάξει, υπάρχει ένα κλίμα ενότητας.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει μια διάθεση ενότητας και μεταξύ μας. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Ακόμα και αν υπάρχει γκρίνια από κάτω. Οι βουλευτές θέλουν να επανεκλεγούν ένα το κρατούμενο. Τα κομματικά στελέχη θέλουν να ξανακερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός δίνει αυτό το στίγμα. Εγώ μπορώ. Αυτό που είπε νομίζω η Μαρία προηγουμένως, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο εκείνη την ώρα. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε τις τύχες της χώρας σε ένα περιβάλλον που να μην το παραβλέπουμε. Το συζητούν πολύ σε πηγαδάκια και χτες το βράδυ σε αποτεμαθά και σε μπάρ, σε θεατόρια, σε συναντήσεις που γίνανε από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ότι οι Τούρκοι έχουν σηκώσει ψηλά τον Αμανέ, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Με αυτό το νομοσχέδιο σε δύο εβδομάδες. Με το χωροταξικό που θέλουν να περάσουν ουσιαστικά ένα δεύτερο κάζους μπέλι και θέλουν το μισό Αιγαίο σου λέει να το ελέγχω. Ας το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και αυτό και ίσως και με φόντο κάποιες πολιτικές εκλήξεις, δεν προβλέπω, δεν λέω τίποτα, αλλά ας μην το παραβλέπουμε. Αυτό το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα το βράδυ όταν χτυπήσει είναι
0: το βασικό διακύβα.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε τι
0: βέβαια. Μας έλεγες, σε ακούγαμε και στα ρεπορτάζ σου όλο αυτό το καιρό πριν από το συνέδριο, αυτές τις τελευταίες μέρες, που έλεγες ότι ένας από τους στόχους είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη να θέσει και το κόμμα επισήμως πια σε εκλογική ετοιμότητα. Με δεδομένο ότι το τελευταίο διάστημα είχαμε κάποιες γκρίνιες σε σχέση με το επιτελικό κράτος, γκρίνιες δηλαδή ανάμεσα στους βουλευτές και τους τεχνοκράτες, τους κομματικούς και τους βουλευτές. Είχαμε και την απουσία του Κώστα Καραμαλή κλπ. Πώς βλέπεις, δηλαδή.
2: Γεγονός ότι και η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, πρόεδρος της Αεροναυτικής Επιτροπής, ειδικά ο κ. Ρουσόπουλος, καραμαλικός θεωρείται.
0: Προφανώς. Αμυγός, καθαρό αίμος.
2: Έκαναν την προσπάθειά τους να πείσουν τον πρώην Πρωθυπουργό να είναι στο συνέδριο.
0: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, παρότι γεγονός είναι ότι οι εκλογές και το διακύβευμα αποτελούν πάντα μια συμβουλευτική ουσία, θεωρείς ότι αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί? Κάπου διαβάσαμε ότι είναι και το πιο εύκολο, δηλαδή να τεθεί σε εκλογικό συναγερμό ο κομματικός μηχανισμός Νέας Δημοκρατίας.
2: Νομίζω ότι έχει ήδη τεθεί. Νομίζω ότι μετά την σύνοδο της κοινοβουλευτικής ομάδας και το τελευταίο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη, οι γκρίνιες έχουν υποχωρήσει. Γκρίνιες είναι λογικό να υπάρχουν. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά 7 έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Αν δεν υπάρχει γκρίνια σε μια 7 ετία.
1: Θέση ανασφάλεια, θες ότι κάποιοι δεν είχαν καταφέρει να μπουν σε υπουργικό σχήμα. Θέλεις η ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει κάτι και να μπουν. Οι περιφέρειές τους θέλουν να φανούν ότι ξεχωρίζουν. Όλα αυτά. Το θέμα είναι πώς θα συστρατευτούν όλοι αυτοί. Φαίνεται ότι συστρατεύονται μετά το συνέδριο. Έτσι κι αλλιώς η ετοιμότητα για εκλογές δεν σου αφήνει πολλά περιθώρια.
2: Η αίσθηση που αποκομίζω μιλώντας και με στελέχη και με πολιτικούς και υψηλότερο επίπεδο, χαμηλότερο, δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν, εκτιμώ ότι η γκρίνια υπάρχει αλλά μένει πίσω. Τώρα βλέπουμε την κάλπη μπροστά. Δεν θα είναι τον Οκτώβριο όσοι που πολλοί εκτιμούν. θα είναι χρόνο τέτοια εποχή, πάνω κάτω. Ωραία, τι Γιάννη, τι Γιαννάκη που δεν έχει στο χωριό μου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Νότιμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εννοείται ότι θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και στη συνέχεια της εκπομπής, αν χρειαστεί. Και φυσικά στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 ο Νότης θα σε ενημερώσει εφόλης της ύλης, μαζί βέβαια με τον Άγιο τον Βαγιάνο, για ό,τι υπάρχει από το συνέδριο, τις ομιλίες, το κλίμα, τα διλήμματα που μπαίνουν, τα πηγαδάκια, τα πάντα όλα. Το παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό. Να είσαι καλά, Νότη, θα τα πούμε και στη συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, Νότη. Και εμείς πρέπει να πούμε στους ακροατές ότι θα φροντίσουμε να ενημερωθούν όχι μόνο για το προσκήνιο, αλλά και για το παρασκήνιο. Ο Νότης το υπενύχθη. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ συνέχεια. Τι γίνεται στο παρασκήνιο. Εμένα αυτά μου αρέσουν πιο πολύ στα συνέδρια.
0: Εννοείται, πάντα. Εννοείται.
1: Το ψωμί εκεί είναι, στο παρασκήνιο, εκεί, στα πηγαδάκια και στα τραπέζια που γίνονται μετά.

0: Λοιπόν, στο συνέδριο και ο Άγης Βαγιάνος, πολιτικός μας συντάκτης. Είπαμε, κόσμος πολλής από το Earth News παρακολουθεί, όπως και όλα, από όλα τα μέσα ενημέρωσης της εργασίας του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί προκύπτουν εξελίξεις, όχι μόνο από τις επίσημες τοποθετήσεις, τις ομιλίες, αλλά και από τα πηγαδάκια, το παρασκήνιο κλπ. Νωρίτερα ο Νότης μας έδωσε, πώς το πούμε τώρα, το κεντρικό πολιτικό μήνυμα που θέλει να εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και το συνέδριο
1: εν ώψη των εκλογών,
0: αυτό με την ομιλία, το διακύβευμα, η σταθερότητα κλπ. Ο Άγης παρακολουθεί και τις ομιλίες, παρακολουθεί και τις τοποθετήσεις, παρακολουθεί πολύ και τα πηγαδάκια. Έχει πράγμα πολύ να μας πει. Άγη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Άγη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα και από τις πολλές παράλληλες δραστηριότητες.
0: Βέβαια, ναι.
2: Στο συνέδριο, οφείλω να σου πω ότι βλέπουμε από δύο διαφορετικές οθόνες και ακούμε δύο διαφορετικά πράγματα. Αφενός τις ομιλίες που γίνονται στον κεντρικό χώρο του συνεδρίου, αλλά και τις παρουσιάσεις από κεντρικά στελέχη της κυβέρνησης των πεπραγμένων. Και βέβαια θα ακολουθήσει και η συζήτηση που θα υπάρχει με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού.
0: Την οποία να επαναλάβουμε ότι θα μεταδώσουμε απευθείας εδώ από το Earth News Radio. Ναι.
2: Βέβαια, ναι. Να πούμε λοιπόν νωρίτερα το τι ακριβώς είχαμε. Κάποιες αναφορές του Πρωθυπουργού, ευχαριστώντας τόσο τον κύριο Βέμπερ όσο και τον Κύπριο Πρόεδρο για την παρουσία τους και τους χαιρετισμούς στο συνέδριο. Είχαμε μία αναφορά από τον Πρωθυπουργό για τις εκλογές, ότι αυτές θα γίνουν το 27. Όλα αυτά βέβαια ευχαριστώντας τους εκπροσώπους των τριών κομμάτων που παρίστανται στο συνέδριο, εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, μίλησε για ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Θα εξακολουθούμε εδώ.
0: Ποιοι είναι, Άγη μου, ποιοι είναι από τα κόμματα, ποιοι εκπροσωπούν?
2: Ο κύριος Βαρδαστάνης είναι.
1: Ο
0: γραμματέας.
2: Ο κύριος Ανθός ήταν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω συγκρατήσει το όνομα. Του
0: εκπροσώπου της Νέας Αριστεράς.
1: Έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί έχουμε υψηλούς τόνους. Ιδιαίτερα με το ΠΑΣΟΚ έχει ενδιαφέρον η εκπροσώπηση.
2: Ωστόσο, ήταν χαμηλή τόνη και ήταν και οι ευχές. Τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των κομμάτων και για την Νέα Δημοκρατία αλλά και για το συνέδριο. Ευχόμενοι καλές εργασίες. Και βέβαια, ευχαριστώντας και για την πρόσκληση που δέχτηκαν και βρέθηκαν στο συνέδριο. Να πούμε λοιπόν πως ευχαριστώντας τους συγκεκριμένους εκπροσώπους, ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια υγιή πολιτική αντιπαράθεση. Σημείωσε όπως άλλων είναι να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και άλλο εχθροί. Και σε αυτό θα επιμείνω και το λέω αυτό γιατί έχει τη σημασία του. Μέχρι τις εκλογές, μάλιστα, κοντά σε σενάρια που κάνουν λόγο και για κάλπη το προσεχές το φαινόμενο, επανέλαβε ότι τις εκλογές αυτές θα γίνουν το 27. Ένα μήνυμα ενότητας και πολιτικής σταθερότητας έστειλε ξεκινώντας τις σημερινές εργασίες ο διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σμιρλής. Ενδιαφέρον είχε βέβαια και η ομιλία του κυρίου, ο χαιρετισμός του κ. Βέμπερ, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αναφερόμενος δε στην εκλογή Πιερακάκη, ανέφερε πως αποδεικνύει και την εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Αναπευθυνόμενος στον κύριο Μητσοτάκη, ανέφερε πως είναι νέος σε ηλικία, αλλά είναι ένας από τους ισχυρότερους, όπως είναι και μακροβιότερους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σημείωσε πως η Ελλάδα είναι στα καλύτερά της, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Με αρκετούς συγκινητικούς ρυθμούς ήταν η ομιλία του κύριου Χρυστοδουλίδη. Ξεκινώντας, σημείωσε πως δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την άμεση και χωρίς δισταγμό βοήθεια της Ελλάδας στην Κύπρο. Των δύο μαχητικών της ελληνικής αεροπορίας και των δύο φρεγατών για να ενισχύσουν, όπως είπε, την ασφάλεια της Κύπρου και έτσι έχουμε και την ενεργοποίηση συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα επιχειρησιακό πλάνο του άρθρου 42.7 που αφορά την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Ο Πρωθυπουργός, ευχαριστώντας τους δύο ηγέτες, μίλησε για μια ευρωπαϊκή αναγνώριση που μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Ευχαριστήσει και τον κύριο για την παρουσία του και τον χαιρετισμό του και τον πρόεδρο της Κύπρου, λέγοντας πως η Ελλάδα είναι σταθερός σύμμαχος της Κύπρου. Είμαστε παρόντες, είπε, για να κλείσει η πληγή. Ενώ είχαμε αστευόμενος και προς τον κύριο Βέμπερ αλλά και προς τον κύριο Στοχουλίδη για την Eurovision, για αμοιβαία στήριξη στην Eurovision από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά και για τον κύριο Χρυστοδουλίδη, όσα γίνονται κάθε φορά με την αλληλεποστήριξη Ελλάδας.
1: Εμείς ψηφίζουμε
2: και
1: τζάλα, το είπαμε. Ψηφίζουμε Κύπρο.
2: Πάντως ήταν δύο αναφορές οι οποίες χειροκροτήθηκαν από όλους τους
0: συνέδρους. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγιοι. Θα είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή. Αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού, μάλλον η συμμετοχή του Πρωθυπουργού και η έναρξη του πάνελ. Τώρα που να είναι.
2: Από ό,τι βλέπω, ολοκληρώθηκε η προηγούμενη διαδικασία που ήταν η παρουσίαση των κυβερνητικών στελεχών και βλέπω να στείλονται οι
1: θέσεις.
2: Άρα σε λίγη ώρα θα είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε συγκεκριμένη συζήτηση.
1: Καλή συνέχεια, Άγη.
0: Να σε καλά, Άγη. Καλή συνέχεια.
1: Έχουμε την εικόνα του συνεδρίου μέχρι τώρα πάντως. πάντως. Και ο Νότσο Ανανιάδης και ο Άγιος Βαγιάνος μας δώσανε και πάρα πολύ σύντομα και μας ενημέρωσαν αναλυτικά, δεν μπορώ να πω.
0: Νομίζω ότι έχουν πάρει ήδη θέση.
1: Ξεκινάει αυτή
0: στο πάνελ.
1: Ξεκινάει η θεματική συζήτηση.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν, για να συνδεθούμε και να ακούσουμε.
3: Κάνει τη δημόσια διοίκηση και πώς τοποθετούμαστε στην Ευρώπη όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας.
4: Καταρχάς καλημέρα και επιτρέψτε μου εισαγωγικά να επαναλάβω και αυτό το οποίο υπόθηκε από τους υπουργούς μας στις πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις τους εν είδη ερωτήματος. Υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα στην Ελλάδα σήμερα το οποίο θα μπορούσε ή θα έκανε στα πλαίσια ενός συνεδριακού διαλόγου μια συζήτηση αντίστοιχη με αυτή την οποία η Νέα Δημοκρατία κάνει σήμερα, γιατί το βλέμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι στραμμένο στο μέλλον, στις προκλήσεις, στις ευκαιρίες και στις μεγάλες, θα έλεγα, δυσκολίες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε, όχι μόνο ως χώρα, αλλά και ως Ευρώπη, να χειριστούμε μια πρωτοφανή τεχνολογική επανάσταση που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Διότι πράγματι ακούσατε και από τους υπουργούς μας και νομίζω ότι διαπιστώσατε ότι η χώρα έχει μια συγκεκριμένη και συγκροτημένη στρατηγική και το πώς μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να παρέχει καλύτερες, γρηγορότερες, φτηνότερες, φιλικότερες υπηρεσίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι τα παραδείγματα τα οποία είδατε αποτελούν ουσιαστικά μόνο την αρχή μιας μεγάλης προσπάθειας να αλλάξει συνολικά η κουλτούρα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Είτε μιλάμε για εφαρμογές στην υγεία, όπου η επίπτωση της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι απολύτως συγκλονιστική και βασικά θετική, είτε μιλάμε για εφαρμογές στην εκπαίδευση, όπου βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή εισαγωγής εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθήσουμε, παραδείγματος χάρη, τους καθηγητές μας να προγραμματίσουν καλύτερα τη δουλειά τους, να περνάνε λιγότερο χρόνο σε γραφειοκρατικές εργασίες και περισσότερο χρόνο στην τάξη. Είτε μιλάμε για τον πυρήνα των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, για τις οποίες μας μίλησε ο Δημήτρης, για το πώς μετεξελίσσουμε το gov.gr, για τις μεγάλες υποδομές που χτίζουμε λίγο παρακάτω εδώ πέρα στο Λαύριο, έναν υπερσύγχρονο υπερυπολογιστή, ο οποίος θα μπορεί να τεθεί στη διάθεση όχι μόνο του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα που χρειάζεται σήμερα υπολογιστική δύναμη. Όλα αυτά αποτελούν, είτε μιλάμε για τις εντυπωσιακές εφαρμογές για τις οποίες μας μίλησε ο Κωνσταντίνος, το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας διευκολύνει, να μας κάνει καλύτερους, να εντοπίζει ανθρώπινα σφάλματα και να παρεμβαίνει προληπτικά. Όλα αυτά είναι εικόνα ενός κόσμου που ήδη είναι εδώ. Το ερώτημα είναι ποιο κόμμα, ποια κυβέρνηση, ποια χώρα θα μπορέσει να αξιοποιήσει αυτή τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος τελικά των πολιτών και της συλλογικής ευημερίας, ενώ ταυτόχρονα θα φροντίσει να ελέγξει και τις αρνητικές επιπτώσεις μιας επανάστασης η οποία είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει τα πάντα. Είτε μιλάμε για επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, πώς θα μιλήσουμε, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στα σχολεία μας, για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Ποια είναι τα καινούργια επαγγέλματα τα οποία θα απαιτηθούν για να αξιοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία. Πώς θα στρέψουμε, και δεν θα κουραστώ να το λέω, τα παιδιά μας περισσότερο στην τεχνική εκπαίδευση. Διότι τα επαγγέλματα της τεχνικής εκπαίδευσης είναι λιγότερο εκτεθειμένα στους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Είτε θα μιλήσουμε για κρίσιμα ζητήματα, όπως η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων μας. Εγώ είμαι υπερήφανος που η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Είναι μια στοιχειώδης υποχρέωση που έχουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τις αρνητικές επιπτώσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Είναι μια στοιχειώδης υποχρέωση

0: Ντόπι θα έλεγα, διότι αυτή είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση. Ξέρετε, πολύ συχνά ακούμε ότι οι ελληνικές και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις φτάνουν μέχρι ενός συγκεκριμένου μεγέθους και μετά έρχονται οι μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις και τις αγοράζουν. Θέλουμε να μπορέσουμε οι ελληνικές επιχειρήσεις να μεγαλώσουν, να χρηματοδοτηθούν εδώ πέρα, να φέρουν πίσω κόσμο από το εξωτερικό που θα μπορεί να εργαστεί για αυτές. Και εκεί νομίζω ότι έχουμε αναλάβει πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες για να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα επιχειρήσεων. Θα ακούσετε τρεις από αυτές σήμερα, που μπορούν και δημιουργούν, προσφέρουν καλές θέσεις εργασίας, παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες είναι απολύτως χρήσιμες, κάποιες εκ των οποίων ειδικά στον τομέα της άμυνας, και κρίσιμες για το μέλλον της χώρας μας και για την υπεράσπιση αυτής της έννοιας της στρατηγικής αυτονομίας. Πώς μπορούμε μόνοι μας να είμαστε ασφαλείς χωρίς να είμαστε εξαρτημένοι από άλλους. Οπότε κλείνω αυτή την εισαγωγική μου τοποθέτηση λέγοντας ότι αυτή είναι μια στρατηγική σημαντικότατη για την επόμενη κυβερνητική μας τετραετία. Το είπα και χθες. Η επόμενη περίοδος μέχρι το 2030 είναι περίοδος κοσμοϊστορικών αλλαγών και κρίσιμη περίοδος για το αν η Ελλάδα θα μπορέσει να είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων, αν θα μπορέσει να κάνει ένα άλμα και να αξιοποιήσει αυτή τη τεχνολογία για να ξεπεράσει άλλες χώρες που μπορεί να βρίσκονται πιο μπροστά από εμάς, και σε πολλούς τομείς το έχουμε πετύχει. Βρέθηκα στη Γερμανία πριν από λίγες μέρες και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένας τεράστιος σεβασμός και θαυμασμός το μόνο από τις Γερμανίες για το ψηφιακό άλμα το οποίο έχει πετύχει η Ελλάδα. Διότι πολλές από τις ψηφιακές εφαρμογές, τις οποίες εμείς έχουμε και θεωρούμε πια αυτονόητες, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχουν. Αυτό το πιστώνεται αυτή η κυβέρνηση και το πιστώνεται αυτή η παράταξη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ για αυτή την πάσα. Θα μεταφερθώ απευθείας στο Βαγγέλη, ο οποίος έχει χτίσει και στην Ελλάδα και στην Αμερική, έχει δει πολλές αγορές. Και θέλουμε λίγο να μας μεταφέρεις τη δική σου εμπειρία και το δικό σου έτσι αίσθημα. Τι έχεις δει έξω που είναι καλό και θα μπορούσαμε να φέρουμε μέσα, τι έχεις δει που έχουμε εμείς εδώ και θα πρέπει να διατηρήσουμε και να εξελίξουμε, και δώσε μας λίγο και έτσι μια επισκόπηση του με τι ασχολείται η δική σου εταιρεία.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Βασίλη, και Πρωθυπουργέ, και Σύνεδρη γενικότερα. Επιγραμματικά, μεγάλωσα στην Αθήνα, μεγάλωσα στην Ελλάδα, τελείωσα το λύκειο εδώ. Είμαι σχεδόν 30 χρόνια τώρα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Έχω κάνει 2 δεκαετίες καριέρες μετά από τις σπουδές. Τα πρώτα 10 χρόνια ως σύμβουλος επιχειρήσεων στον χώρο της βιοτεχνολογίας και στον χώρο του φαρμάκου. Τα δεύτερα 10 χρόνια, ίσως πιο ενδιαφέροντα, έχοντας στήσει 2 εταιρείες. Η μία λέγεται Intelligentsia, είναι μια εταιρεία που παράγει ένα λογισμικό τεχνικής νοημοσύνης για τις κλινικές δοκιμές, προβλέπει την πιθανότητα να πετύχει μια κλινική δοκιμή. Η δεύτερη εταιρεία που τρέχω τώρα, η Epicast, προσφέρει υπηρεσίες στο χώρο του φαρμάκου, στις φαρμακευτικές εταιρείες της Αμερικής, από την Ελλάδα. Οπότε τι κάνουμε, προσλαμβάνουμε γιατρούς ή ανθρώπους στην Ελλάδα που έχουν διδακτορικό στην μοριακή βιολογία, για να επικοινωνούν με τον γιατρό στην Αμερική διαδικτυακά και να συζητάνε για συγκεκριμένα φάρμακα, για τις κλινικές δοκιμές, για τις όποιες παρενέργειες, για τις όποιες υποομάδες ασθενών ανταποκρίνονται καλύτερα στο κάθε φάρμακο, οτιδήποτε. Οπότε αυτό κάνει η Epicast. Τώρα, Βασίλη, στην ερώτησή σου, ή τουλάχιστον στη 3-σε-1 ερώτηση, τι έχουμε στην Ελλάδα? Έχουμε πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Θα σταθώ σε 2. Το πρώτο που βλέπω εγώ είναι πάρα πολύ καλό ταλέντο. Και αυτό ουσιαστικά εκμεταλλεύεται και η Epicast, και γι' αυτό έχουμε επενδύσει στην Ελλάδα, για αυτό το ταλέντο. Όχι ότι ως λαός είμαστε πιο έξυπνοι από τους Αμερικάνους ή από τους άλλους Ευρωπαίους ή από τους Ινδούς ή από τους Κινέζους, αλλά έχουμε ανθρώπους με πολύ καλή παιδεία, με όρεξη, με μεράκι, με φιλότιμο, που αν τους δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία, μπορούν να κάνουν φανταστικά πράγματα. Και έχουμε και ένα σύστημα καινοτομίας το οποίο έχει αρχίσει να υπάρχει. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα εκεί, αλλά έχει αρχίσει να υπάρχει. Στη δεύτερη ερώτηση, τι θα φέρναμε από την Αμερική, ή γενικά από αυτό που βλέπω εγώ, 2 πράγματα. Το πρώτο είναι ίσως μια κουλτούρα που να ανέχεται και να επικροτεί και να αναγνωρίζει το ρίσκο λίγο περισσότερο από τη σημερινή. Είτε αυτό είναι από το κράτος, είτε είναι από τον ιδιωτικό τομέα. Ως επιχειρηματίας, αν μιλάς με τις τράπεζες ή με το κράτος, υπάρχει μια δυσπιστία στο ρίσκο, μια δυσπιστία στην επιχειρηματικότητα και κάποια εμπόδια

0: παρόλα τα πολλά πράγματα που έχουν γίνει, υπάρχουν ακόμα. Οπότε λίγο περισσότερο ρίσκο δεν θα μας έκανε κακό. Το δεύτερο που θα έλεγα είναι ταχύτητα. Ζω στη Νέα Υόρκη. Η Νέα Υόρκη είναι η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Όχι ότι ξενυχτάμε και τρώγοντας και πίνοντας κάθε βράδυ, αλλά με την έννοια του ότι όπου και να είσαι, ό,τι ώρα και να είσαι, κάποιος χτίζει κάτι, κάποιος δημιουργεί κάτι, κάποιος φτιάχνει κάτι καινούριο, κάποιος παίρνει γρήγορα αποφάσεις, κάποιος βάζει κάτι στην παραγωγή πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε ακόμα αυτή την αίσθηση του επίγοντος, ότι τα πράγματα πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα. Όχι αύριο, σήμερα. Και αν μπορούσαν χθες, ακόμα καλύτερα. Οπότε αυτά τα δύο θα τόνιζα. Θα σταματήσω εδώ, μπορώ να πω πολλά ακόμα. Αλλά θα σταματήσω εδώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω αυτή την αίσθηση του επίγοντος.
2: Ναι. Δύο παρατηρήσεις αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία ακούστηκαν. Πρώτον, το ανθρώπινο ταλέντο. Με όποια εταιρεία, μεγάλη από το εξωτερικό και αν μιλήσεις, ή με όποιον Έλληνα startup τον ρωτήσεις γιατί δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, θα σου πει πρώτα και πάνω απ' όλα το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο παράγεται από τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Και σε λίγο και από τα μη κρατικά πανεπιστήμια τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Πράγματι έχουμε ανθρώπους εξαιρετικά προκομμένους. Τα νέα παιδιά αυτά πέρασαν μια κρίση. Έζησαν την κρίση στις τελευταίες δεκαετίες, δεν θέλουν να γυρίσουν εκεί. Έχουν φιλοδοξίες, έχουν οράματα. Βλέπουν ότι σήμερα μπορούν να παίξουν έναν δημιουργικό και ουσιαστικό ρόλο συμμετέχοντας σε. Τους έχουν τις δικές τους φιλοδοξίες και έχουμε ένα ακόμα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Έχουμε ακόμα, γιατί αρκετοί έχουν γυρίσει, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στο εξωτερικό, οι οποίοι πολλοί έφυγαν στα χρόνια της κρίσης και τώρα ενδιαφέρονται για πρώτη φορά να επιστρέψουν. Μία από τις επιτυχίες. Αγαπητά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που δεν μιλάμε αρκετά για αυτήν, είναι το γεγονός ότι μπορέσαμε και αντιστρέψαμε το brain drain. Γυρίζουν σήμερα στην Ελλάδα περισσότερα νέα παιδιά από όσα φεύγουν, ακριβώς γιατί μπορούν να δουν στην πατρίδα μας ένα μέλλον το οποίο παρά τις δυσκολίες είναι σίγουρα πιο αισιόδοξο από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Για το δεύτερο, να επιμείνω και εγώ στην αίσθηση του κατεπήγοντος. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά την Ευρώπη. Βρέθηκα πριν από δύο μέρες στην βράβευση του Μάριο Ντράγκη, τιμήθηκε με το βραβείο Κάρλο Μάγνου, το πιο σημαντικό βραβείο αναγνώρισης ευρωπαϊκής προσφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργούμε στην Ευρώπη και η Αμερική τρέχει πιο γρήγορα και η Κίνα τρέχει πολύ πιο γρήγορα σε πολλούς τομείς. Αυτή λοιπόν η αίσθηση του κατεπήγοντος που πρέπει να διακρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, αλλά και την Ελλάδα, θα έλεγα, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και ως κόμμα και ως κυβέρνηση. Και αυτό το οποίο το ξέρουν οι υπουργοί, ότι τους το ζητώ συνέχεια, αν σήμερα τρέχουμε με ταχύτητα χ, στην επόμενη τετραετία, εφόσον με το καλό μας εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες, θα πρέπει να τρέχουμε με ταχύτητα 2 χ. Δεν μπορούμε να καθυστερούμε ούτε να βλέπουμε τις ευκαιρίες να περνούν. Και αυτό σημαίνει μια διαφορετική αντίληψη, μια διαφορετική λογική, ένας διαφορετικός πόλεμος, αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος, ελληνική γραφειοκρατία. Έχουμε κάνει βήματα, αλλά έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε.
1: Και νομίζω αυτή την αίσθηση του κατεπήγοντος, Μαριέτα, την ένιωσες και εσύ, και είναι ένας συνδυασμός και του brain drain και την αίσθηση της κατεπήγοντος, γιατί γύρισες από το εξωτερικό. Ξεκινάς τώρα και έχεις ξεκινήσει ήδη την εταιρεία σου, που θα μας πεις μερικά λόγια, αλλά πες μας λίγο τι παρακινεί ένα νέο άνθρωπο αυτή τη στιγμή να αποφασίσει να γυρίσει στην Ελλάδα, να χτίσει στην Ελλάδα και λίγο τις προκλήσεις και ευκαιρίες που βλέπεις.
3: Φυσικά. Αρχικά να σου πω ότι είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ, παρουσία του Πρωθυπουργού, παρουσία των Υπουργών, παρουσία όλων των ανθρώπων που φαίνεται ότι πραγματικά θέλουν ένα ενεργά μέλη στο να εξελίξουμε τη χώρα. Και να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σε μια τόσο σημαντική συζήτηση συμμετέχει και η νέα γενιά. Η νέα γενιά επιχειρηματιών που θέλουν να έρθουν στη χώρα και να κάνουν πράγματα κι αυτοί. Και εγώ πράγματι γύρισα από τη Γερμανία, ζούσα εκεί. Εργαζόμουν τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αμερική, σε μεγάλα έργα τεχνολογίας και σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Και σε όλο αυτό το ταξίδι χρειάστηκε να κάνω κάτι πολύ βασικό, να ψάξω για σπίτι. Και παρατήρησα ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στο πώς οι χώρες προσεγγίζουν την αγορά ακινήτων. Είδα πολύ πετυχημένα μοντέλα, όπως αυτά που έχουν στη Μέση Ανατολή, για το πώς το κράτος μαζί με τον ιδιωτικό τομέα συνεργάστηκαν και κατάφεραν να φτιάξουν κάτι πάρα πολύ πετυχημένο, το οποίο δημιουργεί μια πολύ όμορφη εμπειρία στους πολίτες της χώρας και ταυτόχρονα προσελκύει ξένες επενδύσεις. Οπότε, επειδή είχα και εγώ το επιχειρηματικό μικρόβιο μέσα μου και ταυτόχρονα ένιωθα το αίσθημα ευθύνης να γυρίσω στη χώρα και να κάνω κάτι, γύρισα και ξεκίνησα το House Master. Το House Master είναι η πλατφόρμα που θα μπορεί ο κόσμος να βρίσκει εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα σπίτι και ταυτόχρονα ένας ξένος επενδυτής θα μπορεί με αυτοπεποίθηση να επενδύει στη χώρα μας. Γιατί ειδικά τώρα οι καταστάσεις είναι τέτοιες που τα επενδυτικά βλέμματα είναι στραμμένα προς τη χώρα μας όλο και περισσότερο όσον αφορά τον τομέα των ακινήτων. Οπότε ο συνδυασμός αυτής της κατάστασης με το ότι πλέον υπάρχουν αυτές οι νέες τεχνολογίες που μας βοηθάνε να πάρουμε, να το πω, τη ζωή στα χέρια μας και πραγματικά να κάνουμε πράξη τις ιδέες μας μέσα από τη τεχνητή νοημοσύνη, είναι και αυτό που με κινητοποιεί να κάνω πράγματα κι εγώ ίδια.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Και θέλω να πάω σε ένα Άρη τώρα, γιατί ξεκίνησες να χτίζεις στην Ελλάδα σε εποχές δύσκολες. Οπότε έχεις δει τη χώρα σε διαφορετικές φάσεις, έχεις δει μεταβάσεις. Θέλουμε λίγο να μοιραστείς μαζί μας πώς βίωσες εσύ αυτή τη μετάβαση, τόσο προσωπικά όσο και επιχειρηματικά. Και τι έβλεπες στη χώρα τότε, τι βλέπεις τώρα.
4: Βεβαίως. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση που με καλέσατε. Η εταιρεία Velos Rotors εξειδικεύεται στη σχεδίαση, εξέλιξη και κατασκευή μη επανδρομένων ελικοπτέρων.
1: Έχουμε και ένα ελικόπτερο έξω.
4: Έχουμε και ένα ελικόπτερο έξω στην είσοδο, μπορείτε να το δείτε. Έχουμε πάρει πατέντες πάνω στη σχεδίαση του ελικοπτέρου. Όλη η τεχνογνωσία είναι ελληνική και έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλές διαφορετικές χώρες για διάφορους σκοπούς. Ένας από τους σημαντικότερους είναι η μεταφορά ανθρώπινων οργάνων για μεταμόσχευση που έχουμε κάνει στο Maryland και στο Las Vegas και πάνκρεας, νεφρά και ιστούς ματιών, πάρα πολλά πράγματα με απόλυτη επιτυχία. Επίσης έχει χρησιμοποιηθεί και στην Ελλάδα σε κάποια νησιά του Αιγαίου για μεταφορά εξειδικευμένων φαρμάκων και δειγμάτων αίματος πίσω στην Άξο, στην Ινούσα. Οπότε, αλλά δεν προσφέρουμε εμείς τις υπηρεσίες μας. Δεν τα χρησιμοποιούμε εμείς οι ίδιοι σαν εταιρεία για να προσφέρουμε υπηρεσίες. Έτσι. Εκπαιδεύουμε βέβαια προσωπικό να τα χρησιμοποιεί κλπ. Τώρα η αλήθεια είναι, ναι, είναι γεγονός ότι πριν από κάποια χρόνια δεν ήταν και τόσο εύκολο να στήσεις μια εταιρεία. Υπήρχαν αρκετές δυσκολίες. Φυσικά η Ελλάδα είναι και μικρή χώρα, δηλαδή το αγοραστικό κοινό της Ελλάδας δεν είναι τεράστιο σε σχέση με την Ευρώπη, ας πούμε, ή με την Αμερική. Αυτό είναι ένα θέμα. Η γραφειοκρατία ήταν και αυτό ένα θέμα. Βέβαια, η εξέλιξη της τεχνολογίας που οδήγησε στην παγκοσμιοποίηση, στην εξέλιξη του εμπορίου, άνοιξε αυτή την πόρτα. Και πλέον οι ελληνικές εταιρείες έχουν πρόσβαση σε μια τεράστια αγορά, έτσι. Τώρα, φυσικά, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει άλματα, έτσι, φυσικά με την ψηφιοποίηση υπηρεσιών. Αυτό εκμηδένισε, ας πούμε, τη γραφειοκρατία. Βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο να επικεντρώνεται στη δουλειά του και να μην ξοδεύει το χρόνο του προσπαθώντας να καταφέρει πράγματα γραφειοκρατικά που μπορούν να λυθούν πολύ πιο εύκολα, όπως είδαμε να γίνεται στην πράξη τα τελευταία χρόνια. Έτσι, πολύ σημαντικό. Επίσης, θεωρώ ότι το κόστος λειτουργίας μιας καινούργιας επιχείρησης στην Ελλάδα είναι μικρότερο από το να κάνεις το ίδιο πράγμα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη ή να το κάνεις, ας πούμε, στη Γερμανία. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει και φυσικά αν έχεις πάθος και αγάπη για αυτό που κάνεις, σίγουρα τώρα τα χρόνια τα τελευταία είναι πολύ καλύτερα να κάνεις κάτι από ότι ήταν παλιότερα.
1: Πρόεδρε, είδαμε λίγο σε γενικές γραμμές πώς έχουμε φτάσει εδώ μέχρι σήμερα, τι έχουν δει στην επιχειρηματικότητα και οι συνομιλητές σας, αλλά επειδή το συνέδριο είναι αφιερωμένο στο μέλλον και στο 2030, θα θέλαμε να μας δώσετε τη δική σας εικόνα για το πώς θα φτάσουμε στο 2030 και τι περιμένετε τόσο από το κράτος όσο και από τις επιχειρήσεις όσον αφορά την υιοθέτηση τεχνολογίας.
2: Καταρχάς, να πάρω ένασμα από αυτά τα οποία είπατε και οι δυο σας, λέγοντας ότι σήμερα το κράτος πρέπει να βλέπει τον ιδιωτικό τομέα ως σύμμαχο, ως συνέτερο και ως υποστηρικτή και στην υλοποίηση δημόσιων πολιτικών που μπορεί στο παρελθόν να θεωρούσαμε ότι είναι αποκλειστικό προνόμιο του ιδίου του κράτους. Να κάνω μια αναφορά στο τι γίνεται στο ευρύτερο οικοσύστημα της άμυνας. Μέχρι και πρόσφατα θεωρούσαμε ότι τα αμυντικά εξοπλιστικά προγράμματα θα πρέπει να περιορίζονται στο να αγοράζουμε πολύ ακριβά εξοπλιστικά συστήματα από το εξωτερικό, μεγάλες πλατφόρμες, πλοία, αεροπλάνα, αντιπυραυλικά συστήματα, συνήθως με ελάχιστη ελληνική προστιθέμενη αξία. Αυτό αλλάζει δραματικά. Και αλλάζει δραματικά σε δύο επίπεδα. Πρώτον, διότι πια δεν είμαστε διατεθειμένοι να δαπανάμε χρήματα Ελλήνων φορολογουμένων για τέτοιες μεγάλες πλατφόρμες χωρίς προστιθέμενη ελληνική αξία, το οποίο σημαίνει ότι σε όλα τα μεγάλα προγράμματα θα πρέπει πια να υπάρχει τουλάχιστον 25% προστιθέμενη αξία. Ανοίγω μια παρένθεση, δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε ότι 2 από τα 8 τμήματα που συνθέτουν μια φρεγάτα Μπελαρά, φανταστείτε τη σαν ένα μεγάλο Lego, το οποίο ένα τμήμα έρχεται και συνδέεται με το άλλο, έχει 8 τέτοια blocks η φρεγάτα Μπελαρά, 2 από τα 8 κατασκευάζονται στην Ελλάδα στα ναυπηγεία της Σαλαμίνας. Και δεν κατασκευάζονται μόνο τα τμήματα που αφορούν τις ελληνικές Μπελαρά, κατασκευάζονται και τα τμήματα τα οποία μπαίνουν στις γαλλικές Μπελαρά. Μεγενθύνεται αυτό, προβάλλεται το στο 2030 για να αντιληφθείτε πως η ελληνική αμυντική βιομηχανία μπορεί να αποκτήσει έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο πραγματικής προστιθέμενης αξίας που να μην καλύπτει μόνο τις ανάγκες της Ελλάδος αλλά και τις ανάγκες της Ευρώπης και γιατί όχι άλλων χωρών συνολικά. Η δεύτερη μεγάλη επανάσταση αφορά τις startup εταιρείες, τις μικρές εταιρείες που έρχονται και παρέχουν τεχνολογικές λύσεις στις ένοπλες δυνάμεις, όχι μόνο τις ελληνικές, το ελληνικό κράτος, αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο για μια νέα εταιρεία να δοκιμάσει πρώτα ένα σύστημα στην Ελλάδα, εάν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν διάθεση να πειραματιστούν και να δώσουν ευκαιρίες και να αναλάβουν ρίσκο να δοκιμάσουν τέτοια συστήματα. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, δεν θέλουμε ένα συγκεκριμένο προϊόν, έχουμε ένα πρόβλημα και ελάτε να μας δώσετε μια λύση. Και μέσα από το Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας πια μπορούμε εμείς οι ίδιοι να δίνουμε ευκαιρίες σε ελληνικές εταιρείες να κατασκευάζουν γρήγορα και φτηνά, να το τονίσω αυτό, προϊόντα τα οποία θα μας είναι απολύτως κρίσιμα εάν θέλουμε να φανταστούμε το 2030 μια χώρα η οποία θα είναι τεχνολογικά αυτόνομη και θα μπορεί να είναι συντονισμένη με τις προκλήσεις των καιρών και με ένα θέατρο επιχειρήσεων το οποίο αλλάζει δραματικά. Δείτε τι γίνεται στην Ουκρανία. Για όσοι το γνωρίζουν, στην Ουκρανία πια υπάρχει μια ζώνη η οποία εκτείνεται από 30 έως 50 χιλιόμετρα, όπου δεν μπορεί ουσιαστικά να μπει άνθρωπος. Είναι μια ζώνη στην οποία ο πόλεμος διεξάγεται με drones ή με αυτόματα οχήματα, διότι οτιδήποτε εισέρχεται σε αυτή τη ζώνη, αυτόματα θα εντοπιστεί και θα οξυδερωθεί. Αυτό είναι μια εικόνα, δεν είναι μια εικόνα επιστημονικής φαντασίας από το μέλλον, είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό το ενδεχόμενο. Γι' αυτό εταιρείες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα, τα οποία θα μπορούν σχετικά γρήγορα να ενταχθούν, να δοκιμαστούν, να ψέρουν τις δυνάμεις, μπορούμε στη συνέχεια και αυτά τα προϊόντα να τα πουλήσουν στο εξωτερικό. Διότι αν έρθουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και πούνε αυτό μου αρέσει και δίνω ένα πρώτο συμβόλαιο, μετά είναι πολύ πιο εύκολο για τις εταιρείες αυτές να πουλήσουν αντίστοιχα προϊόντα στην Ευρώπη και αυτό θέλουμε στο κάτω-κάτω της γραφής, να μπορούμε να αξιοποιήσουμε συνολικά μια ευρωπαϊκή αγορά. Και να πάρω και ένα δεύτερο παράδειγμα, γιατί αναφερθήκαμε λίγο στο μεγάλο πρόβλημα της στέγης. Για την επόμενη τετραετία το πρόβλημα της προστής στέγης θα αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την παράταξή μας. Όμως εμείς είμαστε μια φιλελεύθερη παράταξη, η οποία δεν πιστεύουμε ότι το κράτος μπορεί και πρέπει να τα κάνει όλα. Αν πιστεύει κάποιος σήμερα στη χώρα ότι η λύση για το πρόβλημα της στέγης είναι να έρθει το κράτος να φτιάχνει εργατικές κατοικίες όπως τις έφτιαχνε πριν από κάποια χρόνια μόνο του, χωρίς τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, νομίζω ότι μάλλον σκέφτεται με όρους 20ου και όχι 21ου αιώνα. Αν εμείς μπορούμε ως κράτος όμως να έρθουμε και να πούμε, έχουμε ακίνητη περιουσία, μεγάλη, έχουμε στρατόπεδα, για παράδειγμα, έλα εδώ ιδιωτικό τομέα, κάνε ένα είδος αντιπαροχής, για να το πω πολύ απλά. Πάρε τη γη, η οποία θα σου στήχιζε ακριβά να την αγοράσεις. Φτιάξε αυτό το οποίο είναι να φτιάξεις με κανόνες τους οποίους εμείς θα θέτουμε και να κρατήσουμε ένα κομμάτι του κτηριακού αποθέματος για αυτό το οποίο αποκαλούμε κοινωνική κατοικία. Αυτή είναι μια λύση η οποία έρχεται και φέρνει το κράτος και τον ιδιωτικό τομέα πιο κοντά. Και αυτές είναι οι λύσεις οι οποίες έχουν δοκιμαστεί. Και εταιρείες όπως η δικιά σας, τι μπορούν να κάνουν, να επιτρέψουν σε μια αγορά να λειτουργήσει καλύτερα. Εάν σήμερα υπάρχουν προβλήματα στην αγορά των ακινήτων, έχουμε ας πούμε πολλά κλειστά διαμερίσματα, τα οποία πρέπει να βρούμε τρόπους να τα βάλουμε στην αγορά. Οποιοδήποτε ιδιώτης διαμεσολαβητής μπορεί να βοηθήσει μια αγορά να δουλέψει καλύτερα, με τους κανόνες τους οποίους εμείς έχουμε βάλει, με θέματα ακόμα τα οποία ξέρουμε ότι έχουμε, καθυστερήσεις ακόμα στη μεταβίβαση των ακινήτων, αυτό διευκολύνει ουσιαστικά το πρόβλημα της στέγης, διότι πολύ απλά διευκολύνει στο να αυξηθεί η προσφορά. Διότι σήμερα το πρόβλημά μας δεν είναι μόνο να στηρίξουμε τους νέους μας με πολιτικές στήριξης της ζήτησης. Ναι, αυτή η κυβέρνηση, πρώτη στην Ευρώπη, κρατήστε το αυτό, επέστρεψε ένα ενίκιο πίσω σε όλους τους ενοικιαστές και θα το κάνουμε κάθε χρόνο. Όταν το λέω στους Ευρωπαίους συναδέλφους μου, ευθυδιάζονται. Αυτή η κυβέρνηση δρομολόγησε το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, 22.000. Δεν είναι μικρός αριθμός, σκεφτείτε το. 22.000 συμπολίτες μας έχουν αποκτήσει. Αποκτούν το δικό του σπίτι, πληρώνοντας ουσιαστικά ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερης μηνιαίας αξίας από ό,τι θα πλήρωναν αν νίκιαζαν ένα σπίτι αντίστοιχου επίπεδου. Και αυτές είναι πολιτικές πιλότοι και ενδεχομένως να μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα ακόμα σε αυτήν την κατεύθυνση. Άρα, η Ελλάδα του 2030 πρωτίστως, και για να κλείσω, προϋποθέτει ένα έξυπνο κράτος. Ένα κράτος το οποίο δεν θα τρέχει πίσω από τον ιδιωτικό τομέα. Ενίοτε θα μπορεί και το ίδιο να καινοτομεί και να πρωτοπορεί. Και θέλω εδώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διότι πολλές από τις εφαρμογές τις οποίες βλέπετε, το gov.gr, έχουν φτιαχτεί από μηχανικούς οι οποίοι εργάζονται για το ελληνικό δημόσιο. Δημόσιοι υπάλληλοι τα έφτιαξαν όλα αυτά. Δεν πήγαμε. Προφανώς αναζητούμε και τη στήριξη εταιριών. Και να πω και κάτι τελευταίο. Έχει σημασία. Στην Ελλάδα του 2030, το να μπορούμε να προσελκύουμε ικανούς και άξιους νέους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε πρόβλημα σήμερα να προσελκύσουμε μηχανικούς, πληροφορικάριους. Πολύ απλά δεν μπορούμε να πληρώσουμε εύκολα ανταγωνιστικούς μισθούς. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Σίγουρα το δημόσιο δεν θα μπορεί πάντα να ανταγωνίζεται τον ιδιωτικό τομέα ως προς μισθούς. Αν όμως παρέχει καλή ποιότητα εργασίας και κυρίως αίσθηση σκοπού. Διότι σας διαβεβαιώνω ότι οι μηχανικοί μας που δούλεψαν για να αναπτύξουν αυτές τις εφαρμογές μπορεί να πληρώνονται και πληρώνονται λιγότερο από ό,τι θα εισέπραταν εάν πήγαιναν σε μια εταιρεία του ιδιωτικού τομέα. Θα τους προσλάμβαναν αύριο, μην έχετε καμία αμφιβολία. Αισθάνονται μέσα τους όμως κάτι το οποίο δεν αποτιμάται εύκολα σε χρήμα. Και αυτό είναι η υπερηφάνεια ότι κάνουν κάτι καλό για την πατρίδα τους και ότι αλλάζουν την εικόνα του δημόσιου τομέα. Αυτή είναι στην Ελλάδα του 2030 οι νέοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα μπορούν να συνομιλούν επί ίσης ώρες με το ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι θα έχουν επιμορφωθεί. Οι δάσκαλοι μας, οι καθηγητές μας που θα έχουν επιμορφωθεί σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, τα στελέχη εδώ του λιμενικού ή των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι θα είναι πραγματικά στελέχη που ως προς τη γνώση τους για την τεχνολογία δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα καλύτερα στελέχη του ιδιωτικού τομέα. Και να κλείσω με μια εικόνα, συνδέοντας και πάλι αυτά τα οποία είπαμε με το ανθρώπινο δυναμικό και με την άμυνα. Άμα μπείτε στην καρδιά μιας φρεγάτας Μπελαρά, δεν θα μπείτε γιατί δεν επιτρέπεται για λόγους αυτονόητους, ούτε θα δείτε ποτέ πολλές εικόνες. Αλλά θα σας περιγράψω μια εικόνα ενός κέντρου επιχειρήσεων πλήρως ψηφιοποιημένου, με νέα στελέχη του πολεμικού ναυτικού, άντρες και γυναίκες, να χειρίζονται τα πιο υπερσύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, οπλικά συστήματα, συστήματα εντοπισμού υποβρυχίων, και να αισθανόμαστε πραγματικά ότι ναι, δεν είναι μόνο τα όπλα, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι συντονίζονται με την εποχή τους. Όσο μεγάλη σημασία λοιπόν δίνουμε στα συστήματα, άλλο τόσο μεγάλη σημασία πρέπει να δίνουμε και στον ανθρώπινο παράγοντα, σε ένα έξυπνο δημόσιο, σε στελέχη τα οποία θα είναι καταρτισμένα. Τολμώ να πω σε βουλευτές και σε υπουργούς οι οποίοι έχουμε κάνει εμείς σεμινάρια τεχνητής νοημοσύνης για όλους τους υπουργούς μας. Έχω ζητήσει από όλους τους υπουργούς μας, δεν το έχουν ακόμα κάνει πράξη όλοι, ότι πρέπει να έχουν ένα σύμβουλο τεχνητής νοημοσύνης στο γραφείο τους, διότι όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν. Άρα, όσο σημαντικές είναι οι πολιτικές, άλλο τόσο σημασία έχει το ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτή η παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, ήταν μια παράταξη η οποία και παραμένει μια παράταξη η οποία τιμά. Το είπα και χθες, κρατάμε από τις παραδόσεις μας αυτό το οποίο αξίζει να κρατήσουμε. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και το θάρρος να ατενίζουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος, να συντοριζόμαστε με τα αιτήματα των καιρών και να είμαστε πολύ συχνά μπροστά και από την εποχή μας. Είναι χρέος μας, αν θέλουμε να είμαστε ηγέτες, να κατευθύνουμε την κοινωνία προς κατεύθυνση την οποία εμείς θεωρούμε ότι τελικά θα είναι σωστή και προς όφελος του γενικού καλού. Και ο συντονισμός της κοινωνίας και της χώρας με τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, σας διαβεβαιώνω, θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία, και πιστεύω ότι και οι Έλληνες πολίτες, επειδή έχουν κρίση, γνώση και μνήμη και ακούνε αυτά τα οποία λένε και βλέπουν τελικά και είναι άνθρωποι, είμαστε πρακτικοί άνθρωποι στην Ελλάδα, ποιος τελικά μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, γι' αυτό και πάλι και στις επόμενες εκλογές θα εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να ηγείται αυτής της μεγάλης προσπάθειας ανάλλαξης χώρας.
1: Αυτό θα ήταν ένα καταπληκτικό τελείωμα. Έχω άλλο ένα γύρο πολύ σύντομο ερωτήσεων που θέλω και θα κλείσουμε με εσάς πάλι, Πρόεδρε, πολύ συνοπτικά. Θα ήθελα, Βαγγέλη, Μαριέτα, Άρη, πολύ σύντομα για την Ελλάδα του 2030, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις σας που ξεκινάνε τώρα να ανθίσουν, που βρίσκονται ήδη εδώ να αναπτυχθούν, δυνητικά να αναπτυχθεί και η παρουσία σας περισσότερο στην Ελλάδα, δύο χαρακτηριστικά που θα θέλατε να δείτε σε αυτή την Ελλάδα.
0: Το 2030 έχουμε Μουντιάλ παρεμπιπτόντως, το οποίο θα γίνει στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στο Μαρόκο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω τι μαγικές ιδιότητες έχετε, κυρία Ζαχαράκη, κύριε Πρωθυπουργέ, να δούμε την Ελλάδα να κερδίζει το Μουντιάλ, ας πούμε, ή να προκριθεί στο Μουντιάλ. Τι ωραίο που θα ήταν. Τώρα, στην ερώτησή σου. Να δω μια Ελλάδα που η οικονομία να μην είναι μια προστατευμένη οικονομία χώρας, αλλά είναι μια ανταγωνιστικά παγκόσμια οικονομία που μπορεί από την Ελλάδα να προσφέρει υπηρεσίες στην Αμερική, στην Ευρώπη, στο δυτικό κόσμο ή στον περισσότερο κόσμο. Επίσης το 2030 με όρους πολιτικής είναι αύριο. Κοιμηθήκαμε, ξυπνήσαμε 2030. Οι Κινέζοι έχουν 50 χρόνια πρόγραμμα και το έχουν δείξει με βιοτεχνολογία και σε άλλους τομείς. Οπότε ένα δεύτερο είναι μια χώρα που να υλοποιεί πολύ πιο γρήγορα και στον ιδιωτικό τομέα παρεπτόντως και στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή, νομίζουμε καμιά φορά ότι επειδή κάτι ψηφίστηκε, ας πούμε, από τη Βουλή, ότι έγινε. Δεν έγινε, απλά ψηφίστηκε από τη Βουλή. Έχει πολύ δρόμο για να γίνει ακόμα και ξέρω ότι το λέω σε κόσμο που το ζει αυτό κάθε μέρα. Αλλά να έχει γίνει 3, 4, 5, 6 επίπεδα κάτω από τον Υπουργό. Και στον ιδιωτικό τομέα το ίδιο παρεπτόντως. Νομίζουμε ότι οι ιδέες είναι εύκολες, αλλά η υλοποίηση είναι πολύ πιο δύσκολο. Οπότε ίσως, για να κλείσω, μια Ελλάδα που ίσως να... και να το πω λίγο περίεργα, να οραματίζεται λιγότερο και να πράττει πολύ περισσότερο.
1: Πολύ ωραίο. Μαριέτα, σύντομα.
3: Σύντομα, ναι. Εγώ θέλω να πω αρχικά ότι είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για την Ελλάδα του 2030 και θεωρώ ότι η νέα γενιά, όπως είπε και η κυρία Ζαχαράκη, πρέπει να είναι αισιόδοξη, επιβάλλεται να είναι αισιόδοξη, γιατί ποτέ στην ιστορία δεν είχαμε τη δυνατότητα, την ευκολία να κάνουμε πράξη τις ιδέες μας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Δύο πράγματα που εγώ βλέπω σαν προϋποθέσεις είναι να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Στην Αμερική είναι πάρα πολύ λογικό κάποιος που είναι 18 χρονών να κάνει εταιρείες, να πετυχαίνει. Εδώ πέρα ακόμα αυτό δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Είναι λίγο παράξενο να είσαι νέος και να ξεκινάς τη δικιά σου επιχείρηση. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το αλλάξουμε και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα περισσότερο και στις γυναίκες. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Ευχαριστώ. Και το δεύτερο κομμάτι είναι η συνεργασία μεταξύ κράτους και ιδιωτικού τομέα, όπως είπαμε, στην πολύ πρακτική της μορφή. Εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε και με τον κύριο Παπαστεργίου και να κάνουμε πράγματα μαζί. Και έχουμε τους ανθρώπους που τις προτάσεις που θα φέρουμε θα τις υλοποιήσουμε κιόλας. Οπότε να υπάρξει αυτή η συνεργασία στην πράξη και πραγματικά έχουμε τους ανθρώπους που διψάνε για πολύ ωραία αποτελέσματα. Οπότε ναι, είμαι πολύ αισιόδοξη εγώ γενικά.
1: Άρη.
4: Η Ελλάδα του 2030, σε συνδυασμό με καινούριες ελληνικές τεχνολογικές εταιρείες, μπορεί να πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Εξαγωγή τεχνολογίας, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, διανομή τεχνογνωσίας εσωτερικά στη χώρα μας. Και όλα αυτά βέβαια συνδυάζονται με αύξηση παραγωγής και μείωση του κόστους. Κάτι που είναι ήδη στα σχέδιά μας, το σχεδιάζουμε και σκοπεύουμε να το πετύχουμε με τη βοήθεια του ελληνικού κράτους φυσικά, γιατί υπάρχει και κάτι άλλο. Με είδαμε στους τελευταίους πολέμους που συμβαίνουν, τα drones γενικότερα παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και ιδιαίτερα οι χώρες που μπορούν όχι μόνο να τα κατασκευάζουν μόνες τους, αλλά να μπορούν να τα εξελίσσουν, να κάνουν R&D εγχώριο. Γιατί π.χ. είδαμε στην Ουκρανία ότι ναι, μεν έχουν κάποια συστήματα, οι Ρώσοι όμως γρήγορα τα αντιμετωπίζουν. Όμως η ευελιξία τους είναι ότι τα τροποποιούν και γίνονται πάλι αποτελεσματικά. Εμείς αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Η τεχνογνωσία είναι ελληνική και είμαστε έτοιμοι να την διανέμουμε σε όλη τη χώρα, να δημιουργήσουμε καινούριες χώρες θέσεις εργασίας και να εξάγουμε τεχνολογία μας σε όλο τον κόσμο.
1: Πρόεδρε, συνοπτικά, αν και το αναφέρατε, πριν 20 χρόνια, αν σας έλεγαν ότι θα φιερώναμε παραπάνω από μια μισή ώρα να συζητήσουμε για νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη στο συνέδριό μας, τι θα λέγατε και τι λέει αυτό για τη Νέα Δημοκρατία ως κόμμα?
2: Νέα Δημοκρατία, όπως είπα και πριν, οφείλει να προχωράει, να εξελίσσεται και πετύχαμε μεγάλες εκλογικές νίκες, επειδή ακριβώς μπορέσαμε και συντονιστήκαμε με τα αιτήματα των καιρών και εκφράσαμε, νομίζω, τη σιωπηλή πλειοψηφία της κοινωνίας που ήθελε μια καλύτερη Ελλάδα από αυτήν που είχε μέχρι τουλάχιστον τις μέρες που αναλάβαμε. Και πάλι όμως ο πήχης των προσδοκιών είναι ψηλά. Και πρέπει αυτό να το αντιμετωπίζουμε με θάρρος και με αυτοπεποίθηση. Έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω και σήμερα, προτιμώ να βάζω τον πήχη πολύ ψηλά και ενίοτε να περνάμε από κάτω και να διορθωνόμαστε και να καταλαβαίνουμε που είναι τα λάθη μας, από το να κρατάω τον πήχη χαμηλά. Σήμερα είδατε τρεις ανθρώπους οι οποίοι νομίζω ότι συμβολίζουν αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε πρώτα και πάνω απ' όλα. Εμπιστοσύνη και πίστη στις δυνατότητες της πατρίδας μας. Μπορούμε να οραματιζόμαστε και να υλοποιούμε. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στην υλοποίηση και λιγότερο στα αφηρημένα ορώματα, αλλά μπορούμε πραγματικά να δούμε την Ελλάδα του 2030 συγκριτικά τουλάχιστον με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να είναι μια πατρίδα, μια χώρα η οποία θα είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και με τη δικιά σας στήριξη θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το Metropolitan Expo ακούσαμε την παράλληλη εκδήλωση που γίνεται στο πλαίσιο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είχε θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Συζητούσαμε με τη Μαρία, όση ώρα εσείς ακούγατε τον Πρωθυπουργό και τους συνομιλητές του, ότι ήταν τελικά μια ενδιαφέρουσα κουβέντα, η οποία έβγαλε και ειδήσεις, έτσι.
6: Βέβαια. Καταρχάς, αναφέρεσε προφανώς την αναφορά του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας για τη στέγη, για το θέμα της στέγης. Και μάλιστα αναλυτικά. Για το θέμα του startups.
5: Το startups της επιστράτευσης της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της άμυνας.
6: Βέβαια.
5: Για πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
6: Και στην πολιτική και στην υπηρεσία του Υπουργικού Συμβουλίου και της εκάστοτε κυβέρνησης, ότι κάθε υπουργός πρέπει να έχει κάποιον που να γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
5: Ο Άγης Βαγιάνος παρακολούθησε αυτήν την ενδιαφέρουσα, το ξαναλέμε, πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μας έλεγε νωρίτερα ο Άγης, και το βλέπαμε και εμείς είχαμε την ευκαιρία να το παρακολουθούμε από την οθόνη που έχουμε εδώ στο στούντιο, για αυτές τις παράλληλες εκδηλώσεις που γίνονται. Δηλαδή, όση ώρα μιλούσε ο Πρωθυπουργός, έκανε την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην κεντρική αίθουσα ο αντιπρόεδρος ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης και τώρα ο έτερος αντιπρόεδρος ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, όμως, γρήγορα, γιατί ήδη έχουμε βγει εκτός χρόνου και πρέπει να πάμε και στην Τέπη Κολεμά. Ναι, ο Άγης μέσα σε ένα δίλεπτο, για τώρα θα μας συνοψίσει τι ακριβώς συμπέρασμα βγήκε από αυτή την εκδήλωση. Θα στα πει αναλυτικά στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Άγη.
6: Έλα, Άγη, έλα.
7: Βασική προτεραιότητα λοιπόν για την επόμενη τετραετία, όπως είναι καθόλου σύνδετο ζήτημα της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, διαρωτήθηκε για το αν υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα που θα μπορούσε ή θα έκανε στα πλαίσια ενός συνεδριακού διαλόγου μια τέτοια συζήτηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που είπε χαρακτηριστικά. Το να χειριστούμε μετά την χρονική επανάσταση όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι για μας πολύ σημαντικό και είναι στρατηγικής σημασίας για την επόμενη τετραετία. Κρίσιμο για το αν η Ελλάδα θα είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων, αναδεικνύοντας το ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση των αναπτυξιακού μοντέλων της επόμενης δεκαετίας. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως ο πύχης των προσδοκιών είναι ψηλά και θα πρέπει να τον έχουν ψηλά έτσι ώστε να δούμε την Ελλάδα 30 να είναι μια χώρα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα.
5: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άγη μου. Αναλυτικά θα τον ακούσετε τον Άγη τον Βαγιάνο, όπως και τον Νότι τον Ανανιάδη, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έτσι,
6: στις δύο.
5: Έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Είπαμε όχι μόνο για αυτές καθ' αυτές τις εξελίξεις στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας, σας τα έλεγε και η Μαρία στην αρχή αυτής της έκθεσης εκπομπής, αλλά και γενικότερα για τις πολιτικές εξελίξεις, διότι μπαίνουν συντεταγμένες, προσδιορίζονται οι στόχοι και τίθενται τα διλήμματα.
6: Βέβαια. Τα διλήμματα τα οποία τέθηκαν χτες, τέθηκαν πολύ απλά με δύο φράσεις. Η πρώτη ότι δεν θα είναι το δίλημα των προσεχών εκλογών Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλο πολιτικός αρχηγός, αλλά και το δίλημα της σταθερότητας με αυτό που είπε, τι θα γίνει εάν 3 η ώρα χτυπήσει το τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει, πόση σημασία έχει αυτό. Αυτά είναι λοιπόν τα διλήμματα της προσεχικούς περίοδου. Ταυτόχρονα να δείτε που και τα υπόλοιπα κόμματα σιγά σιγά θα θέσουν και αυτά τα δικά τους διλήμματα και τα δικά τους προτάγματα.
5: Λοιπόν, πάμε, έρχεται η Ντέπη Κολεμά με καθυστέρηση 10 λεπτών διότι εκτός από την πολιτική υπάρχει Eurovision σήμερα.
6: Βέβαια, το άλλο μεγάλο γεγονός.
5: Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα τα μάθετε όλα καλά και από πρώτο χέρι. Από εμάς, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
6: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.

0: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Debbie Gulema. Γεια σας. Σάββατο σήμερα, μέρα Eurovision. Τι άλλο, εντάξει, τα ακούσαμε τα πολιτικά. Κοντέψαμε να χάσουμε πάλι την εκπομπή. Αλλά σήμερα είναι μέρα Eurovision. Στις 10 η ώρα η ΕΡΤ θα συνδεθεί με το υπέρλαμπρο στάδιο της Βιέννης. Και η Μαρία Κοζάκου με τον Γιώργο Καπουτζίδη, εδώ και 10 χρόνια, είναι 10ος νομίζω φέτος, μετά από μια κουραστική εβδομάδα θα μεταδώσουν την τελευταία στιγμή, την απογείωση. Εκεί που όλοι οι καλλιτέχνες τι προσδοκούν, ένα φέρτο. Στην τηλεφωνική γραμμή έχω την πολύ μεγάλη χαρά να έχω έναν φίλο, ο οποίος τη χάνει να είναι και ο διευθυντής της εταιρικής επικοινωνίας της ΕΡΤ. Κύριε Τσολάκη, είστε στη γραμμή.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Τι γίνεται, είμαστε καλά.
2: Είστε και καλημέρα. Από τη Βιέννη.
3: Καλημέρα.
2: Και αυτό, ναι, ναι. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί θέλαμε έναν άνθρωπο που είναι στα πράγματα μέσα πολύ. Ναι. Να μας δώσετε λίγο το κλίμα. Δεν ξέρω, στον ελληνικό, στον πληθυντικό, τι θέλετε να μιλήσουμε.
3: Στον πληθυντικό γνωριζόμαστε
2: πολλά χρόνια. Αυτό είναι.
3: Ξαφνικά μιλάμε στον πληθυντικό, νομίζω, λίγο πετυχατικό.
2: Νομίζω είναι λίγο άτοπο. Λοιπόν, Κώστα.
3: Να με συγχωρέσει, αν είσαι λίγο φασαρία. Γιατί
2: δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πώς είναι τα πράγματα τώρα, πώς είναι τα πράγματα στη Βιέννη?
3: Ωραία, ωραία. Καλά είναι. Καλή ατμόσφαιρα. Ηρεμία υπάρχει στην αποστολή. Περιμένουμε όλοι τώρα αυτή τη στιγμή, σε λίγη ώρα ξεκινάει η τελευταία πρόβα, αυτό που λέμε το family event, που είναι ένα event που το κάνει τα τελευταία χρόνια η EBU, γιατί είχε αυξηθεί πολύ το ενδιαφέρον. Δεν μπορεί να βρει ο κόσμος εισιτήρια για το κυρίως μενού που λέμε. Οπότε έχουν καθιερώσει κάποιες πρόβες. Χθες έγινε μία το βράδυ που ψήφισαν οι κριτικές επιτροπές. Και τώρα γίνεται η τελική πρόβα που έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν οι οικογένειες. Γι' αυτό και το λένε και family. Πολύ καλή είναι.
2: Ωραία
3: πολύ
2: ιδέα.
3: Καλή ψυχολογία. Ναι, ναι. Είναι κάποιες καινοτομίες που έχουν τα τελευταία χρόνια. Γιατί ο διαγωνισμός έχει αυξημένο ενδιαφέρον και θέλουν έτσι με αυτόν τον τρόπο να επιβραβεύσουν όλους τους όσους περισσότερους μπορούν. Είναι πολύ καλό το momentum για μας. Υπάρχει ψυχραιμία, υπάρχει ηρεμία, κανείς δεν πετάει στα σύννεφα. Όλοι πιστεύουμε ότι θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό ο Ακύλας. Έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια συνολικά από όλους, από όλες τις ομάδες που δούλεψαν, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ένα project που εργάζεται αρκετός κόσμος για πάρα πολύ καιρό. Και από μόνο το αυτό είναι και μεγάλη επιτυχία. Είναι και μεγάλη επιτυχία και για την ΕΡΤ, γιατί τα τελευταία χρόνια και πέρυσι και φέτος με τους ημιτελικούς, εθνικούς και τον εθνικό τελικό έχει βάσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να εκφράσουν το ταλέντο τους. Και εκείνο είναι μια τέτοια περίπτωση. Ένας μουσικός του δρόμου που αποφάσισε να λάβει μέρος σε αυτό το θεσμό. Επιβραβεύτηκε η εργατικότητα, επιβραβεύτηκε η έμπνευση που είχε. Και αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ περήφανοι όλοι για την προσπάθειά του. Και θεωρώ ότι θα δώσει. Όχι, θεωρώ, είμαι βέβαιος ότι θα δώσει τον καλύτερο τέλο. Γιατί το ζω από κοντά. Και όλοι περιμένουμε, πλέον έχει φτάσει η στιγμή σημαντική την οποία την αντιμετωπίζουμε όμως με ψυχραιμία και δεν πετάμε στα σύννεφα.
2: Εντάξει, διαγωνίζονται άλλες. Άλλωστε, Κώστα, διαγωνίζονται άλλες 24 χώρες, 25 δεν είναι το σύνολο.
3: Ναι, βέβαια.
2: Όπου πρέπει να πούμε ότι κάθε μια από αυτές έχει αυτό το ίδιο όραμα. Οι τραγουδίστρια και οι τραγουδιστές. Διέκρινες καθόλου όσο παρακολούθησες αλλαγές από πέρσι ή από άλλες χρονιές, γιατί την παρακολουθούμε πολλά χρόνια τη Eurovision.
3: Ναι, ισχύει. Υπάρχουν αλλαγές κάθε χρόνο, είναι και διαφορετικοί. Οι Αυστριακοί έχουν δώσει τον καλύτερο τους σε αυτό. Δεν θα έλεγα ότι είναι από πλευράς οργανωτικής όσο πιο τέλεια θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα, αλλά κάνουν φιλότιμες προσπάθειες. Οι δημοσιογράφοι εξαιρετικό ενδιαφέρον, το Media Center κατακλείζεται καθημερινά. Έχει πάντα, το ξέρεις και εσύ γιατί παρακολουθείς νομίζω πάνω από 30 χρόνια.
2: Ναι,
3: όντως. Eurovision, μην καρφωνόμαστε κιόλας. Έχει πάντα μεγάλο ενδιαφέρον. Τα τελευταία χρόνια με την έκρηξη των social media και της τεχνολογίας ο κόσμος απολαμβάνει την Eurovision όχι αναγκαστικά μόνο μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες αλλά και από τις πλατφόρμες. Και θα το κάνει και η ΕΡΤ αυτό σήμερα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία μέσα από το Netflix.
2: Ναι, αυτό θα το πούμε.
3: Με πλήρη προσβασιμότητα κιόλας. Δηλαδή, αν οι συνάνθρωποι μας με αναπηρία θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ισότιμα με όλους τους υπόλοιπους το συγκεκριμένο.
2: Θα υπάρχει μετάφραση, θα υπάρχουν όλα αυτά που θα κάνουν.
3: Και νοηματική. Ναι,
2: και νοηματική που θα κάνουν τους ανθρώπους.
3: Άλλωστε, με έχουν ενημερώσει ότι έχει γίνει και viral ο άνθρωπος που έκανε την νοηματική του στους ημιτελικούς.
2: Αλήθεια, θα είναι ωραίο να το δεις, να δεις πώς θα καταφέρει, ας πούμε.
3: Έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν και όχι μόνο να μεταφέρουν και και όσα γίνονται όταν δεν βλέπουμε το πρόγραμμα.
2: Δηλαδή
3: στα διαλύματα που γίνονται κάποια άλλα πράγματα που εμείς δεν τα βλέπουμε γιατί είναι διαφημίσεις. Θα έχει τη δυνατότητα όσοι παρακολουθούν μέσα από το Netflix να δουν και αυτή τη πλευρά.
2: Ίσως και εκεί να γίνονται τα πιο πικάντικα, να το πω, όχι σημαντικά, αλλά πάντα.
3: Έχει και ένα ενδιαφέρον.
2: Το παρασκήνιο έχει ενδιαφέρον. Χρόνια.
3: Κλείνουν 70 χρόνια από το διαγωνισμό και έχουν φροντίσει οι Αυστριακοί να φέρουν ορισμένους από τους πιο χαρισματικούς συμμετέχοντες, νικητές των προηγούμενων χρόνων.
2: Μας λες λίγο.
3: Ξεκίνησε στον Ιμιτερ. Είναι η Λόρτη, είναι η Λορίν, είναι
2: η Άμπα. Θα είναι
3: δηλαδή αυτοί που είχαν νικήσει.
2: Η Άμπα
3: όχι. Ήταν πέρσι.
2: Μπράβο.
3: Η Άμπα ήταν πέρσι και δεν θα είναι φέτος. Έχουν κάνει όμως μια πάρα πολύ. Η Σουλάνα, η Ουκρανή.
2: Okay.
3: Ο Ρίμπακ, ο Νορβηγός. Έχει πολύ. Εμείς είχαμε την δυνατότητα να δούμε στη χθεσινή πρόβα όλο το show και ήταν έτσι πολύ ωραίο και ο τρόπος που τους εντάσσουν μέσα μοιράζοντάς τους ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των προηγούμενων ετών.
2: Αυτό, Κώστα, είναι μέσα στα διαλύματα ή είναι ανάμεσα
3: Όχι,
2: στα τραγούδια?
3: Θα το δει και ο κόσμος αυτό. Θα το δει και ο κόσμος. Είναι δηλαδή μέρος του προγράμματος που θα δούμε που φάνηκε αρκετά μεγάλο σήμερα γιατί έχει και τις ψηφοφορίες. Έχει και τη συνδέση με τις χώρες. Ο Ακύλας εμφανίζεται στην
2: έκτος
3: θέση.
2: Εμφανίζεται εκτός, να το πούμε αυτό, από τις 25 χώρες. Καλή σειρά, δηλαδή, την ακούω.
3: Ναι, καλή, γιατί είναι πριν από το πρώτο διάλειμμα το τηλεοπτικό, λίγο πριν, στο 7ο τραγούδι θα γίνει ένα διάλειμμα και θεωρείται καλή σειρά. Δηλαδή έχει ανοίξει ο διαγωνισμός, δεν είναι πρώτος, δεν είναι και πολύ μέσα στην μέσα στην βραδιά για να είναι κουραστικό γιατί είναι μια μεγάλη βραδιά και το ενδιαφέρον του κόσμου έχει διακυμάνσεις. Κάποια
2: υπολογίζεις περίπου πότε να βγουν τα αποτελέσματα?
3: Νομίζω 2 παρά θα βγουν τα αποτελέσματα.
2: Α, ωραία.
3: Ώρα Ελλάδος. Και νομίζω εκείνη την ώρα θα είναι η ώρα. από την Επιτροπή θα δώσει, στην αρχή βλέπουμε τα αποτελέσματα των Επιτροπών
2: και μετά,
3: και μετά βλέπουμε και τα αποτελέσματα του κοινού.
2: Τα οποία καμιά αρκετές φορές πρέπει να το πούμε, να το γνωρίζει ο κόσμος, έχουν μεγάλη απόκληση, έτσι.
3: Ισχύει.
2: Έτσι δεν είναι.
3: Ισχύει, γιατί...
2: Θυμάσαι πέρσι ναι, ναι, ναι. Το τραγούδι βγήκε χάρη στα αποτελέσματα του κοινού.
3: Τεράστιο. Είναι πολύ σωστό αυτό. Και επίσης είναι ότι φέτος η BU στις επιτροπές, οι οποίες είναι 7 μελείς, να πούμε και κάποια πράγματα ξέρει ο κόσμος.
2: Αυτό θέλω από σένα.
3: Ναι, αυτά συνήθως δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Καλό να τα επισημάνουμε. Πήρε μια απόφαση η BU να υπάρχει μια μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα στη σύνθεση των επιτροπών, κατεβάζοντας και ζητώντας από τις τοπικές τηλεοράσεις, στις επιτροπές οι οποίες θα αξιολογήσουν τα τραγούδια, να υπάρχουν και μικρές ηλικίες και μεγάλες ηλικίες, δηλαδή να είναι ισομερής η συμμετοχή του κόσμου από πλευράς ηλικίας.
2: Των ψηφισάντων, ας πούμε, των ψηφιζόμενων.
3: Ναι, να βγει ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό από τις επιτροπές.
2: Βέβαια, η νεολαία δεν είναι αυτή που είναι πιο κοντά σε αυτό το μεγάλο πάρτι, ας το πούμε, γιατί η Eurovision είναι το μεγαλύτερο μουσικό θέαμα της Ευρώπης. Αυτό είναι πασφαλές.
3: Ναι, αλλά είναι και millennials. είναι και millennials, είναι και οι boomers, είναι όλες οι ηλικίες. Δηλαδή τα ηλικιακά στρώματα είναι διαφορετικά και ποικίλουν. Και αυτό κάνει το διαγωνισμό να είναι έτσι πολύ γοητευτικό και να είναι και πολύ ελκυστικό και να έχει και την επιδραστικότητα που έχει, γιατί οι τηλεθεάσεις είναι συγκλονιστικές. Είναι νομίζω τηλεοπτικό θέαμα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση.
2: Εμείς εδώ πάντα κάνουμε 80.
3: Ναι, ναι,
2: περίπου
3: ακριβώς.
2: 85 κάνουμε,
3: ναι,
2: τη μεγαλύτερη
3: τηλεθέαση. Πέρυσι είχαμε ρεκόρ 15 ετίας,
2: ναι.
3: Το οποίο πιστεύω ότι έχουμε σοβαρές πιθανότητες να το σπάσουμε σήμερα.
2: Βεβαίως, νομίζω ότι κάπου εκεί θα κερδίσουμε.
3: Αλλά το θέμα είναι να απολαύσει ο κόσμος το θέαμα, τα τραγούδια.
2: Πες μου κάτι, Κώστα, σε παρακαλώ πολύ. Η σκηνική εμφάνιση πόσο ρόλο παίζει με τα χρόνια που περνάνε? Δηλαδή, ο κόσμος ακούει το τραγούδι ή βλέπει όλο αυτό το...
3: Παίζει, είναι νομίζω... Εντάξει, μπορεί να μιλήσουν και άλλοι πιο ειδικοί από μένα για το θέμα της κοινικής εμφάνισης, αλλά έτσι όπως το βλέπουμε.
2: Όπως
3: το
2: βλέπεις εσύ, θέλω άλλους.
3: Ναι. Είναι σημαντική, είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε δει τραγούδια να ξεχωρίζουν λόγω της καλής σκηνοθεσίας και της καλής παρουσίας που έχουν οι καλλιτέχνες και των ευρημάτων μερικές φορές.
2: Ναι.
3: Που σκέφτονται, και άλλα τραγούδια που μπορεί να είναι καλύτερα από πλευράς μουσικής σύνθεσης ή και τραγουδιού,
2: να
3: κλασική περίπτωση είναι αυτή του Γάλλου στην πρώτη περσινή, νομίζω, που είχε μια φοβερή
2: και η Μάλτα, αν το σκεφτείς, πολλές φορές με τις πολύ ωραίες μπαλάντες της δεν έχει ευτυχήσει, γιατί δεν είχε σκηνική εμφάνιση. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η τεχνητή νοημοσύνη παίζει ρόλο στη Eurovision? Δηλαδή,
3: νομίζω
2: χρησιμοποιούν οι άνθρωποι που ασχολούνται.
3: Αν τη χρησιμοποιούν σε πολλαπλά επίπεδα, και οι άνθρωποι της παραγωγής για να τους βοηθάει σε αρκετά ζητήματα, γιατί είναι μια πολύ απαιτητική παραγωγή.
2: Okay.
3: Χρειάζεται συντονισμό χιλιάδων, εκατοντάδων, θα έλεγα, ανθρώπων, αλλά και στο επίπεδο των δημιουργών, που μπορεί να εμπνέονται από πάρα πολλά πράγματα ο ανθρώπινος παράγοντας, ακόμα κυριαρχεί, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι βοηθά σε σημαντικό κομμάτι, στο κομμάτι της προετοιμασίας.
2: Είναι καλό γιατί η Eurovision ή χάνει το τραγούδι, ας πούμε.
3: Νομίζω ότι είναι αυθεντικότητα, δεν τη χάνει ο διαγωνισμός. Τα δυνατά τραγούδια έχουν μια αντιδραστικότητα και θα συνεχίσουν να την έχουν. Δεν θα χαθεί, θεωρώ, ποτέ αυτό, γιατί αυτή είναι και η μαγεία της μουσικής. Απλά η ψηφιακή εποχή μέσα στην οποία ζούμε, που έχει φάει τη μουσική να γίνεται πιο γρήγορα κτήμα όλο και περισσότερων ανθρώπων. Δεν χρειάζεται να πας αυτή τη στιγμή να αγοράσεις ένα CD ή ένα βινήλιο. Σου έρχεται η μουσική μέσα από τις πλατφόρμες. Ήταν, ας πούμε, στην αρχή το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο παραμένει το κορυφαίο σημείο συνάντηση όλων αυτών των ανθρώπων και τη μουσική. Και η τεχνολογία βοηθάει. Εγώ είμαι υπέρ της τεχνολογίας. Πρέπει να τη χρησιμοποιούμε σωστά.
2: Έτσι κι αλλιώς είσαι άνθρωπος τεχνολογίας. Πόσο κόσμο χωράει το στάδιο που είδαμε στην Ελλάδα?
3: Περίπου 9.000 θα παρακολουθήσουν από κοντά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτή που είναι πιο εξοικειωμένοι με αθλητικού χώρους και νομίζω είσαι ένας από αυτούς. Ναι, αν βλέπουμε από το κέντρο του γηπέδου, στην ουσία έχουν χρησιμοποιήσει την αριστερή και τη δεξιά πλευρά δύο διαζώματα και κάτω στην σκηνή, στην αρένα, υπάρχει η αριστερή και η δεξιά πλευρά, δηλαδή είναι σαν να βλέπουμε, ας πούμε, μία πασαρέλα να έχει μια πάρα πολύ ωραία πλάτη, κάπως έτσι είναι το σκηνικό, αν μπορώ να το περιγράψω έτσι.
2: Είναι ακριβό, Κώστα, το εισιτήριο. Είναι ακριβό.
3: Ναι, είναι ακριβό το εισιτήριο για το Eurovision. Δηλαδή, οι τιμές υπολογίζονται από 150 ευρώ και πηγαίνουν πολύ. Νομίζω είναι...
2: Δηλαδή, ας πούμε, ένα καλό εισιτήριο πόσο κοστίζει?
3: Μπορεί να κοστίζει και 1.300 ευρώ, 1.400. Ναι. Τώρα βέβαια, επειδή δεν υπήρχαν και εισιτήρια πάρα πολλά, οι τιμές στη μαύρη αγορά έχουν εκτοξευτεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον.
2: Είναι και η μαύρη αγορά, κατάλαβες. Δεν μου λες. Αυτό δεν το είχα υπολογίσει. Τόρτα έφαγες εκεί που είσαι?
3: Κάνω μια διατροφή και την απέφυγα.
2: Πήγες?
3: Ναι, είναι ωραία. Εντάξει, λίγο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί είναι πολύ...
2: Ναι, μωρέ, σε κάποιο διαλυματάκι, έτσι, δεν μπορεί να μην περάσετε.
3: Ναι, όχι, εντάξει, κάποιες ανάσες πήραμε όλοι, γιατί χρειάζεται, για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι.
2: Κώστα, για να σε αφήσω, γιατί θα έρθει το δελτίο ειδήσεων, αυτό που, αν έχεις κανένα σποιλεράκι για το βράδυ, πέρα από ότι η επιθυμία όλων μας φυσικά είναι να το φέρει ο Ακύλας, δεν το συζητάμε. Φοβάσαι κάτι, δηλαδή?
3: Όχι,
2: τα τραγούδια που άκουσες, γιατί εντάξει, υποστηρίζουμε τον Ακύλα, αλλά ακούμε και τους άλλους, δεν είμαστε μονομερείς. Από τα τραγούδια που άκουσες, σε φοβίζουν κανένα δύο?
3: Όχι, δεν με φοβίζουν, αλλά πιστεύω η πεντάδα θα είναι υπόθεση της Αυστραλίας, της
2: Φιλανδίας,
3: της Ελλάδας, η Γαλλία, η Βουλγαρία ανεβαίνει πολύ τις τελευταίες ώρες, είχε έτσι μια πολύ δυνατή συμμετοχή. Πιστεύω εκεί πέρα και οι χώρες, ας πούμε, που έχουν ξεχωρίσει και πιστεύω θα μπουν στη δεκάδα, εκτός από αυτές τις πέντε είναι και κάποιες, και το Ισραήλ έχει μια δυνατή συμμετοχή. Πάντα έχει μια παράδοση ότι έβγαζε καλά τραγούδια, ασχέτως τώρα των ζητημάτων, των πολιτικών που υπάρχουν. Εμείς εδώ κάνουμε focus στη μουσική, αυτό είναι το μήνυμα εξάλλου του διαγωνισμού, τη μουσική μας ενώνει. Προσπαθούμε τέλος πάντων να βρίσκουμε πράγματα που μας ενώνουν και όχι πράγματα που να μας χωρίζουν.
2: Πόσο διαφορετικό είναι, Κώστα, να το βλέπεις από την τηλεόραση και να είσαι εκεί μέσα?
3: Είναι πολύ διαφορετικό.
2: Είναι πολύ,
3: θεωρώ ότι αυτού του τύπου τα θεάματα, και ξέρεις, έχεις εμπειρία τεράστια στην τηλεόραση και σε τέτοιου είδους θεάματα, πιστεύω ότι το απολαμβάνουν καλύτερα αυτοί που το βλέπουν από την τηλεόραση.
2: Ναι.
3: Αυτοί που βλέπουν μέσα βλέπουν βέβαια μια διαφορετική οπτική, βλέπουν κάποια πράγματα που βγαίνουν στον αέρα στις κάμερες, αλλά ως θέαμα ολοκληρωμένο καλύτερα τα απολαμβάνει κάποιος από την τηλεόραση.
2: Έχουμε κανένα spoiler για το βράδυ, έτσι, για να
3: αφήσω? Νομίζω ότι, ναι, νομίζω όχι, είναι όλα θα πάνε καλά. Ναι, τα πάμε.
2: Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία. Να πούμε ότι η Κλαβδία θα μας πει το 12, θα το δώσουμε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλή δουλειά και με το καλό να γυρίσετε
3: φρέβευτες.
2: Γεια χαρά.
3: Να είσαι καλά, πολύ καλό μεσημέρι.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ. Γεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027 και οι Έλληνες θα επιλέξουν ποια κυβέρνηση θα τους εκπροσωπεί σε αυτήν την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εύσημα που απένειμε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρούσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη. Κριτική κατά του Πρωθυπουργού, κυρίως στην αδυναμία ελέγχου της ακρίβειας και στα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς, ασκούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένει το μπλοκάρισμα στα στενά του Ορμούς, όπου κατελήφθη πλοίο ανοιχτά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ένα βυθίστηκε μετά από επίθεση. Νεκρός ο ηγέτης της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα μετά από Ισραηλινό χτύπημα. Την Κίνα επισκέπτεται 19 και 20 Μαΐου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης του Earth News. Πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Όλα τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν κόφτη. Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους. Συνελήφθησαν οι γονείς. Κλειστές από 18 έως 22 Μαΐου οι σύραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί έκτος. Έντονη αστάθεια και αφρικανική σκόνη στα νότια. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Ένα ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί έκτος. Έντονη αστάθεια και αφρικανική σκόνη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και αφού ακούσαμε τα τελευταία νέα από τον Κώστα Τσολάκη που είναι στη Βιέννη, τι σας έχω. Σας έχω μια κυρία που επί 18-20 χρόνια παρουσίαζε την Eurovision με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τη λένε Δάφνη Μπόκοτα. Γεια σας, κυρία Μπόκοτα. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, ζωντανή εκπομπή είναι, τα λάθη μπορούν να γίνουν. Ναι, δικό μου είναι το λάθος, το παίρνω πάνω μου. Ευχαριστώ, παιδιά. Έχουμε στη γραμμή την Μαργαρίτα τη Μητυλινέου, τη διευθύντρια του δεύτερου προγράμματος της ΕΡΤ, εδώ στο ραδιόφωνο. Μαργαρίτα μου, είσαι στη γραμμή?
1: Είμαι στη γραμμή.
0: Σου ζητώ συγγνώμη, αλλά έχει γίνει ένας πανικός.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ενθουσιάστηκα, σκέφτηκα, έχω παρουσιάσει 18 χρόνια την Eurovision. Είναι πολύ χαριτωμένο. Όλα καλά.
0: Σου ζητώ χίλια συγγνώμη, αλλά...
1: Καλά, δεν πειράζει.
0: Μπερδευτήκαμε τώρα. Μια με τον Πρωθυπουργό που μας άργησε, μια με τα... Τέλος πάντων. Μας νοιάζει. Λοιπόν,
1: η
0: καλώς
1: ουσία
0: την.
1: Είναι φέρτο μου.
0: Καλώς την μου. Ναι, η ουσία είναι αυτό. Εσύ είσαι ένα παιδί του ραδιοφώνου τώρα, έτσι, για να λέμε
1: σωστά
0: τα πράγματα.
1: Τώρα πια δεν ξέρω αν είμαι παιδί του ραδιοφώνου. Έχω σιτέψει λίγο.
0: Δεν
1: είμαι σχεδόν 40
0: σημασία.
1: Χρόνια στο ραδιοφώνο, αλλά πάντως ναι. Άνθρωπο, ναι.
0: Δεν
1: άνθρωπος
0: έχει σημασία.
1: Ραδιοφώνου,
0: είσαι, διορθώνω το παιδί, λοιπόν, και λέω ότι είσαι ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου.
1: Όχι, κομπλιμέντο είναι το παιδί, όπως και ήταν.
0: Ναι, αυτή είναι η αγάπη σου, αυτή είναι η δουλειά σου, αυτό
1: έτσι
0: είναι το ραδιοφώνο.
1: Έτσι είναι, έτσι.
0: Και έτσι μάθαμε κι εμείς, δηλαδή, τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Έτσι.
0: Δεν σε είδαμε στο θέατρο.
1: Όχι.
0: Όπως πιθανά να μπορούσες. Αλλά τι παρακολουθείς την Eurovision, είσαι φαν?
1: Πέρασε πολλά χρόνια που δεν την παρακολουθούσα. Και μετά την παρακολουθούσα και τα τελευταία χρόνια ναι. Ναι, την παρακολουθώ. Παρακολουθώ και τις διαδικασίες επιλογής ή ψηφοφορίας του ελληνικού τραγουδιού. Και τους ημιτελικούς και τον τελικό. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που με παρέα παρακολουθούν.
0: Θα κάτσεις να κάνεις... ναι. Πώς κρίνεις εσύ μια επαγγελματίας του ραδιοφώνου, ένας άνθρωπος που αγαπά ένα μέσο που είναι μαγικό, κατά τη γνώμη μου, πώς κρίνεις την παρουσίαση στην τηλεόραση των ανθρώπων που θέλουν να πάρουν αυτό το πολυπόθητο βραβείο? Τι είναι η Eurovision για σένα, δηλαδή είναι ένα θέαμα και τέρμα, ή λέει περισσότερα σε έναν άνθρωπο που ξέρει τη μουσική απ' έξω και να καλωτά?
1: Δεν ξέρω αν μπορώ να την κρίνω. Ξέρω, ακούω διαφόρους που λένε ότι είναι πανηγυράκι, ότι είναι πολύ ελαφριά.
0: Αυτό το λέγαμε παλιά, αν θυμάσαι, και το έλεγε και ο Μάνος Χατζηδάκης. Αλλά έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε.
1: Υπάρχει κόσμος που ακόμα το λέει αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, και μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους εντός και εκτός Ευρώπης, που παρακολουθούν αυτό το θεσμό. Έχει φανατικούς υποστηρικτές, έχει και φανατικούς πολέμιους, αλλά όπως όλα τα πράγματα στη ζωή,

0: σε κάποιους αρέσουν και σε κάποιους δεν αρέσουν.
1: Σωστά. Άκουσες καθόλου τραγούδια, είδες καθόλου τραγούδια.
0: Είδα και τους δύο ημιτελικούς. Σε κάποιες στιγμές ένιωσα ότι έχω μεγαλώσει πολύ και δεν καταλαβαίνω τι γίνεται.
1: Και σε αυτές που, που η σκηνική παρουσία ήταν πολύ φανταχτερή, φαντάζομαι.
0: Όχι μόνο. Και σε κάποια τραγούδια είναι πολύ έντονος ο ήχος, πιο πολύ από όσα, πιο πολλά ντεσιμπέλ από όσα μπορεί να αντέξει το αυτί μου. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό δεν αφορά, αυτός ο διαγωνισμός, όσο εξελίσσεται και όσο περνάνε τα χρόνια, δεν αφορά τόσο πολύ τους ανθρώπους της δικής μου ηλικίας, αφορά τους πολύ νεότερους, δηλαδή τους 20-άριδες, τους 30-άριδες, οριακά και τους 40-άριδες. Ναι. Εκεί είναι η μεγάλη δύναμή του. Δεν είναι η δύναμη. Εγώ νομίζω ότι ανεβάζω το μέσο όρο του ηλικιακού κοινού που παρακολουθεί τη Eurovision.
1: Είναι το μεγαλύτερο πάρτι, άλλωστε το ξέρουμε αυτό, της Ευρώπης.
0: Αλλά μου δίνει να καταλάβω λίγο προς τα πού πηγαίνει η μουσική.
1: Ναι. Προς τα πού πηγαίνει η μουσική, λοιπόν.
0: Καταρχήν έχει ανοίξει πολύ το δίκτυ. Δηλαδή, ενώ παλιά υπήρχε μόνο ή σχεδόν ένα είδος μουσικής, όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό ανοίγει. Δηλαδή, έχουμε από πολύ heavy metal και πολύ hard ήχο, mm-hmm. μέχρι την παραδοσιακή απλή μπαλάντα, η οποία όμως πια...
1: Ναι. Μπράβο.
0: Δεν σερβίρεται μόνο ως μπαλάντα, γιατί και αυτή για να αντέξει σήμερα χρειάζεται το σόου της. Χρειάζεται δηλαδή τον ειδικό τρόπο παρουσίασής της.
1: Αυτό λέγαμε προηγουμένως με τον Κώστα τον Τζολάκη. Ναι. Ότι μια μπαλάντα, δηλαδή η Μάλτα, ας πούμε, αν θυμάσαι, mm-hmm. είχε μια παράδοση στην μπαλάντα πάντα και πολλές φορές πολύ πετυχημένη.
0: Ναι.
1: Τώρα θέλει σκηνική υποστήριξη για να.
0: Βέβαια.
1: Για να μπορέσει να διακριθεί, γιατί βλέπεις μερικά τραγούδια που κοιτάς το σόου περισσότερο παρά το τραγούδι. Εγώ νομίζω
0: ακριβώς.
1: Ότι εσένα σου λείψε το τραγούδι. Δηλαδή...
0: Όχι, γιατί υπάρχουν τα 37 τραγούδια που ακούσαμε στους δύο ημιτελικούς. Υπάρχουν τραγούδια που θα
1: μπορούν
0: να υπάρχουν. Θα πω έναν όρο που δεν ξέρω αν είναι δόκιμος. Είναι τραγουδιστερά. Δηλαδή σου μένουνε.
1: Mm-hmm.
0: Και υπάρχουν και τραγούδια που έχουν πάρα πολλά αυτιασίδια, πάρα πολλά στολίδια για να αντέξουν. Γιατί μόνα τους, καθαρά, δεν αντέχουν. Αλλά και αυτό είναι ένα σημείο των καιρών. Δηλαδή, αν δούμε τι παίζει στα λαϊκά μαγαζιά, τι κυριαρχεί στις πλατφόρμες, ναι. στα TikTok κτλ. Έχει πολύ φτιασίδι η κατάσταση.
1: Το δεύτερο πρόγραμμα πάντως του οποίου ηγείσαι παραμένει σε άλλα επίπεδα, έτσι.
0: Εντάξει τώρα. Γενικώς τα μουσικά ραδιόφωνα των οποίων έχω την ευθύνη, έχω την εντύπωση ότι ακριβώς επειδή ανήκουν στην ΕΡΤ, οφείλουν να έχουν και έναν λίγο διαφορετικό ρόλο.
1: Ναι, να θυμηθούν ότι είναι τραγούδια.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, και επίσης είναι η λέξη που είπες, η λέξη θυμηθούν, και βάζω δίπλα και τη λέξη γνωρίσουν, γιατί παράλληλα με το θυμόμαστε, προσπαθούμε και να γνωρίζουμε τα καινούργια τραγούδια, γιατί ούτε αυτά έχουν χώρο αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο γενικότερα έχει χάσει ένα μεγάλο κομμάτι του νεανικού κοινού, γιατί δεν παίζει τα τραγούδια που παίζουν τα μπαράκια, τα κλαμπάκια, οι συναυλίες από Λέξ και Μαρίνα Σπανού μέχρι Σκεδαρέσες και πολλά ακόμα. Όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν χώρο.
1: Συμφωνώ.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι. Πες μου κάτι, ανεξάρτητα τις θέσεις που θα πάρουμε και βεβαίως ναι. θέλουμε να το πάρουμε, δεν το συζητάμε, πού θα ήσουν ευχαριστημένοι να κάτσουμε?
0: Εμένα δεν με νοιάζει αυτό. Εμένα με νοιάζει ότι ο Ακύλλας Μυτιλινέος, που δεν έχω καμία συγγένεια.
1: Λέγεται Μυτιλινέος.
0: Ναι, λέγεται Μυτιλινέος.
1: Δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ, αλλά το έμαθα... όταν ήρθε να κάνουμε τη συνέντευξη στο δεύτερο πρόγραμμα. Αυτό το αγόρι, μετά από τόσες ταλαιπωρίες και τόσο μεγάλη προσπάθεια, αυτό το αγόρι που τραγούδαγε στους δρόμους, που το Σεπτέμβριο ήταν σερβιτόρος σε ταχυφαγεία και μαγαζιά εστίασης, αυτό το αγόρι που έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, θυσίασε ό,τι είχε και δεν είχε, αυτή τη στιγμή το ξέρει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι όποια θέση και να πάρει ο Ακύλλας, αυτή τη στιγμή θα υπάρχει ζωή
1: έχει
0: πριν την Eurovision.
1: Έχει κερδίσει σε πολλά πράγματα.
0: Θα υπάρχει για αυτόν ζωή πριν την Eurovision και μετά την Eurovision.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Και όχι μόνο στα στενά όρια της Ελλάδας, αλλά και πολύ πιο άνοιχτα.
1: Μαργαρίτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου ζητώ συγγνώμη που είναι περιοριστικό.
0: Καλά, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όλα
1: και που,
0: αυτά
1: και που σου άλλαξα το όνομα και σε, γιατί, εντάξει.
0: Χαρά μου να με πεις Δάφνη Μπόκοτα.
1: Ναι, εδώ που τα λέμε, βεβαίως. Θα υποθώ, δεν κρατήσω το μυστικά αυτά. Θα υποθώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό
1: να ευχηθούμε και καλή επιτυχία. Ναι, να είσαι καλά.
0: Καλή επιτυχία Ελλάδα που λέγει η Μαρία με τον Γιώργο.
1: Ναι, η Μαρία και ο Γιώργος έχουν πολλή δουλειά. Γενικά είχαν πολλή δουλειά τη βδομάδα, πρέπει να είναι πτώμα.
0: Και είναι και εξαιρετική. Είναι
1: και
0: πολύ
1: είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή και δύο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε χαιρετώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε χαιρετώ.

0: Λοιπόν, και τώρα θα πούμε το σωστό όνομα, κυρίες και κύριοι. Όντως έχουμε στη γραμμή την κυρία Δάφνη Μπόκοτα. Γεια σου Δάφνη.
1: Γεια σου Ντέπη.
0: Προηγουμένως έγινε μια δική
1: το
0: μου,
1: άκουσα,
0: ένα δικό μου λάθος. Ένα δικό μου λάθος. Αλλά είναι πολύ περήφανη η Μαργαρίτα που, σε είπα, που την είπα Δάφνη Μπόκοτα, το ξέρεις.
1: Τότε είμαστε όλοι περήφανοι.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Κοίταξε, εμένα αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα των παθών μου. Πάντα ήταν η εβδομάδα της Eurovision. Και συνεχίζει να είναι.
0: Συγκινήσε, θυμάσαι τα παλιά?
1: Όχι, χτυπάει το τηλέφωνο συνέχεια. Και πρέπει να είμαι πάρα πολύ διαβασμένη και πάρα πολύ έτσι έτοιμη να αντιμετωπίσω αυτό που γίνεται. Κάποιες χρονιές κάποιοι δεν θα μιλήσω καθόλου, αλλά τελικά δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω αυτό. Με κυνηγάει.
0: Εγώ νομίζω ότι καλά κάνεις και το κάνεις. Ναι. Γιατί είσαι ένα όνομα που έχει συνδεθεί με αυτό το πράγμα. Είναι 18 τα χρόνια, τα είπα καλά?
1: Είναι 18 τα χρόνια, ναι.
0: Ωραία, δεν είναι λίγα.
1: Καθόλου θα έλεγα. Έτσι. Είναι μια ζωή και δύσκολα χρόνια.
0: Και σε καλή ηλικία, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί σε θυμόμαστε.
1: Ήταν όμως τα πιο δύσκολα της χρόνια. Και αυτό είναι το μόνο,
0: ναι,
1: πράγμα.
0: Ναι, γιατί
1: που
0: δεν ήταν όπως είναι τώρα που είναι.
1: Ακριβώς.
0: Πολλά φρουφρού και τέτοια. Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Ποια είναι η διαφορά των τελευταίων χρόνων της Eurovision με τη Eurovision που έζησες εσύ? Δηλαδή,
1: κοίταξε,
0: πώς ήταν τα πράγματα? Ήταν
1: Έχει τεράστια διαφορά. Εντάξει, τότε πηγαίναμε μόνοι μας. Δηλαδή εγώ, ο Γιώργος Οδάμπασης συνήθως, σκηνοθέτης, και δύο παιδιά από τις διεθνείς σχέσεις. Αυτό ήταν. Και οι καλλιτέχνες. Δεν είχαμε καμία βοήθεια.
0: Η Φωτεινή και...
1: Η Φωτεινή, η Σίνια, ναι, ναι. Η Κούσουλα, συνήθως η Ειρήνη Γαβαρά. Δεν είχαμε καμία βοήθεια από πουθενά, και οι καλλιτέχνες πολύ περισσότερο ήταν μόνοι τους, ολομόναχοι. Ούτε χορογραφίες, ούτε σκηνοθέτες να διορθώσουν, ούτε ρούχα και ενδυματολογικό, απόλυτα τίποτα.
0: Μήπως Δάφνη εκείνη την εποχή δεν της δίναμε και πολύ σημασία?
1: Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι εκείνη την εποχή είχε επικρατήσει αυτό που λέγατε πριν με τη Μαργαρίτα τη Μητυλινέου, η άποψη ότι είναι πανηγυράκι. Εγώ φαίνεται στη Eurovision έχω ένα κάρμα να είμαι στην κόντρα σε όλα. Τότε έμπαινα κόντρα και έλεγα δεν είναι πανηγυράκι και πρέπει να είμαστε μέσα. Τώρα πάλι στην κόντρα θα βγω στη Eurovision για να πω ότι... Αυτό που έχει αλλάξει στη Eurovision είναι ότι έχει αλλάξει τη ζωή μας. Η Eurovision ακολουθεί τη ζωή μας. Εγώ δεν βλέπω τρομερές αλλαγές στη μουσική της και πιστεύω ότι η Eurovision δεν είναι ηλικιακά περιορισμένη. Πιστεύω ότι μπορούν να την δουν και να την απολαύσουν και πολύ μεγαλύτεροι άνθρωποι. Γιατί έχουμε από rap και rock και ολίγων metal, μπαλάντα γαλλική και οπερετικά τραγούδια που κερδίζουν.
0: Ποια τραγουδία σου έκαναν εντύπωση? Εντάξει, θα σε ρωτούσα πρώτα καλύτερα τι είναι αυτό που φέρνει ο Ακύλας το ωραίο και που επιθυμούμε πάρα πολύ να το πάρει κιόλας.
1: Καταρχήν, ναι. Ο Ακύλας φέρνει μια απίστευτη φρεσκάδα. Και για μένα μια απίστευτη αυθεντικότητα. Αυτό το πράγμα πάντα κέρδιζε στη Eurovision. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές τις ανατροπές που γινόντουσαν και λέγαμε «Μα πώς βγήκε αυτό το τραγούδι» ήταν τα 3 λεπτά επισκηνής που έπειθαν για την αυθεντικότητά του.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ακύλας έχει δυνατότητα να κερδίσει. Θέλω τα 3 λεπτά του τα τωρινά, γιατί μόνο αυτό μετράει. Ούτε τα στοιχήματα, ούτε τίποτα. Τα 3 λεπτά.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτά τα 3 λεπτά να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα.
0: Πες μου κάτι, εσύ είσαι τώρα τεράστια πείρα, τι να λέμε, τι καταλαβαίνεις ότι η Eurovision, τι καινούριο έχει φέρει? Δηλαδή δίνει πολύ μεγάλη σημασία στη σκηνική παραγωγή, δηλαδή χρησιμοποιεί και την νοημοσύνη πια όπως έμαθα, και βάζει σε δεύτερο ρόλο το τραγούδι, γιατί εγώ με την πολύ λίγη γνώση που έχω δεν άκουσα και πολλά τραγούδια, δηλαδή φωνή άκουσα, είδα πιο πολύ σκηνικό πράγμα, δηλαδή ξέρεις, σόου,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχεις την ίδια άποψη.
1: Έλεγα πάντα και το έλεγα και στις μεταδόσεις ότι επειδή το μάτι πάντα κερδίζει το αυτή, δηλαδή η εικόνα πάντα είναι πιο δυνατή από το ακουστικό. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η Eurovision πάντα ήταν έτσι, γιατί πάντα προσπαθούσαν να κάνουν κεντρικές εμφανίσεις, τα ρούχα ήταν πάρα πολύ προσεγμένα, τα μακιγιάζ, τα μαλλιά παλιά, όταν ήταν αυτά μόνο τα μέσα της εικόνας, οι φωτισμοί, τόσο μπορούσαν, τόσο, έτσι ήταν η τηλεόραση τότε, έτσι γινόταν. Ναι. Θυμάμαι παλιά σχολιάζαμε, τα φώτα ας πούμε στην Ελβετία είναι εξαιρετικά, ζήτησε ένα πράσινο. Αυτές ήταν οι δυνατότητες τότε. Ναι. Τώρα σωστό. Οι δυνατότητες είναι τεράστιες.
0: Θα ήθελες να βρεθείς ξανά.
1: Ξανά στη Eurovision.
0: Όχι, να πας.
1: Να
0: το δεις.
1: Δεν θα τρελαινόμουν να το κάνω, μου αρέσει να το βλέπω και από τηλεόραση. Και καταλαβαίνω και περισσότερα από την εικόνα, επειδή έτσι δούλευα, μόνο με την εικόνα που έβλεπε ο τηλεθεατής, πάντα με βοηθούσε αυτό το πράγμα και μου έδινε σκέψεις και ιδέες. Όταν βλέπεις τη σκηνή είναι τελείως διαφορετικό, ο τηλεθεατής δεν βλέπει σκηνή.
0: Όχι, βλέπει εικόνα. Τι είναι καλύτερο, να το βλέπουμε από την τηλεόραση ή να είμαστε εκεί?
1: Κοίτα, η τηλεόραση είναι άρτια. Στη σκηνή βλέπεις ανθρωπάκια να τρέχουν, να κουβαλάνε πράγματα, άλλα, δηλαδή μέσα στην αλλαγή.
0: Υπάρχει και ένας πανικός, έτσι.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς, δεν. Αυτή η carte postal που βάζουν πριν, ας πούμε, ανάλογα με το πόσα λεπτά είναι, το τι γίνεται στη σκηνή.
0: Είναι... Αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον που δεν τα βλέπουμε.
1: Ναι, είναι απίστευτο αυτό. Το πώς τρέχουν, το πώς όλοι ξέρουν ακριβώς και τον πόντο, πού θα τοποθετηθεί, πώς θα τραβήξουν το πιάνο, πώς θα φέρουν το. Είναι απίστευτο.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτό με τα χρόνια έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και έχει γίνει αυτό που βλέπουμε.
1: Το είπες πριν, είναι το μεγάλο πάρτι της Ευρώπης, είναι η μεγάλη χαρά της Ευρώπης. Θα ξαναπώ ότι πρέπει να είμαστε μέσα με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί ανήκουμε σε αυτό το πράγμα. Και χαίρομαι που φέτος δεν είχαμε γκρίνια στην Eurovision καθόλου.
0: Ναι, γιατί,
1: γιατί
0: έχεις περάσει πολύ γκρίνια.
1: Εγώ έχω φάει όχι απλώς γκρίνια, έχω φάει πάρα πολύ, πολύ άσχημα χρόνια όμως, έτσι, γιατί βγαίναμε έξω να υπερασπιστούμε κάτι που δεν το υπερασπιζόμαστε εδώ εμείς οι ίδιοι.
0: Το ξέρω. Τι πιστεύεις, δηλαδή, τι είναι τα προγνωστικά σου, ας πούμε, τι σου λέει
1: σου
0: έτσι
1: πω
0: το
1: τώρα
0: το
1: κάτι.
0: Σου.
1: Φέτος είναι μια από αυτές τις χρονιές που επειδή δεν υπάρχει τραγούδι, ναι είναι η Φιλανδία, αλλά δεν κάνει τον μπαμ που κάνανε άλλες χρονιές τραγούδια που με το που τα ακούγαμε λέγαμε έχει κερδίσει. Είναι λοιπόν από αυτές τις χρονιές που μπορεί να ξεπεταχθεί και outsider στην πρώτη θέση.
0: Τύπου ας πούμε?
1: Αφορά, τύπου Ρουμανία.
0: Ναι.
1: Και αυτό φάνηκε από τον πρώτο ημιτελικό που πέρασε το Βέλγιο, που κανένας δεν το περίμενε, ήταν δύο θέσεις πριν το τέλος.
0: Είπαν ότι είναι μεγάλη έκπληξη.
1: Ναι.
0: Ο τρόπος που έχει αλλάξει το πώς ψηφίζουν πια στη Eurovision, με τις επιτροπές, με το κοινό και όλα αυτά, σε βρίσκει σύμφωνη, είναι μια... δίνει μεγαλύτερη σιγουριά στην ψήφο, ας πούμε, να το πω έτσι.
1: Κοίταξε να δεις, δεν θα το έλεγα. Γενικώς δεν μ' αρέσει να τα σκαλίζουν αυτά τα πράγματα, όπως επίσης δεν μ' άρεσε που δεν γίνεται με ψηφοφορία, δεν εκλέγεται η θέση με ψηφοφορία και την κανονίζει η χώρα που παραγωγείς. Δεν μ' αρέσει να τα πολύ σκαλίζουν αυτά. Απ' την άλλη όμως καταλαβαίνω ότι επειδή έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το κοινό και οι ώρες πρέπει να μείνουν τρεις, είναι αδύνατο να χωρέσει όλο αυτό το πράγμα με τον τρόπο που γινόταν παλιά. Θα έπρεπε να είναι ένα σόου, γι' αυτό ακριβώς δώσαν και τους ημιτελικούς για να μπορέσουν να χωρέσουν όλες οι χώρες που θέλουν να συμμετέχουν. Τώρα, εάν αυτό είναι πιο ασφαλές ή όχι, νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να το πει.
0: Θυμάσαι καθόλου ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ τηλεθέασης που είχαμε κάει?
1: Ναι, θυμάμαι ένα 86% που είχε κάνει ο Ζάκης
0: στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι. Το θυμάμαι.
0: 86%
1: το
0: και
1: εγώ.
0: Τότε.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Δηλαδή, κοντά στο ρεκόρ της Παπαρίζου, νομίζω. Γιατί και
1: ναι, ήταν απίστευτο ρεκόρ.
0: Και βγήκε
1: και
0: τρίτος.
1: Βγήκε τρίτος, βγήκε η Ρουσλάνα τότε και ο Ζέλικο Γιοξίμοβιτς από τη Σερβία. Ήταν και τότε πολύ ορατό ότι το αγγίζουμε, θα το πάρουμε. Όλοι το περιμέναμε να κερδίσουμε. Ήταν κάπως αντίστοιχο με το τωρινό, ενώ της Παπαρίζου δεν το περιμέναμε.
0: Δεν το περιμέναμε της Παπαρίζου,
1: ναι. Δεν το περιμέναμε, όχι.
0: Εγώ
1: δηλαδή δεν ήταν ούτε στα στοιχήματα, ούτε ήταν αίσθηση.
0: Ήμουνα και στην Κρητική Επιτροπή. Θυμάμαι τότε ότι είμαστε βέβαιοι ότι η Παπαρίζου θα το πάρει.
1: Δεν, ο κόσμος δεν ήταν σίγουρο.
0: Δεν ήταν.
1: Όχι, ούτε έξω ήταν σίγουροι. Δηλαδή δεν παίζονταν έτσι όπως παίζεται τώρα ο Ακύλας ή ο Ρουβάς.
0: Ναι. Όχι, δεν υπήρχαν αυτά. Εντάξει, έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει πολύ.
1: Ναι, ναι. Είναι τα στοιχήματα τώρα, είναι ένα σωρό πράγματα.
0: Στα στοιχήματα που τότε υπήρχαν, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι κι εγώ να σου πω. Δίνει σημασία, είναι κάτι που.
1: Νομίζω όχι. Δεν δίνω σημασία. Μόνο στα στανταράκια που λέμε. Δηλαδή τώρα ότι η Φιλανδία θα πάει καλά. Για να μην πάει καλά η Φιλανδία, θα πρέπει να. Τι να πω, να γίνει κάτι, να μην τραγουδήσει άνθρωπος.
0: Και γιατί, Δάφνη μου, υπάρχει αυτή η απόκληση τεράστια της Επιτροπής με τις ψήφους του κοινού.
1: Γιατί νομίζω ότι ακούει πιο πολύ.
0: Έχει.
1: Δεν βλέπει τόσο πολύ όσο ακούει.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή μου λες ότι είναι και πιο φερέγγια ίσως, είναι πιο...
1: Είναι
0: σοφιστική,
1: πιο γνώστης. Να πω ότι δεν εντυπωσιάζεται τόσο εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Γιατί θυμάμαι πέρσι το πρώτο τραγούδι το κέρδισε ουσιαστικά από τις ψήφους του κοινού, που είχε τεράστια διαφορά, δηλαδή είχε 0% ας πούμε, να το πω.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που...
1: Και εγώ ευχαριστώ, πάντα είναι ευχάριστο να μιλάμε για την Eurovision.
0: Πάντα είναι ευχάριστο και πάντα να ξέρεις ότι έχεις στην καρδιά σου το Eurovision, δηλαδή και η Eurovision σε έχει στην καρδιά.
1: Νομίζω ότι με έχει και η Eurovision πια στην καρδιά της, το αποδέχομαι, γιατί και εγώ πέρασαν χρόνια να το αποδεχτώ, αλλά ναι, νομίζω έτσι είναι.
0: Και νομίζω ότι και φέτος η Άρτης το έδειξε αυτό.
1: Ήταν ίσως η πρώτη δεύτερη,
0: ήταν η πρώτη
1: χρονιά.
0: Εγώ νομίζω η πρώτη χρονιά που...
1: Ναι, τόσο έντονα η πρώτη.
0: Οπότε είδες ότι όλα κάποια στιγμή αποκαθίστανται.
1: Μακάρι να είναι.
0: Και το άδικο πιθανά να πω.
1: Μακάρι να
0: χωρίς,
1: είναι. Έτσι,
0: χωρίς να δώσω λεπτομέρειες, να πω και το άδικο.
1: Όπως θα λες, είναι, θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί.
1: Και εγώ, Ντέπη. Καλή συνέχεια.
0: Αν δεν βγει ο Ακύλας, τι θέλεις να βγει.
1: Αν δεν βγει ο Ακύλας, δεν με νοιάζει τι θα βγει, να σου πω.
0: Εντάξει.
1: Ας βγει ό,τι να είναι.
0: Ας μείνουμε λοιπόν στο ότι θέλουμε να βγει ο Ακύλας.
1: Έτσι.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά.

Λοιπόν, εμείς θα είμαστε και αύριο εδώ. Καθαρά στη 1 με 2, με μια μεγάλη παραγωγή που έχει ετοιμάσει το ραδιόφωνο. Και θα έχουμε πια και τα αποτελέσματα, θα μπορούμε να συζητήσουμε. Ευχαριστώ για σήμερα που μας ακούσατε. Ευχαριστώ τη Δάφνη Μπόκοτα, την Μαργαρίτα Μετυλινέου. Θα τις γνωρίσω να κάνω και παρέα, έτσι που τα φέραμε. Τον Κώστα Τσολάκη βέβαια, που ήταν ο τυχερός που είναι στη Βιέννη. Και αύριο θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ανάμεσα στα διλήμματα που έδεσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στην αγωνία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην αντίστροφη μέτρηση για τον απόψινο τελικό, κινείται σήμερα η επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 16 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Μέρη Βενέζη και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών Ελευθερία Παπουτσάκη και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027 και οι Έλληνες θα επιλέξουν ποια κυβέρνηση θα τους εκπροσωπεί σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αναγνώριση της πρόοδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εύσημα που ένιμε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ από το βήμα του ίδιου συνεδρίου. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρούσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη. Κριτική κατά του Πρωθυπουργού, κυρίως στην αδυναμία ελέγχου της ακρίβειας και στα εκτεταμένα φαινόμενα διαφοράς, ασκούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένει το μπλοκάρισμα στη Στινά του Ορμούς, όπου κατελήφθη πλοίο ανοιχτά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αναβυθίστηκε μετά από επίθεση. Νεκρός ο ηγέτης της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα μετά από Ισραηλινό χτύπημα. Την Κίνα επισκέπτεται 19 και 20 Μαΐου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο Earth News Radio 105,8 πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια, όλα τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν κόφτη. Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους, συνελήφθησαν οι γονείς. Κλειστές από 18 έως 22 Μαΐου οι σύραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στις 10 το βράδυ, απευθείας από την ΕΡΤ 1, ο μεγάλος τελικός της Eurovision, ο Ακύλας, θα εμφανιστεί έκτος. Και τέλος, έντονη αστάθεια και αφρικανική σκόνη στα νότια, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Κορυφώνεται η αγωνία, κυρίες και κύριοι, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του από το ταξίδι που πραγματοποίησε στο Πεκίνο. Εν τω μεταξύ, κορυφώνεται η αγωνία και για τον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη. Έχει ξεκινήσει ήδη μεγάλη η αντίστροφη μέτρηση, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη βραδιά, και τον Ακύλα, που είναι έτοιμος για τη μάχη της κορυφής. Θα τα δούμε βέβαια σε λίγο αυτά αναλυτικά με όλα τα ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και τις δηλώσεις, αλλά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από το βήμα του οποίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Εστίασε στο τρίπτυχο μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, υπεύθυνη εξωτερική πολιτική και θεσμική αναγέννηση της δημόσιας ζωής. Αναφερόμενος δε στην ακρίβεια, είπε ότι η μόνη αποτελεσματική απάντηση είναι οι αυξήσεις μισθών και οι μειώσεις φόρων. Εξήγησε τι σημαίνει για τρίτη τετραετία για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέλησε σφοδρή επίθεση σε Νίκο Ανδρουλάκη, Αλέξη Τσίπρα και συνολικά στην αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε στο σημείο αυτό το δίλημα των επόμενων εκλογών που έθεσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου.
5: Εάν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Γι' αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, ή Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος.
4: Στη συνέχεια εξήγησε τι σημαίνει μια τρίτη τετραετία για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
6: 2027.
5: Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω.
4: Και βεβαίως εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε όλη την αντιπολίτευση, με αιχμή όμως τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τους κατονομάσει.
5: Είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι επαθής ή μονίμως θυμωμένος. Όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Σε όσους μας ασκούν κριτική από το ΠΑΣΟΚ, θα θυμίσω, ίσως το θυμούνται οι παλαιότεροι, ποια ήταν τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου. Είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε αυτό θα εξαφανίσει το έθνος. Λοιπόν, εμείς το χρέος το μειώνουμε, το εξαφανίζουμε καθημερινά. Η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές, ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό.
4: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος παρακολουθεί τις εργασίες του συνεδρίου και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες και το κλίμα βεβαίως που εισπράττει ο ίδιος. Είναι χαρακτηριστικό, Νότι, το δίλημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός. Ακούσαμε νωρίτερα το σχετικό ηχητικό. Μητσοτάκης ή ποιος άλλος, ας το πούμε έτσι. Ένα δίλημα με διακύβημα της σταθερότητας, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και θα έλεγα το πιο χαρακτηριστικό ήταν το χθεσινό. Ποιος θα σηκώσει, το ακούσαμε κιόλα, το τηλέφωνο στις 3 ώρα τα μεσάνυχτα, μετά την ξημερώματα. Αυτό είναι και το δίδυμα με το οποίο οδηγεί η κυβέρνηση. Πάντοτε έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Η εκάστοτε κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα στις εκλογές. Είτε γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, δεν θα το ψήφισα. Δεν θα το στιγματίζα. Είτε γίνουν την άνοιξη, είτε τέτοια εποχή του χρόνου, είτε μία ή δύο ή τρεις φορές έχουμε εκλογές. Έθεσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα ακόμα ζήτημα. Ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του χρόνου, το 27 τον Ιούνιο, αναλαμβάνει η Ελλάδα, η Κύπρος έχει τώρα την Προεδρία και γι' αυτό χαίρεται και τον κύριο Χρυστοβουλίδη. Σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνει κανείς ποια είναι τα διλήμματα.
4: Είναι μια φράση που μπορεί ο καθένας εύκολα να το κάνει εικόνα μέσα του, έτσι. Είτε συμφωνεί μαζί του, είτε όχι.
7: Η κυβέρνηση έχει το πλεονέκτημα να θέσει το δίλημα των επόμενων εκλογών. Είτε οι εκλογές γίνουν τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, είτε οι εκλογές γίνουν του χρόνου την άνοιξη. Αυτό περιέγραψε κατά την ταπεινή μου άποψη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χθες και σήμερα.
4: Τώρα, εσύ, επειδή είσαι εκεί και παρακολουθείς από χθες το απόγευμα τις εργασίες, ποιο είναι το κλίμα που εισπράττει στην αίθουσα του συνεδρίου? Εντάξει, το μήνυμα το καταλαβαίνουμε όλοι, το οποίο έθεσε προς
7: τον Βασίλη Αδραμόπουλο. Και τη Μαρία Γεωργίου στην εκπομπή του, στην έκτακτη εκπομπή.
4: Έκτακτη που είχαν πριν από λίγο.
7: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία αφήνει πίσω τις συγκρίνιες που ευλόγως υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν κρίνες μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, έτσι δεν είναι? Δύο συνεχείς θητείες έχει κερδίσει μεγαλύτερο ποσοστό από την πρώτη. Αλλά και μάλιστα σε επαναληπτικές εκλογές. Αφήνει πίσω τις γκρινιές και συσπυρώνεται εν ώψη των εκλογών, όποτε και αν είναι αυτές. Άλλωστε, ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, δεν κρύφτηκε λέγοντας ότι μετά τη ΔΕΘ μπορεί να γίνουν εκλογές. Δηλαδή, δεν θέλει και το χρόνο, το Μάρτιο, τον Απρίλιο, τέτοιες μέρες πάνω κάτω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν κρύφτηκε. Θα γίνουν εκλογές. Ευλόγω, συνταγματικά θα γίνουν εκλογές. Και συγγνώμη για τον Γιώργο μου, Γιώργο. Γρηγόρη, συγγνώμη. Θα γίνουν εκλογές. Πότε θα γίνουν εκλογές. Είναι μια τακτική, θα έλεγα, λεπτομέρεια. Το κλίμα λοιπόν στις Νέες Δημοκρατίες είναι μια συσπήρωση πλέον προς αυτό. Παρά το γεγονός ότι βεβαίως ο Αντώνης Σαμαράς εκεί διαγραφή, δεν θα πήγαινε.
4: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
7: Ναι.
4: Για τις δύο απουσίες αυτές, Κώστας Καραμαλής και Αντώνης Σαμαράς, δύο πρώην πρωθυπουργοί.
7: Δεν ετίθεται το ζήτημα. Εδώ συζητείται αν θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει.
4: Βέβαια, και πότε θα ανακοινωθεί το κόμμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
7: Και πότε θα το κάνει, το δούμε αυτό. Αλλά ο Κώστας Καραμαλής, παρά το ότι δέχτηκε επίσκεψη από την Ντόρα Μπακογιάννη, εμβληματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, για να του δώσει ένα πρόπτυχο, ένα πρόπλασμα, ας πούμε, του βιβλίου, ας το πούμε έτσι, αλλά και από τον Θόδωρο Ρουσόπουλο, καταξιούν Καραμαλικός, άλλωστε εκπρόσωπος του ήταν και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, δεν ανταποκρίθηκε θετικά, δεν πήγε. Όλα αυτά κρίνονται, και να κρατήσω εδώ μια φράση του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπρόσωπου, που νομίζω πριν από λίγο μιλάγε, ότι τώρα μιλάει.
4: Θα πάμε τώρα στον Άγιο Μπαγιάννου να μας πει τώρα αν μιλάει αυτή την ώρα.
7: Οι συμμετοχοί, αυτοί που συμμετέχουν, διαμορφώνουν την ιστορία και όχι οι απόντες.
4: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Νότι, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εναρκτήρια ομιλία του απέθυνε πρόσκληση στη στράτευση στον κόσμο που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
8: Σε όσους έχουν απομακρυνθεί, να τους διαβεβαιώσω ότι τώρα είναι η ώρα της συστράτευσης. Στο όνομα της κοινής μας ιστορίας, να τους ζητήσω να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία. Κάποιοι μπορεί σήμερα να κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απέτηση να μην θυμώνουν. Ούτε να μας δώσουν λευκή υποταγή. Αλλά να τους καλέσω να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές. Και κάτι ακόμα. Σε όσους διστάζουν να ακούσουν τη φωνή μας, θα αντιτείνω ότι η ισχυρή κυβέρνηση δεν σημαίνει ανεξέλεγκτη εξουσία.
4: Τώρα, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών διεθνών προσωπικότητων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξόνων για την Ελλάδα του 2030, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στη συζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη μετήχε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Βασίλη Κουτσούμπα, το σύμβουλο στην Προεδρία της Κυβέρνησης για θέματα τεχνητής νοημοσύνης και με start-upers. Για να ακούσουμε ένα σχετικό απόσπασμα.
9: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στο εξωτερικό, οι οποίοι πολλοί έφυγαν στα χρόνια της κρίσης και τώρα ενδιαφέρονται για πρώτη φορά να επιστρέψουν. Μία από τις επιτυχίες, αγαπητά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που δεν μιλάμε αρκετά για αυτήν, είναι το γεγονός ότι μπορέσαμε και αντιστρέψαμε το brain drain. Γυρίζουν σήμερα στην Ελλάδα περισσότερα νέα παιδιά από όσα φεύγουν, ακριβώς γιατί μπορούν να δουν στην πατρίδα μας ένα μέλλον το οποίο, παρά τις δυσκολίες, είναι σίγουρα πιο αισιόδοξο από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Για το δεύτερο, να επιμείνω και εγώ στην αίσθηση του κατεπήγοντος.
4: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άγιο Βαγιάννου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος βρίσκεται στο χώρο του συνεδρίου, παρακολουθεί τις εργασίες και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δεν είναι τυχαίο, Άγιο, ότι από τις 6 θεματικές ενότητες, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να παρέμβει στο πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Άγιο Βαγιάννου. Και βγήκαν και αρκετές ειδήσεις από την παρέμβαση αυτή. Τώρα, τα εύσημα στον Πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας επένει με ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφερντ Βέμπερ. Πριν ακούσουμε τον Βέμπερ όμως, πάμε στον Άγιο Βαγιάννο για να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Λέγαμε λοιπόν, Άγιο, ότι από τις 6 θεματικές ενότητες ο Πρωθυπουργός επέλεξε να παρέμβει στο πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και εκεί βγήκαν αρκετές ειδήσεις. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό. Είναι χρέο μας, αν θέλουμε να είμαστε ηγέτες, να κατευθυνθούμε προς την ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες μας για την επόμενη δεκαετία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός συμμετέχοντας στην συγκεκριμένη συζήτηση. Πρόσθεσε πως είναι στρατηγική σημαντική για την επόμενη δεκαετία. και είναι κρίσιμο για το αν η Ελλάδα θα είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων, αναδεικνύοντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου της επόμενης δεκαετίας. Η Ελλάδα 30 προϋποθέτει ένα κράτος έξυπνο που καινοτομεί, φαίνοντας παράδειγμα από τον υπουργό στις εφαρμογές του government.gr, όπου τις έφτιαξαν, όπως είπε, μηχανικοί του δημοσίου, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους προχώρησαν το κράτος μπροστά. Στελέχη καταρτισμένα που μπορεί να μην αμείβονται ως τον ιδιωτικό τομέα, όμως τιμούν τις θέσεις τους και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις των καιρών ως δημόσιοι υπάλληλοι. Τώρα, τα βασικά και στα πολιτικά, σε κάποιες μικρές παρεμβάσεις του. Ο Πρωθυπουργός κατά την...
4: Κρατάμε αυτό που είπε, Άγη, καταρχάς ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει του χρόνου την Προεδρία, αυτό το γνωρίζουμε, και στις εκλογές του 27, το τόνισε, οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιος θα τους εκπροσωπήσει.
10: Ακριβώς. Αυτό ήταν μια αναφορά για τις εκλογές του 27, αναλαμβάνοντας τις θέσεις του πως αυτές θα γίνουν το επόμενο έτος και σε αυτό θα επιλέξουν οι Έλληνες ποια κυβέρνηση θα εκπροσωπεί στη χώρα. Στη σημαντική της υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Προεδρία, ο κ. Μητσοτάκης με αφορμή της, το σχόλιο, ένα ευχαριστώ προς εκπροσώπους των κομμάτων που ήταν στο συνέδριο και απέστειλε χαιρετισμούς, εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, μίλησε για ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε, είπε, σε ένα αναβαθμισμένο πολιτικό επίπεδο, επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και όχι εχθροί και έχουμε κοινούς εχθρούς στα προβλήματα των πολιτών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και μέσα στις εκλογές θα παραμείνουμε αντίπαλοι, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα, να αναφερθούμε στις δύο σημαντικές ομιλίες που είχαμε το πρωί, χαιρετισμούς ουσιαστικά από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κ. Βέμπερ, ο οποίος, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, ανέφερε πως αν και νέος στην ηλικία είναι ένας από τους χειρότερους και μακροβιότερους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Για την εκλογή του κ. Πεντακάκη ως πρόεδρο του Eurogroup μίλησε για μια πρόσφατη απόδειξη και σαφή απόδειξη της εμπιστοσύνης που έχει αποκαταστήσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη αυτή η κυβέρνηση. Ενώ λίγο αργότερα ο κ. Χριστοδουλίδης.
4: Πριν πάμε στον κ. Χριστοδουλίδη, Άγη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα όσα είπε ο κ. Βέμπερ.
11: Να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Μάνφρεντ Βέμπερ για την σημερινή του παρουσία. Μάνφρεντ, τα λόγια σου σημαίνουν πολλά για εμάς και το γεγονός ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου.
12: Οι πολιτικές σου αποτελούν παράδειγμα για όλη την Ευρώπη. Έχεις εξασφαλίσει την δημοσιονομική σταθερότητα και έχεις δώσει θέσεις εργασίας, ευημερία και αυξήσεις τις τιμές. Η Γερμανία, η Αυστρία και οι κάτω χώρες μπορούν πλέον να μάθουν από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το πρότυπο της επαναφοράς της οικονομίας. Και έχεις μετατρέψει την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
4: Λοιπόν, τα εύσημα στον Πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη από τον Μάνφρεντ Βέμπερ μας έλεγε και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Άγη.
10: Ακριβώς. Αρκετά συγκινημένος θα λέγει κανείς ο κ. Χριστοδουλίδης, απευθυνόμενος ξεκινώντας τον χαιρετισμό του προς τον Πρωθυπουργό. Σημείωσε πως ποτέ μα ποτέ δεν θα ξεχάσουμε την άμεση, χωρίς δεύτερη σκέψη ανταπόκρισή σου, όταν επικοινώνησα μαζί σου για να ζητήσω βοήθεια, είπε ο πρόεδρος της Κύπρου. Χωρίς δισταγμό και δεύτερη σκέψη, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε αμέσως με την παροχή δύο μαχητικών της ελληνικής αεροπορίας και δύο υποσύγχρονων φρεγατών για να ενισχύσουν την ασφάλεια της Κύπρου και του λαού μας. Πέραν του υψηλού συμβολισμού, είπε ο πρόεδρος της Κύπρου, η ελληνική παρουσία στην Κύπρο λειτουργήσε και ως προπομπός, έτσι ώστε και άλλα ευρωπαϊκά κράτη να αποδείξουν την πράξη στην αλληλεγγύη και πλέον να δεχθεί επισήμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ενεργοποίηση του συγκεκριμένου άρθρου περί ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.
4: Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, οτιδήποτε είναι το προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα στον Μάνφρεντ Βέμπερ απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η ευρωπαϊκή αναγνώριση μας δίνει να συνεχίσουμε δύναμη να συνεχίσουμε, όπως είπε, στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πριν από αυτό όμως να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος τόνισε λοιπόν ότι τα μεγάλα εθνικά θέματα και η οικονομία δεν προσφέρονται για πειραματισμούς. Για να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Χριστοδουλίδη.
13: Η υπεύθυνη πολιτική οφείλει να γίνει το ανάχωμα έναντι φαινομένων λαϊκισμού και μηδενισμού που συνιστούν απειλή για την ίδια τη δημοκρατία μας. Το αφήγημα, κυρίες και κύριοι, κάποιον περί του τέλους των ιδεολογιών υπηρετεί ακριβώς εκείνους που δεν έχουν ιδεολογία, που χωρίς ιδεολογία, χωρίς ιδεολογικό υπόβαθρο ή σαφές πολιτικό πλαίσιο επιμένουν να καταγγέλουν χωρίς να έχουν να προτείνουν οτιδήποτε.
4: Λοιπόν, αυτά και από τον Κύπριο Πρόεδρο. Τώρα, πώς απάντησε σε όλα αυτά ο Πρωθυπουργός? Η Ευρωπαϊκή Αναγνώριση μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κοιτώντας τον Μάνφρεντ Βέμπερ. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
11: Να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Μάνφρεντ Βέμπερ για την σημερινή του παρουσία. Μάνφρεντ, τα λόγια σου σημαίνουν πολλά για εμάς και το γεγονός ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου της χώρας μας τα τελευταία χρόνια μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
4: Αυτά είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για τον Μάνφρεντ Βέμπερ. Τώρα όμως στη συνέχεια κάνει μια ειδική αναφορά και στον Ακύλα και στην αποστολή του προσπάθεια στην Eurovision, απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Για να ακούσουμε τη σχετική αποστροφή του Πρωθυπουργού.
11: Τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
4: Ήταν η αναφορά λοιπόν του Πρωθυπουργού στον απόψινό τελικό, χαριτολογώντας η αναφορά στον Ακύλα και στον απόψινό τελικό. Η δεσμή με την Κύπρο δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον κύριο Χρήστο Δουλίδη.
11: Η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου ως αποτέλεσμα μιας αυτονόητης ενέργειας στήριξης της κυπριακής δημοκρατίας από την Ελλάδα, πιστεύω ότι έδρασε ως καταλύτης, έτσι ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, Κύπρου και Ελλάδος, να μην είναι ποτέ πιο ισχυροί από ό,τι είναι τώρα. Γνωρίζεις ότι η Ελλάδα είναι ο σταθερότερος σύμμαχος της Κύπρου στη διαρκή προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού ζητήματος. Να είμαστε πάλι παρόντες για να κλείσει επιτέλους αυτή η πληγή, η οποία τόσο πονά τον ελληνισμό εδώ και 52 χρόνια. Και τέλος να σε συγχαρώ για την διεκπεραίωση μιας άψογης κυπριακής προεδρίας.
4: Λοιπόν, οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίζονται με κορυφαία στελέχη, με διεθνείς προσωπικότητες και με επίκεντρο βεβαίως την εξειδίκευση των προγραμματικών αξώνων για την Ελλάδα του 2030, όπως είναι και ο τίτλος του συνεδρίου. Πάμε και στον καλό συνάδελφο τον Δημήτρη Τάκη, τον ακούμε κάθε μεσημέρι εδώ στο Ερκνιούς 105,8, ο οποίος έχει πάντα πολύ καλό ρεπορτάζ και πολύ καλές πληροφορίες για να μας πει τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε, Δημήτρη, καλό μεσημέρι, αναλυτικά ρεπορτάζ, δηλώσεις με τα όσα έγιναν και γίνονται ακόμα και σήμερα, αλλά και για την έναρξη συνεδρίου. Δώσαμε κάποια ντεσού, κάποιες λεπτομέρειες. Διαβάζουμε για παράδειγμα ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν συναισθιάσεις που λαμβάνουν χώρο στο.
14: Ναι, καλά, να προσθέσω, ναι, επειδή ακούσαμε πριν την αναφορά του Πρωθυπουργού στον κύριο Βέμπερ για τη Eurovision, ναι, αντίστοιχη αναφορά έκανε και στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, λέγοντας ότι μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές απόψε το βράδυ στην Eurovision με την Κύπρο, όμως πάντα η μία χώρα στηρίζει την άλλη και ελπίζω ότι και σήμερα θα γίνει αυτό, υπονοώντας ότι πρέπει η Κύπρος να μας δώσει το 12 και εμείς να δώσουμε το 12 μας στην Κύπρο.
4: Ο ένας κανόνας που έχει σπάσει τα τελευταία χρόνια, θυμάμαι καλά.
14: Ακριβώς. Γι' αυτό το είπε ο κύριος Μητσοτάκης και νομίζω ότι είναι ίσως από τις σπάνιες φορές που σε ένα πολιτικό συνέδριο μπαίνει μέσα και η Eurovision και δείχνει ότι υπάρχει έτσι μεγάλη διάθεση και μεγάλη αναμονή και προσμονή και στη χώρα μας να είμαστε το βράδυ οι νικητές σε μια πολύ καλή θέση.
4: Για να δούμε τι θα γίνει με τον Ακύλα από εμάς και με την Αντιγόνη από την Κύπρο. Έτσι, για να
14: ακριβώς,
4: αλλά
14: ακριβώς.
4: Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λες. Δεν θυμάμαι κι εγώ άλλη φορά.
14: Όχι, είναι πρώτη φορά.
4: Αναφορές σε τελικό Eurovision.
14: Και επίσης σε προηγούμενα TikTok το Πρωθυπουργός είχε αναφερθεί στον Ακύλα χρησιμοποιώντας το φέρτο για να ξεκινήσει ένα βίντεο, που σημαίνει ότι και ο ίδιος κατανοεί ότι σε ένα μεγάλο μέρος της νέας γενιάς το θέμα παίζει, έχει ενδιαφέρον και γι' αυτό και εκείνος το χρησιμοποιεί, γιατί θέλει να είναι σε μια απευθείας έτσι επαφή με τους νέους ανθρώπους. Άλλωστε εκλογές έρχονται και σίγουρα οι νέες γενιές θα παίξουν πολύ ρόλο και στο εκλογικό αποτέλεσμα. Τώρα, σωστό, μια και είπες για τα τραπέζια της χθεσινής μέρας, πράγματι υπήρχαν πολλά τραπέζια και στο κέντρο της Αθήνας από στελέχη του Υπουργού Οικονομικών του Κυριάκου Πιερακάκη, που έγινε ένα μεγάλο τραπέζι στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το βράδυ ο πρόεδρος της ΟΝΕΔΟ, ο κ. Ορφέας Γεωργίου, θα δώσει ένα ραντεβού με κάλεσμα για ποτό που συνηθίζεται πάντα σε τέτοια συνέδρια. Επίσης στην Γλυφάδα, στον κόλπο της Γλυφάδας έγινε χθες ένα ενδιαφέρον κάλεσμα του Πρόεδρου της Νομαρχιακής της ΟΝΕΔ, που έδωσαν το παρόν πολλοί υπουργοί και κορυφαίοι στελέχοι, όπως ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Κυρανάκης, ο υφυπουργός ο κύριος Σπανάκης, ο Χάρης Θεοχάρης και πολλοί βουλευτές. Στο Κολωνάκι επίσης χθες το βράδυ ο Υφυπουργός Παιδείας ο Νίκος Παπαϊωάννου μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού προσκάλεσε για ποτό στελέχη από τη συμπρωτεύουσα, καθώς ξέρεις όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την μάχη που θα δώσουν πολλά κορυφαία στελέχη για το Σταυρό. Οπότε οργανώνονται τώρα και με τα στελέχη τους και με άλλους ψηφοφόρους και μέλη της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να αρχίσουν να ζεσταίνονται οι μηχανές. Άλλωστε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία του όταν τελείωσε είπε μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο, από αύριο πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της εκλογικής μάχης και προφανώς σε αυτό το κάλεσμα του
4: Πρωθυπουργού το σήμα ουσιαστικά.
14: Ναι. Ακριβώς, ανταποκρίθηκαν όλοι. Να πούμε ότι σήμερα εκτός από τις ομιλίες των κορυφαίων στελεχών ήδη μίλησε ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Κικίλιας και άλλοι. Αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον η ομιλία του κύριου Δένδια στις 3.30 το μεσημέρι και αυτά που θα πει και το πλαίσιο στο οποίο θα θέσει και τη δική του παρουσία αλλά και τη λειτουργία του κόμματος και το μέλλον του και σήμερα και το επόμενο διάστημα. Να πούμε ότι
4: γκρίνιες πολλές σήμερα. Δημήτρη δεν έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής.
14: Γκρίνιες όχι δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Είναι νομίζω ότι ό,τι είχε να εκτονωθεί εκτονώθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το προηγούμενο διάστημα και αυτή η προτροπή του Πρωθυπουργού σε εκείνη τη συνεδρίαση ότι πρέπει να υδρώσουμε όλη τη φανέλα και ότι ο αντίπαλος δεν είναι εντός των τυχών αλλά εκτός ήταν ένα σήμα που αφορούσε όλους, το εξέλαβαν όλοι από ό,τι φαίνεται και γι' αυτό τα πράγματα είναι ήρεμα και στις σημερινές ομιλίες. Απλά θεωρώ ότι η ομιλία του κυρίου Δένδια θα έχει ένα ενδιαφέρον γιατί είναι το πιο προβεβλημένο και το πιο δημοφιλές στις δημοσκοπήσεις τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει και μια περπατησιά και νομίζω ότι αυτά που θα πει σήμερα αφορούν και το σήμερα και το αύριο της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε επίσης ότι έχει ενδιαφέρον ένα event για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη.
4: Ακούσαμε νωρίτερα τις αναφορές εκεί και στους επιστήμονες.
14: Έχει πολύ θεωρεί ο ίδιος ότι είναι το μέλλον η τεχνητή νοημοσύνη.
4: Και δεν είναι τυχαίο, το λέγαμε και νωρίτερα
14: το τρένο αυτό.
4: Με τους συναδέλφους Δημήτρη, ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρωθυπουργός από τα 6 πάνελ, από τις 6 θεματικές ενότητες, επέλεξε αυτό της τεχνητής νοημοσύνης να πάρει μέρος.
14: Ακριβώς. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι στην πρόσφατη συνάντηση του Πρόεδρου Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του, ένα πολύ μεγάλο μέρος των συζητήσεων αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη και όλοι οι ηγέτες και της Ευρώπης θεωρούν ότι αυτό είναι το μέλλον, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και ότι όσες χώρες είναι προετοιμασμένες να υποδεχθούν και να χρησιμοποιήσουν όπως πρέπει και όπως είναι περισσότερο εφικτό την τεχνητή νοημοσύνη θα έχουν κέρδος το επόμενο διάστημα. Να πούμε τέλος ότι αύριο το μεσημέρι το συνέδριο θα ολοκληρώσει τις εργασίες του με την δεύτερη ομιλία του Πρωθυπουργού η οποία έχει επίσης ενδιαφέρον πρώτον γιατί θα συνοψίσει όλα όσα υπόθηκαν και έγιναν αυτές τις 2,5 μέρες και δεύτερον γιατί θα στείλει κάποια τελικά μηνύματα και προς το εσωτερικό του κόμματος και προς την κοινωνία αλλά και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Δημήτρη Δάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, το Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη, αναφέρθηκε στο μήνυμα του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για να τον ακούσουμε.
15: Το μήνυμα που περνάει από αυτή την ομιλία του Πρωθυπουργού είναι ότι το συνέδριό μας είναι ένα σημείο αφετηρίας για μια νικηφόρα εκλογική μάχη το 2027 και προφανώς εκπέμπει μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης σε όλη την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε όλο το πεδίο. Υπήρξε και το ενδιαφέρον σε μια ρίση, σε μια φράση του Προέδρου σχετικά με το αν χτυπήσει το τρυφύλιο στις 3 η ώρα το πρωί. Ποιος θα είναι εκείνος που θα κληθεί, ποιος θέλετε εσείς, ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει ποιος έχει τις ικανότητες, τις δυνατότητες.
16: Έβαλε τον εαυτό του απέναντι με υπαρκτούς πολιτικούς αντιπάλους. Εγώ...
15: Αυτό είναι το τρίτο, φυσικά.
16: Αυτό. Εγώ ή ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ ή ο κύριος Τσίπρας, εγώ ή η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι.
15: Ακριβώς, γιατί απέρριψε το θεωρητικό ψευτοδίλημα Μητσοτάκη σε χάος που ποτέ εμείς δεν το έχουμε πει και έφερε την πραγματική εικόνα. Δημιούργησε μια εικόνα στο μυαλό των φίλων των Ελλήνων πολιτών. Κάντε εικόνα ότι υπάρχει μια μείζωνα κρίση και είναι 3 η ώρα το πρωί.
4: Λοιπόν, αυτά λένε από το κυβερνό κόμμα, από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε να δούμε τι λέει τώρα η αντιπολίτευση. Σκληρή κριτική στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό για τη συσσόρευση της ακρίβειας και την κερδοσκοπία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία της αντιδράσης των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Λίνα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πήρα από το Πασόκ για την ακρίβεια. Ελπίζουμε ο κύριος Μητσοτάκης να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική. Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς. Εκτός κι αν ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπε ο κύριος Τσουκαλάς, νιώθει απλά υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει ισοκομματική αντιπολίτευση. Επίθεση και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κύριος Μητσοτάκης, με ποιον δουλεύει. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκριτικά, η Ελλάδα έχει μια από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στην Κομωτινή, τόνισε πως η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται ο κ. Μητσοτάκης είναι για τα κέρδη των λίγων, ενώ ο κόσμος, όπως είπε, τα βγάζει πέρα όλο και πιο δύσκολα. Και από τη Νίκη σχολιάζουν πως ο Πρωθυπουργός επέλεξε να στήσει ένα κομματικό σκηνικό διχασμού και προσωπικών διλημάτων. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από τα ψευτοδιλήμματα Μητσοτάκης ή κάποιος άλλος.
4: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πειρά λοιπόν κατά του Πρωθυπουργού το ΠΑΣΟΚ. Στο ίδιο μήκος, Τόνι Αντωνίου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μίλησε εδώ στο News 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη. Για να την ακούσουμε.
18: Και μια κυβέρνηση που δεν είναι καν στα ποσοστά, είναι στα ποσοστά των ευρωεκλογών, που άλλο τα ποσοστά, και πρέπει να θυμίσω στους ακροατές μας ότι στις ευρωεκλογές έχασε 1.000.000 ψήφους, διότι υπήρχε και μικρή συμμετοχή. Και βέβαια με αυτή την κατάσταση που δημιουργεί ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης στην επιλογή του, είναι να απογοητευτεί ο κόσμος από όλους τους πολιτικούς, από όλη την πολιτική, και να πει όλοι το ίδιο. Είναι πάμε σπίτι μας, πάμε παραλία και δεν πάμε να ψηφίσουμε. Αυτό επιθυμεί. Αφού δεν μπορεί να συσπυρώσει ούτε καν το κόμμα του και την παράταξή του, λέει να μην έρθουν οι πολίτες στην κάλπη.
4: Πειρά προς τον Πρωθυπουργό και από τον Διονύση Τεμπονέρα, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον γνωστό εργατολόγο, ο οποίος επίσης μίλησε στο News 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη.
19: Η ομιλία ήταν ένα μνημείο αλαζονίας, παραπλάνησης αλλά και τοξικότητας, χωρίς να παραθέσει κανένα αφήγημα για το μέλλον. Ξέρετε, αυτό που με έκανε περισσότερο εντύπωση ήταν ότι ναι, μεν έγινε ο απολογισμός, αλλά δεν είχε τίποτα να πει ο Πρωθυπουργός σε μια καθαρά προεκλογική ομιλία για την Ελλάδα του 2030. Δεν ακούσαμε καμία αυτοκριτική, ενώ κατά την άποψή μου ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι πια Πρωθυπουργός με ημερομηνία λήξης, αδύναμος, αλλά και παραδομένος στα συμφέροντα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι... Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: τον Πρωθυπουργό στον απόψινό τελικό από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο μεγάλος τελικός θα μεταδοθεί, να θυμίσουμε, απευθείας από την ΕΡΤ1 και από το δεύτερο πρόγραμμα ραδιοφωνικά στις 10, από το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος, από τη Φωνή της Ελλάδος, αλλά και μέσω του Eurovision Channel από το ΕΡΤΦΛΙΞ. Πάμε στην Βιέννη, συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο του ΕΡΤ News, τον Θάνο Παπαχάμου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από την πρωτεύουσα της Αυστρίας. Θάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι το κλίμα στην ελληνική αποστολή?
1: Από την Βιέννη της Αυστρίας, από εδώ που χτυπά δυνατά η καρδιά της Eurovision και σήμερα πιο δυνατά από ποτέ, μιας και όπως είπες και πριν από λίγο, σήμερα είναι ο μεγάλος τελικός, η κορύφωση αυτής της 70ης διοργάνωσης. 70 χρόνια κλείνει φέτος ο διαγωνισμός και είμαστε έτοιμοι και εμείς η Ελλάδα να τα γιορτάσουμε μαζί με τον ORF, την Αυστριακή Διοργάνωση και την EBU. Η Ελλάδα βρίσκεται, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ανάμεσα στα φαβορί, είναι πολύ ψηλά στα προγνωστικά και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη χαρά και αισιοδοξία, έτσι κι αλλιώς, όποιο και είναι το αποτέλεσμα στην ελληνική αποστολή. Πριν από λίγο αναχωρήσαμε από το ξενοδοχείο που διαμένουμε και έχουμε φτάσει στο Wiener Stadthalle, σε αυτή την αρένα όπου διεξάγεται φέτος ο διαγωνισμός, για τις τελευταίες πρόβες, τις τελευταίες ετοιμασίες, πριν την μεγάλη βραδιά η οποία ξεκινά, όπως πολύ σωστά είπες, στις 10 η ώρα Ελλάδας και ήδη από τις 9 θα υπάρχουν ειδικά στην τηλεόραση της ΕΡΤ1 και εκπομπές οι οποίες θα προετοιμάζουν τους τηλεθεατές και θα δείτουν όλο το κλίμα το οποίο υπάρχει εδώ. Να σας πω ότι υπάρχει ικανοποίηση, υπάρχει χαρά, υπάρχει κούραση, η οποία όμως είναι σε δεύτερη μοίρα, διότι περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι η κορύφωση αυτής της αδρεναλίνης, αυτής της προσπάθειας, η οποία έχει δικαιώσει τόσο τους ανθρώπους που έστησαν όλη αυτή την φανταστική σκηνική εμφάνιση, ο Φωκάς Ευαγγελινός, τόσο αυτούς που συμμετέχουν. Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου, Πανθένα Χοροζίδου και φυσικά ο Ακύλας, αλλά και όλους εμάς της ελληνικής αποστολής που συνοδεύουμε αυτό το τόσο χαρούμενο και εφάνταστο και δημιουργικό και ταλαντούχο team, αυτή τη μεγάλη ομάδα. Νομίζω και όλους τους Έλληνες, τους απανταχού Έλληνες και από την Ελλάδα αλλά και παντού όσους μας βλέπουν. Να πούμε ότι έχει συγκεντρώσει εμφάνιση του Ακύλα το ενδιαφέρον και από όλα τα διεθνή media, τα οποία από την πρωτομαγιά που βρίσκεται εδώ η ελληνική αποστολή, κλείνουμε αισίως 16 μέρες, δύο εβδομάδες και κάτι παραπάνω δηλαδή εδώ. Πραγματικά είναι από πίσω από τον Ακύλα, θέλουν πάντα συνεντεύξεις από τον ίδιο και μάλιστα ακόμα και στην τελετή υποδοχή στο Τουρκουάζ Χαλί ήταν ο τελευταίος που είχε μείνει δίνοντας συνεντεύξεις στον ξένο τύπο.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και εμείς εδώ από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ να πάνε όλα καλά για τον Ακύλα και το Φέρτο και την ελληνική αποστολή. Θάνο Παπαχάμου, σε ευχαριστούμε πολύ. 10 ώρα λοιπόν από το μεγάλο τελικό, το ραντεβού στο μεγάλο τελικό της Eurovision για τον Ακύλα.

0: να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ από πίταγον και τσεκ σε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Αν
1: απόψε στις 10 η ώρα μετάδοση από την Ερτένα, στο σχολιασμό θα βρίσκονται για 10η φορά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, το αγαπημένο δίδυμο της Eurovision. Στις Έρες εντωμεταξύ, στην πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Ακύλας, οι Σερί θα παρακολουθήσουν το απόψινό τελικό της Eurovision μέσα από τη γιγαντοοθόνη που έχει στηθεί σε κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Ακύλας και Φέρτο πρωταγωνιστούν στις λαϊκές αγορές αλλά και στα ζωχαροπλαστεία. Ο Τίμος Φαυκαλής θα μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σύνθημα νίκης στέλνουν οι Θεσσαλονίκοι σε ρυθμούς Ακύλα. Κινείται όλη η πόλη από τις λαϊκές αγορές μέχρι και τα καφέ και τα ζαχαροπλαστεία της Θεσσαλονίκης. Από νωρίς το πρωί στις λαϊκές αγορές παραγωγοί και πολιτές τοποθέτησαν στις όλους τους πάγκους ενδείξεις με τις τιμές και τη φιγούρα του Ακύλα σε πορτοκαλί χρώμα. Μάλιστα γράφοντας «Καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία Ακύλα». Όλες οι αποδείξεις που εκδίδονταν από νωρίς το πρωί είχαν ευχές για να πάει καλά ο Ακύλα σήμερα στην Βιέννη. Τώρα στα ζαχαροπλαστεία και αυτά σε ρυθμούς Eurovision κινούνται, καθώς αρκετά είναι αυτά που φουρνίζουν κουλουράκια με το σχήμα του Ακύλα σε πορτοκαλί χρώμα και τα σοκολατένια αυτιά, τα οποία κούκι γίνονται ανάρπαστα, ενώ σε όλα τα καφέ, σε αρκετά καφέ του κέντρου της πόλης, υπάρχουν κρατήσεις για τη σημερινή βραδιά προκειμένου να παρακολουθήσουν το διαγωνισμό του Eurovision, το τελικό από την ΕΡΤ, και ήδη έχουν βγάλει αρκετές γιγαντοοθόνες αρκετά καταστήματα.

0: Όλα τα πράγματα στραμμένα στη Βιέννη.
1: Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τίμω Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Να πάμε εκτός σύνορων, να πάμε στη μεγάλη εικόνα, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Κορυφώνεται η αγωνία για τις εξελίξεις. Παραμένει, βλέπετε, το μπλοκάρισμα στα στενά του Ορμούζου, που κατελήφθη πλοίο στα νυχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ ένα ακόμη βυθίστηκε αφού δέχθηκε επίθεση. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ παραμένει με το δάχτυλο στο σκανδάλι και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει επισημάνει στην Ουάσιγκτον την ανάγκη για επιστροφή στις εχθροπραξίες, καθώς δεν αναμένει ικανοποιητική συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν. Από το Πεκίνο. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πάντως ανοιχτό σε συμφωνία για 20ετή αναστολή του πυρηνικού εμπλουτισμού από την Τεχεράνη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης, ο καλός συνάδελφος, ο οποίος παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, παραμένει το αδιέξοδο στα στενά του Ορμούζ, έτσι.
2: Παραμένει το αδιέξοδο και να πούμε σε ό,τι αφορά στην επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Χαρακτηρίζεται ως επίδειξη ήπιας διπλωματίας, υπήρξε θερμό κλίμα χωρίς πολύ μεγάλες εμπορικές συμφωνίες, επαναδιατύπωση των κόκκινων γραμμών στα φλέγοντα ζητήματα, Γρηγόρη, αφήνοντας πίσω το διήμερο της παραμονής Τραμπ στο Πεκίνο. Ιράν και Ταϊβάν επιβεβαιώθηκαν ως τα αγκάθια παρά το σχεδόν άριστα με το οποίο αξιολόγησε την επίσκεψη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ συνένεση διαφάνηκε στις ανεπίσημες δηλώσεις των δύο πλευρών για την απελευθέρωση των στενών του Ορμούζ, ενώ το Πεκίνο δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ο κοινός πρόεδρος Σι προειδοποίησε τον Αμερικανό ομολογό του πως οποιαδήποτε λανθασμένη διαχείριση στο ζήτημα του Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση. Από την Τεχεράνη τώρα, Γρηγόρη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει ότι είναι ανοιχτή σε νέες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αν και παραμένει το αδιέξοδο σε ό,τι αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο. Τώρα, μια σημαντική εξέλιξη της τελευταίας μισής ώρας. Πριν από λίγο, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν είπε ότι προετοιμάζει μηχανισμό για τη διέλευση των στενών του Ορμούζ και η διαδρομή αυτή θα ανακοινωθεί σύντομα. Ενώ πρόσθεσε ότι θα επιβάλλει τέλη για την διέλευση.
1: Οι Ιρανοί πάντα το λένε αυτό, έτσι.
2: Οι Ιρανοί το λένε αυτό, ναι. Την ίδια ώρα τώρα ο Λίβανος, στο άλλο μέτωπο, χαιρέτησε τη συμφωνία με το Ισραήλ για την παράταση της εκεχηρίας κατά 45 ημέρες, ενώ το Ισραήλ επιβεβαίωσε τη δολοφονία του ανώτερου στρατιωτικού διοικητή της οργάνωσης στη Γάζα, του Ις Αλ-Αντίν Αλ-Χαντάτ, με τουλάχιστον 7 άτομα να έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών. Αναφορικά με την Ταϊβάν τώρα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει επίσημα μόνο το Πεκίνο, αλλά βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας υποχρεούται να παρέχει αμυντικό υλικό στην αυτοδιοικούμενη δημοκρατία. Στην Ουάσιγκτον, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι οι Ιρανοί hacker βρίσκονται πίσω από μια σειρά παραβιάσεων συστημάτων που παρακολουθούν την ποσότητα καυσίμων στις δεξαμενές αποθήκευσης που εξυπηρετούν βενζινάδικα σε πολλές πολιτείες, σύμφωνα πάντα με αποκλειστικές πληροφορίες του CNN. Τέλος, να πούμε, Γρηγόρη, ότι μετά τον κύριο Τραμπ, διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 και 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανακοίνωσε επισήμως το Κρεμλίνο, το οποίο πρόσθεσε ότι θα συζητηθούν με τον Κινέζο ομολογό του θέματα που αφορούν στις διμερείς σχέσεις, αλλά θα ανταλλάξουν και απόψεις σχετικά με τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, Γρηγόρη.
1: Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, μακάρι να βγάλει όλο αυτό σε καλό. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας, με μια παρέμβαση που έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης το πρωί στην τηλεόραση του Ερνιούς, εκεί όπου ουσιαστικά ανακοίνωσε την πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους και επίσης προανήγγειλε ότι θα μπει κόφτης στην ταχύτητα. Τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν υποχρεωτική ασφάλιση, ειδική σήμανση και περιορισμούς κυκλοφορίας. Παράλληλα, ο Υπουργός επεσήμανε ανάγκη να υπάρξει ελεγχόμενη πρόσβαση στα ελληνικά πανεπιστήμια μετά τα τελευταία γεγονότα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας τάκτη Γιώργο Γεραφέντη, ο οποίος θα μας πει τα σημαντικότερα σημεία από την παρέμβαση του Υπουργού. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του ραδιοφώνου του RT News. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τόνισε ότι τα φαινόμενα βίας στο πανεπιστήμιο δεν αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως και αυτά θα πρέπει να τελειώνουν. Όπως είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, οι συγκρούσεις προήλθαν μεταξύ φοιτητικών παρατάξεων και επανέλαβε την ανάγκη για ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, Γρηγόρη, προανήγγειλε αυστηρό πλαίσιο και για τα ηλεκτρικά πατίνια, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα παρουσίασε το σχέδιο κόμμα, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 150 αστυνομικούς drones και ζωντανή διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω κυκλοφοριακών συστημάτων. Το σχέδιο Κόμπος αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη Μαΐου, όπως αναφέρουν πηγές της αστυνομίας. Για τα πρόσφατα επεισόδια στον οικισμό Ρωμά στη Δυτική Αττική και τον τραυματισμό δύο αστυνομικών, ο Υπουργός έκανε λόγο για μεγάλο και σύνθετο πρόβλημα, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ειδικό σχέδιο εδώ και μήνες. Έχω βάλει στόχο, ανέφερε ο κύριος Χρυσοχοίδης, οι περιοχές αυτές να λειτουργούν όπως κάθε γειτονιά, κάθε συνοικία, κάθε πόλη της χώρας. Δεν θα επιτρέψουμε να παραμείνουν πυρήνες και θύλακες εγκληματικότητας.
1: Γιώργο Ιεραφέντη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ανάγκη λοιπόν να υπάρξει ελεγχόμενη πρόσβαση στα μαγιστήμια μετά και τα επεισόδια που σημειώθηκαν στις πρόσφατες φοιτητικές εκλογές, υπογράμμισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερκνιούς. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
4: Με αφορμή τις φοιτητικές εκλογές υπήρξαν ορισμένες συγκρούσεις. Αυτό δεν αποτελεί καθημερινό φαινόμενο. Αυτό το οποίο επιτέλους πρέπει να ολοκληρωθεί ως πρακτική, ως καθημερινότητα και ως συμπεριφορά είναι η ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή ξεκινάνε κάποιες μελέτες από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας για όλα τα πανεπιστήμια. Δεν χρειάζεται η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Χρειάζεται η ασφάλεια στα πανεπιστήμια.
1: Ο κύριος Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε ακόμα στα νέα μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια.
4: Όπως ανακοίνωσα πριν από λίγες μέρες, θα πάμε σε πλήρη απαγόρευση για τους ανηλίκους και για τους υπόλοιπους μια σειρά από κανονισμούς, ρυθμίσεις και περιορισμούς, έτσι ώστε όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό μαγκαζίνο μας. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια είδηση και αυτή η ροθιά στο στομάχι πραγματικά. Μια νέα υπόθεση παραμέληση ανηλίκων παιδιών αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Συναργύρους μετά από καταγγελία αστυνομική της Δίας. Εντόπισαν τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες πραγματικά συνθήκες, παρόμοιες δυστυχώς με αυτές που αποκαλύφθηκαν στο Περιστέρι πριν από λίγες ημέρες. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδών για προστατευτική φύλαξη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
6: Η εικόνα της μονοκατοικίας στην οποία διέμεναν τα τρία ανήλικα παιδιά στους Αγίους Αναργύρους είναι αποκαλυπτική για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στις οποίες ήταν αναγκασμένα να μεγαλώνουν. Πάνω στην ταράτσα του κτηρίου υπάρχουν κάποια πεταμένα παιδικά καθίσματα δίπλα από μπάζα, ακριβώς από κάτω, στο μπαλκόνι του διαμερίσματος στο οποίο διέμενε η οικογένεια. Υπάρχουν παιδικά παιχνίδια βυθισμένα μέσα στη σκόνη. Υπάρχουν άπλυτα ρούχα τα οποία έχουν πετάξει κακώς οι γονείς τους και φυσικά και το κτίριο είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση με κουφώματα τα οποία είναι ξυλωμένα και σάπια. Τύχη μέσα στο εσωτερικό του σπιτιού είναι μουχλιασμένοι και γενικότερα ένα σπίτι το οποίο θυμίζει τρόγλι. Αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο αναγκάζονται να μεγαλώνουν τα τρία ανήλικα παιδιά, ένα 7χρονο αγοράκι και οι δύο αδελφές του ηλικίας 3 και 5 ετών αντίστοιχα.
1: Τώρα, ακούσαμε νωρίτερα τις πληροφορίες, καθώς συνεχίζει την παγκόσμια ανησυχία από την παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ζήτημα επάρκειας καυσίμων στην Ελλάδα, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας διαθέτει δηληστήρια και αυτό δημιουργεί περιβάλλον ασφάλειας. Πάμε στον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άκη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι οι ελλείψεις σε ημερήσια παραγωγή και διακίνηση βαρελιών, πετρελαίου, είναι μεγάλες. Δηλαδή, παγκοσμίως υπολογίζεται ότι κάποια εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κάθε μέρα δεν υπάρχουν, λείπουν από την αγορά. Επειδή τα στενά του ορμού είναι κλειστά, επειδή η αναταραχή συνεχίζεται. Άρα, λοιπόν, το εύλογο ερώτημα κάποιου είναι ότι αυτά τα βαρέλια αφού λείπουν από την αγορά, αυτή την έλλειψη ποιος την καταλαβαίνει? Την καταλαβαίνουν οι επιχειρήσεις, την καταλαβαίνουν οι καταναλωτές, οι αεροπορικές εταιρείες, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες? Φαίνεται κάπου? Υπάρχουν λοιπόν κάποια δημοσιεύματα. Σου θυμίζω, ας πούμε, για τα αεροπορικά ταξίδια, ότι μπορεί μέσα στον Ιούνιο να αρχίσουν αεροδρόμια ή αεροπορικές εταιρείες να κάνουν δραματικές περικοπές. Ήδη έχουν κάνει κάποιες μικρές, να γίνει κάτι πιο σημαντικό. Ίδιοι φόβοι υπάρχουν και για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ήταν λογικό λοιπόν να υπάρχει αυτό το κλίμα και το ερώτημα να πλανάται, γιατί το ίδιο ερώτημα είχαμε κάνει και τον Μάρτιο, όταν ξεκίνησε η κρίση του πολέμου. Τότε λοιπόν με η διαβεβαίωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συνολικά την κυβέρνηση είναι ότι τα αποθέματα, τουλάχιστον τα ελληνικά, είναι 100 μέρες και πάνω. Ότι είμαστε πάνω από 100 μέρες. Λοιπόν, τώρα βέβαια έχουν περάσει 2,5 μήνες, οπότε το ερώτημα ξαναμπαίνει.
1: Και είμαστε λογικό ακόμα... είναι αυτό βέβαια.
7: Ναι. Είμαστε πάλι σε εκείνο το σημείο. Και ο κ. Παπασταύρου λοιπόν το πρωί που ρωτήθηκε στο Μέγκα, δεν είπε ακριβώς μέρες, δεν είπε αν, θα είναι, αν είναι 100, πιο πάνω ή πιο κάτω. Είπε όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποιος κίνδυνος, κάποια ανησυχία για την επάρκεια καυσίμων στη χώρα μας. Προφανώς εννοεί ότι τηρείται τα στρατηγικά αποθέματα των 90 ημερών, άρα σίγουρα υπάρχει αυτή η ασφάλεια. Και επιπλέον έχουμε δύο δηληστήρια, σε αντίθεση ίσως με κάποιες άλλες χώρες που δεν έχουν. Και αυτό, το γεγονός ότι έχουμε δύο δηληστήρια, αυτό είπε ο κ. Παπασταύρου, που μας δίνει ένα μεγαλύτερο περιβάλλον και περιθώριο ασφάλειας. Ωστόσο, δεν έκρυψε την ανησυχία του ότι όσο η κατάσταση αυτή συνεχίζεται, γενικότερα η εφοδιαστική αλυσίδα διαταράσσεται. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι ότι ανεβαίνουν οι τιμές στις πρώτες ύλες, στα λιπάσματα. Και βέβαια, όταν ρωτήθηκε για το αν αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει στο τραπέζι και νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη
1: νοικοκυριών. Και αυτό το ερώτημα είναι λογικό να ξανάρχεται στο τραπέζι, Άκη, κάθε τρεις και λίγο.
7: Ρωτήθηκε λοιπόν, δεν το διέψευσε, ότι υπάρχουν στο τραπέζι σενάρια. Εδώ ανοίγω παρένθεση, θυμίζω ότι, το ποσό που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση είναι 200 εκατομμύρια ευρώ, άρα εάν ανακοινώσει μέτρα θα πρέπει να είναι το πολύ μέχρι 200 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είπε ο κ. Παπασταύρου, δεν μίλησε συγκεκριμένα για μέτρα. Αυτό το οποίο ξέρουμε εμείς από το ρεπορτάζ Γρηγόρη είναι ότι δύο είναι τα μέτρα που είναι πολύ πιθανό να παραταθούν και για τον Ιούνιο. Το ένα, το θεωρώ σχεδόν κλειδωμένο, απλώς είναι το θέμα πότε θα ανακοινωθεί, είναι η επιδότηση στο ντίζελ, γιατί έχει λειτουργήσει. Γιατί έχει ρίξει το ντίζελ περίπου στο 1,81 ευρώ το λίτρο, όταν είχε φτάσει 2,12. Άρα αυτό το μέτρο θεωρώ ότι είναι σχεδόν κλειδωμένο. Τώρα το Fuel Pass ακόμα παίζει, αλλά είναι και σε αυτό είναι ισχυρές οι πιθανότητες και αυτό να ανακοινωθεί.
1: Άγγε Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κ. Σταύρου Παπασταύρου.
8: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος άμεσος για την επάρκεια για εμάς. Έχουμε την τύχη να έχουμε δηληστήρια. Αυτό μας δίνει μια ζώνη ασφαλείας. Αυτό το οποίο όμως είναι ανησυχητικό και το είπατε και οι δύο, είναι η παραταταμένη κρίση, δημιουργεί μια παγκόσμια αστάθεια, δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις.
1: Να πάμε τώρα στις αναταράξεις που προκαλεί στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, που προκαλούν οι εξελίξεις με τον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος φαίνεται, όλα δείχνουν ότι είναι θέμα ημερών να γίνει η τελική και η επίσημη ανακοίνωση. Την ίδια ώρα, κραδασμού στον ευρύτερο χώρο προκαλεί η ανακοίνωση του νέου κόμματος. Από τη Νέα Αριστερά, ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτος Γκιούρ, που συμμετείχε στην συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι, δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του. Είναι πολλές και σημαντικές εξελίξεις. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα σήμερα, Βαγγέλη, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, με μια ενηγματική ανάρτησή του στα social media, αφήνει να νιωθεί ότι η ανακοίνωση του νέου κόμματος είναι πολύ κοντά. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ο χορός έχει ξεκινήσει. Είτε των αποχωρήσεων των βουλευτών, ανεξαρτητοποιήθηκε όπως είπες από τη μεριά της Νέας Αριστεράς. Έχουμε και μια παραίτηση από κεντρικό όργανο, από το πολιτικό γραφείο της Νέας Αριστεράς, του κύριου Αριστίδη Μπαλτά. Δεν αποχωρεί από το κόμμα, είναι δεικτικό όμως του όλου κλίματος το οποίο επικρατεί. Ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, πρέπει να σας πω ότι θα το ανακοινώσει στις 26 Μαΐου. Υπάρχει ένα ρίσκο όσον αφορά την πληροφορία που σας αναφέρω.
1: Σε 10 μέρες δηλαδή περίπου.
9: Είμαι με κάποια επιφύλαξη. Θεωρώ ότι η ημερομηνία δεν θα αλλάξει, εκτός εάν δεν υπάρξουν οι οργανωτικές εκείνες σωστές προετοιμασίες. Διαφορετικά, 26 Μαΐου είναι η οριστική ημερομηνία που ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο του κόμμα. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι εφόσον το γνωρίζω, ας πούμε, εγώ, θα το γνωρίζει σίγουρα ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Γιατί το λέω αυτό? Διότι την ερχόμενη εβδομάδα θα πρέπει να γίνει πολιτική γραμματεία. Πιέζεται ήδη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ραγδαίες εξελίξεις από την μειοψηφία του κόμματος, δηλαδή τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, αλλά και άλλους, προκειμένου να συγκληθεί το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, η πολιτική γραμματεία, για να λάβει μία απόφαση, μία οριστική απόφαση. Αυτό, εάν συμβεί, εάν δηλαδή έχουμε συνεδρία πολιτικής γραμματείας, σημαίνει ότι θα υπάρξει και συνεδρία κεντρικής επιτροπής. Δηλαδή το θέμα θα παραπεμφθεί στην απόφαση του διαρκού συνεδρίου. Όλα αυτά είναι ραγδαίες εξελίξεις. Με το δεδομένο ότι κάποιοι επιδιώκουν, όπως μας λένε τουλάχιστον από το ΣΥΡΙΖΑ, να δοθεί λύση εδώ και τώρα. Το σίγουρο είναι ότι οι βουλευτές οι οποίοι ήδη έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον, και δεν είναι λίγοι, εγώ τουλάχιστον έχω μετρήσει.
1: Γιατί υπάρχουν, πάντως αυτό που λες, Ευαγγέλη, χωρίς να θέλω να σε κόψω, γιατί υπάρχουν κάποια στελέχη, μέλη και βουλευτές που θέλουν να συνεργαστούν με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά υπάρχουν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να κρατήσουν αυτόνομη, να ακολουθήσουν αυτόνομη πορεία. Σωστά.
9: Όπως και στη Νέα Αριστερά, και γι' αυτό ακριβώς πολλά ακούγονται για κοινή σύμπραξη όσων απομείνουν στη Νέα Αριστερά ή όσων απομείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγα λοιπόν ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η μεγάλη πλειοψηφία, εγώ τουλάχιστον έχω μετρήσει 10-12, θέλει να αποχωρήσει. Το δηλώνει δημοσίως, το δηλώνει σε συνεντεύξεις, το δηλώνει παντού. Είναι με το ένα πόδι ήδη έξω. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει δεκτό από τον Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, ως ομάδα, ως ομαδική παρέτηση. Αλλά κατά μόνας ο καθένας μπορεί να επιλέξει το χρόνο και τον τρόπο.
1: Και χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
9: Και επίσης ο Αλέξης Τσίπρας δεν δέχεται συνεργασία με κομματικό οργανισμό. Δηλαδή ένα κόμμα εν συνόλο. Αυτό δεν πρόκειται να το δεχθεί. Από εκεί και ύστερα είναι ανοιχτά όλα τα πράγματα όσον αφορά τις συνεργασίες. Οι εξελίξεις όμως σε αυτό το χώρο θα είναι περισσότερο από ραγδαίες στις επόμενες 3 με 4 ημέρες.
1: Κρατάμε την ημερομηνία που μας είπες με τις επιφυλάξεις, με κάθε επιφύλαξη βέβαια, 26 Μαΐου για την επίσημη ανακοίνωση. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο Διονύσης Τεμπονέρας, τώρα το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στον Αλφόνσο Βιτάλη και ρωτήθηκε για τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
10: Ο Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι και φορέας ενότητας και ανασύνθεσης. Το έχει κάνει, άλλωστε σας περιέγραψα τα λογικά ποσοστά την προηγούμενη 15ετία. Είναι το μόνο πρόσωπο, αν μιλάμε σε επίπεδο προσώπων, το οποίο το κατόρθωσε αυτό. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο το οποίο έχει ξεχωρίσει τα τελευταία 15 χρόνια. Και βεβαίως κομίζει, όπως σας είπα και προηγουμένως, μια νέα πολιτική πρόταση, η οποία μπορεί να βάλει τη χώρα σε διαφορετικές ράγες και μπορεί να βγάλει τους πολίτες από τα μεγάλα διέξοδα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Βεβαίως δεν αρκεί από μόνο το ένα πρόσωπο. Χρειάζεται, επαναλαμβάνω, πολιτικό σχέδιο, κυβερνητικό πρόγραμμα, κόμμα, δηλαδή συλλογικό πολιτικό υποκείμενο, το οποίο θα μπορέσει να φέρει εις πέρας αυτή τη διαδικασία. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδος, μια μεγάλη δύσκολη πρόκληση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο από την Κούβα και έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ολοκληρώθηκε η πανσύνδεση του συνόλου της κουβανικής επικράτειας στο Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτροδότησης. Δημήτρη, μετά τον blackout που επηρέασε 7 από τις 15 επαρχίες της χώρας.
2: Και αυτό συμβαίνει τους τελευταίους μήνες πολύ συχνά. Ωστόσο, οι διακοπές ρεύματος παραμένουν κατά τόπους λόγω περιορισμένης ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ο θερμοηλεκτρικός σταθμός Αντώνιο Γκουιτέρας, ο οποίος βρίσκεται 100 χιλιόμετρα από την Αβάνα και αποτελεί την κύρια πηγή ηλεκτροδότησης στη χώρα, παραμένει ακόμη εκτός λειτουργίας από την Πέμπτη. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει ποινικές κατηγορίες εναντίον του 94χρονου πρώην πρόεδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, την προσεχή Τετάρτη, σύμφωνα με αξιοπατούχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Γρηγόρη.
1: Και από την Κούβα να πάμε στη Νέα Υόρκη. Εκεί δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ο οδηγός είχε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και παρέσυρε πεζού στην Αμερικανική Μεγαλούπολη.
2: Ακριβώς. Ο 61χρονος άνδρας, πιθανότατα σε κατάσταση μέθης, προσέκρουσε διαδοχικά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα πριν χτυπήσει ομάδα πεζών που καθόταν έξω από ένα κουρίο, σύμφωνα με την αστυνομία. Δύο άνδρες σκοτώθηκαν και τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σαν Λουξ σε κρίσιμη κατάσταση. Ο οδηγός ισχυρίστηκε ότι έπαθε εγκεφαλικό και λιποθύμηση, ωστόσο ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει ότι μάλλον βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Και να κλείσουμε με μια είδηση, μας έρχεται από την κεντροανατολική Γαλλία. Εκεί ενδεχομένως μιλάμε για τον θάνατο του γυριότερου σκύλου στον κόσμο, τον οποίο ανακοίνωσε σήμερα η ιδιοκτήτριά του.
2: Ακριβώς. Το όνομα αυτού Λαζάρ πέθανε στο Ανεσί στην Γαλλία. Ανακοίνωσε σήμερα η ιδιοκτήτριά του. Ήσουν ο μικρός μωρογεράκος μας, έγραψε στο Instagram 29χρονη Οφελή Μπουντόλ. Ο Λαζάρ, ένας υπηρετικός νάνος σπάνιελ τύπου Παπηγιόν, είχε του 95. Όταν πέθανε η πρώτη ιδιοκτήτρια, ο σκύλος παραχωρήθηκε σε καταφύγιο και πριν από ένα μήνα τον υιοθέτησε η Οφελή Μπουντόλ, που αρχικά έψαχνε ένα ζωάκι συντροφιάς για τη μητέρα της. Αιωνία του η μνήμη, να πούμε εμείς.
1: Δημήτρη Φαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Ο καιρός.
1: Άστατος παραμένει ο καιρός με τοπικές βροχές και αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας και σήμερα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την προοπτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Όντως σήμερα περιμένουμε, ήδη έχουμε δηλαδή αρκετές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έχουμε και τοπικές βροχές, οι οποίες γενικά στις νοτιότερες περιοχές είναι μικρής έως μέτριας έντασης. Στα βόρεια όμως έχουν μεγαλύτερη ένταση. Περιμένουμε και καταιγίδες, κυρίως στην περιοχή της Ηπείρου, Δυτικής Τερεάς και στην Μακεδονία. Ίσως και στη Θεσσαλία και τη Θράκη αργότερα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα κυρίως τις απογευματινές ώρες. Στα νοτιότερα τμήματα της χώρας βέβαια οι βροχές είναι πλασποβροχές, καθώς έχουμε και αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια τμήματα της χώρας, κυρίως στην περιοχή της Κρήτης, αλλά και στη νότια Πελοπόννησο και τα γενικά μέσα στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης, αλλά όλο αυτό γενικά θα περάσει. Σήμερα μόνο θα μας επηρεάσουν τα φαινόμενα αυτά, και οι βροχές και η αφρικανική σκόνη. Από αύριο, ήδη από σήμερα το βράδυ, αργά θα γυρίσουν οι άνεμοι σε βόρειο-δυτικούς και θα καθαρίσει ο καιρός, θα καθαρίσουν και η ατμόσφαιρα από τις συγκεντρώσεις της σκόνης. Αύριο θα είναι μια τελειότητα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
10: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
9: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Ebony and Ivory, αυτό το τραγούδι του Paul McCartney που τραγούδισε ντουέτο μαζί με τον Stevie Wonder. Ebony and Ivory όπως είναι τα πλήκτρα του πιάνου, αλλά υπάρχει μια μεταφορά σε αυτό μεταξύ άσπρου και μαύρου, όπως και δύο που ερμήνευσαν το τραγούδι. Μπορούν να είναι σε αρμονία και το άσπρο και το μαύρο, το γιν και το γιάνγκ, όπως είναι γνωστό σε άλλη έκδοσή του, αυτή η ισορροπία, αυτή η αρμονία. Που ωστόσο αυτό το τραγούδι τότε την εποχή του Apartheid στα 80's απαγορεύτηκε από την δημόσια ραδιοφωνία. Ένα τραγούδι όμως που ξεκίνησε μια φοβερή σειρά πολλών εβδομάδων στην πρώτη θέση του τσάρτ, κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 82 το τραγούδι, αλλά έφτασε στην κορυφή του Hot 100 του Billboard και έμεινε εκεί για αρκετές εβδομάδες, και αυτή είναι η αρχή σήμερα στις μουσικές ιστορίες που αφορούν τον Paul McCartney, όχι μόνο για αυτήν την επέτειο από το Ebony Ivory, αλλά και γιατί κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα ακόμα τραγούδι ο πάντα δημιουργικός, ενεργητικός, αϊθαλής Paul McCartney μαζί με τον Ringo Starr, οι δύο εναπομείναντες των Beatles. Θα ακούσουμε λοιπόν τραγούδια και του Paul McCartney και του Lennon και του Paul McCartney που υπέγραψαν παρέα, όπως αυτό εδώ το A Day in the Life από Easy Star All Stars, που διασκεύασαν όλο το άλμπουμ, το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Dub Band, όπως το έκαναν, εδώ με τη φωνή του Michael Rose. Ακούτε μουσικές ιστορίες από τον Ιωσήφ Βάγκερ, όπως κάθε Σάββατο Κυριακή αυτή την ώρα. Θα είμαστε μαζί για μόλις μία ώρα, ως τις 5.

από τα τραγούδια που υπέγραψαν παρέα ο Λένον με τον Μακάρνεϊ, το τελευταίο τραγούδι από το εμβληματικότερο για πολλούς το σπουδαιότερο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Beatles λίγο πριν διαλυθούν, το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Το τραγούδι A Day in the Life που ακούσαμε από την φοβερή φωνή του Michael Rose, ένα τραγούδι που τους στίχους είχε γράψει ο Λένον. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα που έχουν υπογράψει μαζί, το All You Need Is Love, από Laid Back σε Reggae Tempo. Οι Beatles που επιστρέφουν στην ταράτσα της τελευταίας του συναυλίας. Αυτή είναι μια είδηση που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες. Η εταιρεία που είδησαν οι Beatles απέκτησε ξανά το πρώην αρχηγείο της στο 3 Savile Row και σχεδιάζει να το ανοίξει στο κοινό το 27 ως νέο επταόροφο χώρο αφιερωμένο στην ιστορία του συγκροτήματος.

Λοιπόν, οι Beatles επιστρέφουν, οι δύο, ο Paul McCartney και ο Ringo Starr, λοιπόν, με ένα τρόπο που θα μείνει στην ιστορία, μια και σε αυτό το κτίριο που έχει συνδεθεί με τη βρετανική ραπτική κουστούμια ατελιέ, αλλά και την εμφάνιση στην ταράτσα που είχαν κάνει οι Beatles, ένα κτίριο γεωργιανής εποχής στην καρδιά του Mayfair. Τότε οι Beatles ανέβηκαν στην ταράτσα και έπαιξαν για τελευταία φορά μπροστά σε κοινό. Γράφοντας το φινάλε του διασημότερου, του σπουδαιότερου, του ιστορικότερου, του μεγαλύτερου συγκροτήματος στην ιστορία. Και η εταιρεία που είχαν ιδρύσει, η Apple, τότε για να έχουν ακόμα περισσότερα κέρδη από τα royalties, από τα δικαιώματά τους, η Apple Corps, λοιπόν, έχει αναλάβει το κτίριο πλέον. Και περιλαμβάνει, λοιπόν, σε αυτό το κτίριο αντικείμενα από τα αρχεία της εταιρείας, περιοδικές εκθέσεις, ανακατασκευή του στούδιο όπου το συγκρότημα ηχογράφησε το Let It Be, πρόσβαση στην ταράτσα όπου 30 Ιανουαρίου του 69 οι Beatles έδωσαν την τελευταία δημόσια εμφάνισή τους, και πολλά ακόμα που αφορούν την ιστορία του συγκροτήματος. Εδώ οι Beatles σε ένα τραγούδι που είναι στην άρση, δηλαδή πολύ κοντά στο ρυθμό reggae. Για προσέξτε το, εσείς, A Woman.

Αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι των Beatles, Tempo, που είναι στην άρση, όπως λέμε, δηλαδή στο ασθενές μέρος του μέτρου τονίζεται. She's a woman, λένε ο McCartney βεβαίως, όπως όλα τα έχουν υπογράψει και αυτό, παρότι κάποια ανήκαν στον έναν ή στο άλλον, όπως ας πούμε το Hey Jude, ένα τραγούδι που έγραψε ο Paul McCartney, αλλά και οι δύο το υπέγραψαν. Αυτό το 1985 είναι βεβαίως του Paul McCartney από την δουλειά του με τους Wings. Σαν σήμερα είναι που γνώρισε και την γυναίκα του σε ένα πάρτι.

Η Λίντα Λουίζ Ίστμαν ήταν φωτογράφος και ήταν αμέσως με την ορυμία τους αυτό που λέμε έρωτας με την πρώτη ματιά, love at first sight. Αλλά έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 1998, κάτι που στήχησε πολύ στο Paul McCartney.

Sir James Paul McCartney, γεννημένος το 42, συνεχίζει να είναι δημιουργικός, παραγωγικός, ένας θρύλος. Ο μεγαλύτερος, όχι μόνο της γενιάς, όλων των εποχών, για μένα είναι ένας σπουδαιότερος μουσικός, όχι μόνο των Beatles, γενικώς. Είναι ένας πολύ πρικισμένος καλλιτέχνης. Πολύ σπουδαίος μουσικός, ο οποίος έπαιζε μπάσο μόνο και μόνο για να συμπληρωθεί η σύνθεση του σχήματος, γιατί μπορούσε να παίξει εξίσου καλύτερα, μάλλον θα μπορούσε να παίξει, έπαιζε και παίζει κιθάρα, έπαιζε και παίζει και πιάνο και μπάσο. Πολλοί λένε ότι ο Paul McCartney τότε ήταν πολύ καλύτερος κιθαρίστας από τον Λένον, αλλά ο Λένον δεν μπορούσε να παίξει μπάσο.

1973 από το φοβερό άλμπουμ των Paul McCartney and the Wings, Band on the Run. Συνεχίζουμε με τραγούδια που αφορούν στην ιστορία του Paul McCartney και όχι μόνο, αλλά και του Ringo Starr, οι δύο που κυκλοφόρησαν ένα καινούριο τραγούδι πριν λίγες ημέρες και θα ακούσουμε αμέσως μετά από αυτό που ακολουθεί τώρα και αφορά τον Ringo Starr, ένα τραγούδι που έγραψαν ο Λένον και ο McCartney για να βοηθήσουν τον Ringo Starr, το μοναδικό μέλος των Beatles, που ως τότε δεν είχε τραγουδήσει κάτι, ο drummer δηλαδή του συγκροτήματος. Έτσι προέκυψε και ο τίτλος. Με τη βοήθεια των φίλων, ο Ringo Starr βρέθηκε μπροστά στο μικρόφωνο. Αρχικά το τραγούδι είχε τον τίτλο Badfinger Boogie. Αργότερα ήταν το όνομα που πήρε ένα συγκρότημα, Badfinger, πηγή έμπνευσης. Ο Λένον έγραψε τη μελωδία σε ένα πιάνο. Ο Λένον πάντως είχε πει ότι ο Πολ ήταν αυτός που το βοήθησε. Τότε μάλιστα είχε τραυματιστεί σε ένα δάκτυλο, στο μεσαίο δάκτυλο, ο Λένον, και έπαιζε με τον δείχτη μόνο τα πλήκτρα του πιάνου. What would you do if μαζί έγραψαν τη μελωδία. Και λέει ο στίχος, τι θα έκανες αν τραγουδούσα εκτός μελωδίας, θα σηκωνώσουν, θα μου πετούσες δωμάτας. Άλλαξε εκεί τους στίχους, έτσι να μην παρασυρθούν και οι ακροατές.

Εδώ η διασκευή που έκανε αυτό το τραγούδι μεγάλη επιτυχία από τον Τζο Κόκερ With a Little Help from My Friends. Ένα τραγούδι για τον Ρίγκο Σταρ.

Με τη βοήθεια των φίλων του Ringo Starr, λοιπόν, τραγούδησε αυτό που περιλήφθηκε στο τελευταίο, το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ξεκίνησαν να τεχογραφούν την προηγούμενη μέρα από την φωτογράφηση που έγινε για το φοβερό αυτό εξώφυλλο του άλμπουμ και τελείωσαν στις 6 παρά το πρωί. Υπάρχουν και άλλοι στίχοι στην ιστορία που αφορούν στην ιστορία. Ας πούμε, κάποια στιγμή ρωτάνε τον Ringo Starr αν πιστεύει στον έρωτα με την πρώτη ματιά, και λέει αυτός: Yes, I'm certain that it happens all the time. Έτσι προέκυψε αυτός ο στίχος μέσα από την κουβέντα που είχαν με τους φίλους του, που είχε ο Ringo Starr με τον Lennon, τον McCartney και τον George Harrison, παραγωγός τότε ο φοβερός George Martin, ο οποίος έπαιξε και το Hammond στην παραγωγή, στο τραγούδι. Τώρα, το τραγούδι που κυκλοφόρησαν πριν λίγο ο Paul McCartney με τον Ringo Starr, το Home to Us, ένα τραγούδι που ξεκίνησε να συνθέτεται, να γράφεται, να δημιουργείται από το 24 σε ένα τζαμ μεταξύ του Ringo Starr και του παραγωγού Andrew Watt. Ο Andrew Watt, ο οποίος είναι πολύ πετυχημένος παραγωγός, και υπήρχε λοιπόν ένα στούντιο, έπεσαν κιθάρα, τζαμάρανε παρέα. Ο McCartney συνεργαζόταν με τον Watt, άκουσε το jam που γινόταν μεταξύ τους, μεταξύ δηλαδή του Ringo Starr και του Andrew Watt. Εντυπωσιάστηκε, είπε ότι θα έπρεπε να το φτιάξουμε αυτό το τραγούδι, να το κυκλοφορήσουμε.

Αρχικά ο παραγωγός, ο Άντριου Γουάτ, είχε προβλέψει κάποια φωνητικά μόνο για τον Πολ Μακάρτνεϊ, αλλά ο ίδιος ο Πολ ζήτησε να τραγουδήσει όλο το τραγούδι. Και αποφασίσαμε, λέει, να δώσουμε και ένα στίχο

Ο Άντριου Βατ, για όσους έχουν απορία, είναι ένας που έχει κερδίσει 5 φορές Grammy σαν παραγωγός και πολλά ακόμα βραβεία. Έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως Lady Gaga, Justin Bieber, Post Malone, Miles Cyrus, Elton John, Iggy Pop, Pearl Jam, Ozzy Osbourne. Από τη Νέα Υόρκη, είναι Αμερικάνος, πολύ πετυχημένος παραγωγός, με τον οποίο συνεργάστηκαν οι εναπομείναντες, Paul McCartney, Ringo Starr. Και μάλιστα αυτό το Home to Us υπάρχει στο άλμπουμ The Boys of Dungeon Lane. Καινούρια κυκλοφορία του 26. Home to Us κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, 8 Μαΐου του 26.

0: το The Boys of Dagan Lane κυκλοφορεί σε λίγο, στο τέλος του μήνα, 29 Μαΐου. Περιμένουμε αυτή την κυκλοφορία, καινούργια κυκλοφορία, τον Paul McCartney, Ringo Starr, ιστορική στιγμή. Φτάσαμε λίγο μετά τις και μισή, διακόπτουμε για να ακούσουμε κάποια που είναι υποχρεωτικά διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κυριακή 17 Μαΐου.
3: Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ

0: Τσεβέρης του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
1: Κόσμος Radio.gr.

Αυτό είναι το περίφημο Let It Be από την Dolly Parton σε μία ακόμα συνεργασία του Paul McCartney, από τις πολλές που είχαν στην ζωή του και την καριέρα.

Ραντεβού και σε μια ακόμα συνεργασία που έκανε πρόσφατα με τον Ρίγκο Σταρ, γιατί είναι παρέα και ο Ρίγκο Σταρ σε αυτή την επανέκδοση του Let It Be, από τον άνθρωπο που το έγραψε, τον Πολ Μακκάρτνεϊ, έγραψε δηλαδή τους στίχους, και όπως έχει πει ο ίδιος αργότερα σε μια συνέντευξή του, εξήγησε ότι το τραγούδι προέκυψε βλέποντας στο όνειρό του την μητέρα του που είχε πεθάνει το 1956. Ο Πολ Μακκάρτνεϊ το έγραψε αυτό αρκετά χρόνια αργότερα, τέλος δεκαετίας 60, το 69 περίπου, και είχε δηλώσει ότι η ιδέα του Let It Be ήταν ήρθε αφού είδε ένα όνειρο με τη μητέρα του, Μέρι Πατρίσια Μακκάρτνεϊ, η οποία είχε πεθάνει από καρκίνο όταν ο ίδιος ο Πολ ήταν 14 ετών, οπότε ήταν σε μια πολύ τρυφερή ηλικία. Είπε λοιπόν σε μια συνέντευξή του ο Πολ Μακκάρτνεϊ ότι ήταν υπέροχο που την ξαναείδα, ξανασαντηθήκαμε. Ένιωσα ευλογημένος που είδα αυτό το όνειρο. Έτσι αυτή η παρουσία της στο όνειρό μου με έκανε να γράψω το Let It Be, που σε μια μεταγενέστερη συνέντευξη που πάλι επανήρθαν οι δημοσιογράφοι, το συνέδεσα και με την Παναγία, όπως πολλοί το συνδέουν, Virgin Mary, και είπε ότι οι ακροατές μπορούν να το ερμηνεύσουν το τραγούδι όπως θέλουν. Το τραγούδι που και αυτό λοιπόν υπέγραψαν παρέα, Lennon McCartney, αλλά είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Πολ, όπως και το επόμενο, το Hey Jude. Ο Πολ Μακκάρτνεϊ έγραψε αυτό το τραγούδι για τον γιο του Τζο Λένον, τον Τζούλιαν, και απευθύνεται σε αυτό το μικρό αγόρι τότε 5 ετών. Ήταν λίγο μετά την τραυματική του εμπειρία του διαζυγίου μεταξύ των γονιών του, του πατέρα του Λένον και της μητέρας του. Η πρώην λοιπόν του Λένον πριν τη Γιώκο Όνο ήταν η Σύνθια, και η Γιώκο Όνο είναι αυτή που αποτέλεσε την αιτία να διαλυθεί η οικογένεια και ο γάμος. Το 68 λοιπόν χώρισαν. Ο Πολ Μακκάρτνεϊ είχε μια πολύ στενή σχέση, για να αναπτύξει μια σχέση θείου με τον μικρό Τζούλιαν, του φίλου του Τζο Λένον. Συγκινήθηκε από το γεγονός ότι το μικρό αγόρι είχε στεναχωρηθεί πολύ, και οδηγώντας προς το σπίτι της Σύνθια, αποφάσισε να επισκεφθεί τον μικρό Τζούλιαν για να τον παρηγορήσει. Άρχισε να σκέφτεται αυτό το τραγούδι και να γράφει τους πρώτους στίχους, απευθυνόμενος στον μικρό Τζούλιαν με το όνομα Hey Jules, πριν το αλλάξει σε Hey Jude, που ακούγονταν πιο εύηχο. Ο ίδιος ο Λένον αρχικά νόμιζε ότι το τραγούδι απευθυνόταν στον ίδιο και την Γιώκο, αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι το τρυφερότερο τραγούδι που έχει γραφτεί για ένα παιδί, και ήταν για τον γιο του. Θα τα ακούσουμε σε μία από τις πολλές διασκευές εδώ με την Έλα Φιτζέραλντ, το Hey Jude.

Αυτό ήταν το Hey Jude. Λίγο μετά την πρώτη κυκλοφορία του, το διασκεύασε, το ηχογράφησε σε αυτόν τον πολύ ωραίο doo-wop jazz τρόπο η μοναδική Ella Fitzgerald. Ένα από τα πιο επιδραστικά τραγούδια του πιο επιδραστικού συγκροτήματος στην ιστορία της μουσικής από τότε που άρχισε να καταγράφεται. Οι Beatles που άλλαξαν το ρόλο της ιστορίας, που επηρέασαν τους πάντες και στην pop και στη rock γενικότερα. Το ρεπερτόριό τους παραμένει σχολή και το ερμηνεύουν από τότε πολύ μεγάλα ονόματα, ας πούμε, όπως η Ella Fitzgerald. Σε λίγο θα ακούσουμε το Ray Charles σε ένα άλλο τραγούδι που έχει γράψει ο Paul McCartney, στον οποίο είναι αφιερωμένο σήμερα το πρόγραμμα και ακούμε ιστορίες για αυτόν. Το Hey Jude λοιπόν που έγραψε για το γιο του Lennon, με στόχο να τον παρηγορήσει, να του δώσει κουράγιο για τους γονείς του που χωρίζουν. Και έτσι ξεκίνησε να γράφει τους στίχους, πηγαίνοντας να επισκεφθεί την Σύνθια, την έως τότε γυναίκα του φίλου του Τζον Λένον, και απευθυνόμενος στον μικρό Τζούλιαν έγραψε τους πρώτους στίχους και μετά τη συνέχεια «Don't make it bad, take it a sad song and make it better», στίχοι που εμπνέουν ακόμα. Και η επόμενη ιστορία είναι σε ένα άλλο του Paul McCartney, δηλαδή που αφορά το ρεπερτόριο των Beatles. Είναι ένα άλλο πολύ δημοφιλές και διαχρονικό τραγούδι που υπέγραψαν και πάλι μαζί σαν Lennon McCartney, αλλά το έγραψε ο ίδιος ο Sir James Paul McCartney, το Eleanor Rigby. Ένα τραγούδι που η ιστορία του έχει ως εξής. Είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια τους, κυκλοφόρησε το 1966 στο άλμπουμ Revolver και αποτελεί ένα ύμνο στη μοναξιά. Για τους μεγάλους ηλικία ανθρώπους, ο McCartney εμπνεύστηκε τη μελωδία στο πιάνο και αργότερα το τραγούδι έβαλε τους στίχους. Στόχος του ήταν να γράψει ένα κομμάτι, ένα τραγούδι αφαιρουμένο στους ηλικιωμένους ανθρώπους και στη μοναξιά που βιώνουν πολύ. Όσον αφορά όμως το όνομα, τον τίτλο, προήλθε ως εξής. Ο McCartney δήλωσε ότι προήλθε από την ηθοποιό Eleanor Brown, με την οποία είχε συνεργαστεί στην ταινία των Beatles Help το 1965. Το επίθετο, δηλαδή το Rigby, προέρχεται από την υπογραφή ενός καταστήματος στο Bristol, Rigby and Evans Ltd. Αλλά η ιστορία συνεχίζεται με ένα πιο ενδιαφέρον κομμάτι και με μια εκπληκτική σύμπτωση που υπάρχει, γιατί στο νεκροταφείο St. Peter's Parish Church στο Walton του Liverpool υπάρχει ένας τάφος που γράφει αυτό ακριβώς το όνομα που είναι και ο τίτλος του τραγουδίου, Eleanor Rigby. Σε αυτό το νεκροταφείο μάλιστα η ιστορία γίνεται ακόμα πιο έτσι σπούκι θα λέγαμε, ή τέλος πάντων μαγική. Ο Paul McCartney και ο Lennon σύχναζαν στα νεανικά τους χρόνια, όπως και πολλοί άλλοι πιτσιρικάδες πηγαίνουν στα νεκροταφεία. Μάλιστα βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά από το χώρο που γνωρίστηκαν για πρώτη φορά οι δυο τους, ο McCartney και ο Lennon, το 57 τότε. Και στο ίδιο νεκροταφείο υπάρχει ένας άλλος τάφος με το όνομα Mackenzie, το όνομα του που αναφέρεται είναι το όνομα για το χαρακτήρα του ιερέα στο τραγούδι. Ο McCartney έχει παραδεχτεί ότι παρόλο που δεν θυμόταν συνειδητά να έχει παρατηρήσει αυτή την επιγραφή του τάφου με το Eleanor Rigby, πιθανόν λέει το όνομα να είχε αποτυπωθεί στο υποσυνείδητό του λόγω των συχνών επισκέψεων στο νεκροταφείο και να μην το έχει καταλάβει. Η πραγματική Eleanor Rigby που είναι θαμμένη εκεί, γεννήθηκε το 1895, δούλευε ως υπηρέτρια στο Liverpool και πέθανε το 39, 44 ετών. Ο τάφος της έχει γίνει πλέον διάσημο αξιοθέατο για τους θαυμαστές του συγκροτήματος. Εδώ, σε μια φοβερή διασκευή, ερμηνεία από τον Ray Charles.

Για τους μοναχικούς ανθρώπους. Το τραγούδι περιγράφει τη ζωή και τον θάνατο δύο ανθρώπων, της μοναχικής Ελένορ Ρίγκμπι που μαζεύει ρύζι σε εκκλησία μετά του απογάμους και του μοναχικού εφημέριου Father Mackenzie, ο οποίος γράφει κηρύγματα που κανείς δεν ακούει. Εδώ το ακούσαμε σε μια συγκλονιστική ερμηνεία του Ray Charles, ένα από τα εμβληματικότερα τραγούδια που ξεχώριζε έτσι κι αλλιώς για την ορχήστρωση που είχαν φτιάξει τότε, με καθόλου λεκτικές κιθάρες, αλλά με έγχορδα, με βιόλες, βιολιά, τσέλα, δίνοντας ένα έτσι κλασικό και δραματικό τόνο από αυτά τα τραγούδια που έφτιαχναν μαζί με τον George Martin, το σπουδαίο παραγωγό που είχαν οι Beatles για ένα μεγάλο διάστημα. Κάποια στιγμή ο George Martin λέγονταν και το πέμπτο μέλος του συγκροτήματος. Ήταν ένας άνθρωπος, σπουδαίος παραγωγός με μουσική παιδεία στην κλασική και σοβαρή μουσική και ο ίδιος μουσικός. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι που υπέγραψαν οι δύο, Λένον Μακκάρτνεϊ, αλλά το έγραψε ο Πολ Μακκάρτνεϊ, και είναι ένα άλλο από τα βληματικότερα τραγούδια του Πολ, το The Long and Winding Road από το Let It Be του 1970, μια μπαλάντα που γράφτηκε από τον Πολ και αποδίδεται και στον Λένον και στους δύο. Ένα τραγούδι λοιπόν που εμπνεύστηκε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης του στο κτήμα του High Park Farm της Σκωτίας, το οποίο είχε αγοράσει το 1966 ο Πολ Μακκάρτνεϊ. Η φράση λοιπόν είναι αυτή που δημιουργήθηκε από την εικόνα ενός δρόμου που πέρναγε μέσα από τους λόφους, από μπακρισμένα τοπία Highlands, αυτά που ξέρουμε εκεί που υπάρχουν στη Σκωτία, γύρω από λίμνες και βουνά. Έγραψε λοιπόν το τραγούδι στο αγρόκτημα αυτό που είχε αγοράσει, το έγραψε το 68, εμπνευσμένος από αυτές τις εικόνες και από την αυξανόμενη ένταση μεταξύ των Beatles και με... Ο Πολ Μακκάρτνεϊ είχε πει ότι οι στίχοι μπορούν να θεωρηθούν ότι εκφράζουν την αγωνία του για την κατεύθυνση της προσωπικής της ζωής, αλλά και την ιστορία των Beatles, την αναδρομή τους ως τότε και την αγωνία του για το μέλλον. The long and winding road. Και με αυτό θα φτάσουμε στις 5 ακριβώς το φινάλε μας σήμερα, στην ιστορία που ακούσαμε, βασικά ένα μέρος της ιστορίας του μοναδικού Πολ Μακκάρτνεϊ. Και μάλιστα να συμπληρώσω εδώ ότι ο Πολ Μακκάρτνεϊ είχε πει ότι απλώς έκατσε, λέει, στο πιάνο στη Σκωτία, άρχισε να παίζω και σκέφτηκα ότι αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να το ερμηνεύσει κάποιος σαν τον Ray Charles που ακούσαμε μόλις πριν. Πάντα έβρισκα έμπνευση στην ήρεμη μορφιά της Σκωτίας και για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι ήταν ένα μέρος που έβρισκα έμπνευση. Άκουσα δημοσιακές ιστορίες από τον Ιωσήφ Βάγκερ, ο Ηλίας Διαμάντης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Σε λίγο παρεστή σας θα είναι ο Κώστας Μιλωνάς. Μείνετε εδώ στο Κόσμος, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο με άλλες ιστορίες. Μείνετε συντονισμένοι, να περάσετε καλά σήμερα το βράδυ και να οδηγείτε με ασφάλεια. Γεια χαρά.

η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό απόψε στις 10 αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι το Dancing Barefoot. Patti Smith, για όσους δεν μπορέσαμε να βρεθούμε χθες το βράδυ στο Λυκαβητό και στη συναυλία αυτής της απίστευτης γυναίκας, με αυτή την καλλιτεχνική, πνευματική και πολιτική επιρροή της. Μια γυναίκα που συνεχίζει να εμπνέει μουσικούς, ποιητές, πολίτες όλου του κόσμου. Names on the door frames, inches and ages, handprints in concrete at the softest stages. Είναι απόγευμα Σαββάτου, βρεθήκαμε και σήμερα στο έδος νότες του κόσμου της ελληνικής ραδιοφωνίας για ένα ταξίδι στις μουσικές του κόσμου μέχρι τις 6. Με τη βοήθεια του Ηλία Διαμάντη θα φροντίζει τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς θα διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

ακούμε είναι ένα συγκρότημα με ελληνικό όνομα, The Olympians. Το σχημάτισε το 2016 ο Τόνι Πάρνερ στη Νέα Υόρκη, μετά από ένα ταξίδι του στην Ελλάδα και έχοντας κολυμπήσει στα νερά του Αιγαίου. Μαζί του πήρε και κάποιους μουσικούς από την δισκογραφική εταιρεία Dapton. In Sets of Revival είναι ο τίτλος του, κυκλοφόρησε αρχές του αυτού του χρόνου, όπου περιλαμβάνεται και το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, αναφορά σε ένα Ινδουιστικό φεστιβάλ αφιερωμένο στη θεά Σαρασβάτη, τη θεότητα της γνώσης, των τεχνών, της μουσικής και της σοφίας.

Atkinson για τη συνέχεια. Βρετανός, γεννημένος από Ινδούς γονείς στο Λονδίνο. Συνδυάζει άψογα την ειδική κλασική, την τζαζ και την ηλεκτρονική μουσική.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
0: Χορηγός επικοινωνίας «Κόσμος».
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα. Από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: سن خان هاد كان لازم نغوك وسنا
1: Απόγευμα Σαββάτου, είναι ο κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Ένα ταξίδι στις μουσικές του κόσμου. Μουσικές όπως αυτή από τους Τιναρίουεν. Ένα συγκρότημα που θα συναντήσουμε απόψε στο Floyd, Πειραιώς 117. Φέρνουν μαζί τους ρυθμούς από

την έρημο Σαχάρα μαζί με τις ηλεκτρικές κιθάρες και αυτές τις βαθιές υπνοτικές φωνές, φωνές που αφηγούνται την ιστορία των Τουαρέγ, μια νομαδική εθνοτική ομάδα που ζει κατά μήκος της ερήμου Σαχάρα, ένας λαός που αγωνίζεται για ανεξαρτησία με στόχο την δική του αυτοδιάθεση και ένα ξεχωριστό κράτος.

μουσικός που ακούμε για τη συνέχεια, ο Justin Adams, ήταν αυτός που έχει συνεργαστεί με τους Tina Riven. Εδώ σε μια άλλη διαφορετική συνεργασία αυτού του σπουδαίου κιθαρίστα, με έναν Ιταλό μουσικό, τον Mauro Durante, Dark Road Down.

Αυτή είναι μια dub reggae εκδοχή του Safer Ham από τον Horace Andy. Ένα παλιό κομμάτι των Massive Attack, στο οποίο οι Massive Attack είχαν εισαγάγει και κάποια samples από το τραγούδι Stratos του Billy Cobham. Σπουδαίος αυτός μουσικός που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα στον Παναμά, συμπληρώνει 82 χρόνια ζωής και έγινε αρχικά γνωστός από τη συνεργασία του με τον Miles Davis εκεί κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές του 70, και αργότερα με την Mahavishnu Orchestra του Joe McLaughlin. When you come to my place. Με αυτό θα σας αφήσουμε σήμερα, με το κομμάτι Jazz Spirit και φωνητικά του Σιμπίσα. Σε λίγο εδώ συχνότητες του κόσμου έρχεται ο Βασίλης Σταματίου, θα είναι στην παρέα σας για το επόμενο 2 ώρο. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο απογευματάκι Κυριακής ακριβώς στις 5, έχοντας μαζί μας και ένα βιβλίο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα, με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Μέγαρο.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος Lab.
7: The Family Tapes.
8: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
7: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το Groove του Κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
8: Have a good time.
7: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Πέτρος Αδάμ.
0: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Saludo a todos los amigos, los oyentes de la Radio Colmo 93.6. Acaba de llegar su programa favorito, ya saben cómo se llama, Mambo Estéreo, para gozar y bailar. Εδώ είμαστε στο Mambo Estéreo για ένα ακόμα απόγευμα Σαββάτου με τι άλλο, λατινοαμερικάνικη μουσική για όλα τα γούστα και όλα τα βαλάντια. Έχουμε και τον εορτάζοντα, μάλλον γενεθλιάζοντα, Ηλία Διαμάντη στον ήχο. Feliz cumpleaños para nuestro colega Elia Diamante. Και στην επιλογή της μουσικής στα εμβόλυμα σχόλια, este servidor Βασίλη Σταματίου. Así que vamos rapidito con el numerito que hizo así a su tita.
1: Bueno, señores, ha llegado el hombre del azúcar.
0: Eso es así.
1: Para el mundo entero.
0: Ξεκίναμε από τον Παναμά, ο Καμίλο Ασουκίτα και το κομμάτι Azúcar a granel. Azúcar σημαίνει ζάχαρη. Και έτσι ακριβώς θα περάσουμε το επόμενο δύο.

Ο Καμίλο Αθουκίτα από τον Παναμά, αν και το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του ήταν στη Νέα Υόρκη και στο Πουερτορίκο, μας έχει έρθει και στην Ελλάδα κάποιες φορές. Μας είχε έρθει, μάλλον δεν είναι εν ζωή πια. Με αυτόν ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε με ένα μεγάλο όνομα από τη Νέα Υόρκη. Πάμε τώρα δηλαδή σε κάτι από την κλασική δισκογραφία της νεοϊορκέζικης σάλσα, εδώ στο Mambo Estéreo. Γυρνάμε πίσω στο 1973 και ακούμε κάτι από το σπουδαίο άλμπουμ Indestructible του

Η τρομερή ορχήστρα του Ray Barreto, ενός από τους μεγάλους της Latin μουσικής και τη Salsa, το κομμάτι El Hijo de Obatalá. Και πάμε τώρα να ακούσουμε Plena, που είναι η τυπική μουσική του δρόμου στο Puerto Rico. Τα παλιά χρόνια μετέφερε αυτή η μουσική τα νέα από γειτονιά σε γειτονιά και από πόλη σε πόλη. Ιστορίες έτσι του δρόμου, σκοτώσαν λέει τον Μπουμπούμ, μαχαίρωσαν την Ελένα, ήρθε ο νέος επίσκοπος από τη Ρώμη. Αυτά λένε οι Πλένας, οι παλιές Πλένας που θα τραγουδήσει τώρα σε ένα medley ο θρυλικός Χωσέ Φελισιάνο.

Χωσέ Φελισιάνο από την πόλη Λάρες του Πουέρτο Ρίκο με έκανε φυσικά μεγάλη καριέρα και κυρίως στα αγγλικά. Πάμε να ακούσουμε μια κούμπια τώρα από ένα μεγάλο μαέστρο από την Κολομβία, έναν από αυτούς που έκανα την κούμπια ένα χορευτικό είδος για όλη τη Λατινική Αμερική στη δεκαετία του 60, ο Εντμούντο Αρίας. Το κομμάτι λέγεται Κούμπια del Caribe, η κούμπια της Καραϊβικής. Εντμούντο Αρίας y su orquesta de Colombia con mucho cariño.

Κομμάτι Κούμπια Del Caribe. Και για να δούμε τι έχουμε τώρα. Έχουμε κάτι από τη Βραζιλία. Το γκρουπ των Αρακέτου. Και αυτό το στυλ μουσικής που λέγεται Ασέ. Το κομμάτι Μιουλάντσις Τζιαμόρ. Χίλιες στιγμές έρωτα κάτω από το φως του φεγγαριού. Αρακέτου.

Μιουλάντσες de amor από τους Αρκέτου και τη Βραζιλία εδώ στον κόσμο και το Μάμπο Εστέριο που τώρα βάζει πλώρη ξανά για τη Νέα Υόρκη αλλά για να βρει μια μπάντα μεικτή από μουσικούς Πορτορικάνους και Κουβανούς της Νέας Υόρκης και τραγουδιστές από τη Σενεγάλη. Αυτό το group που έβγαλε κάποια άλμπουμς κυρίως δεκαετία του 90 λέγεται Africando και αυτό είναι από τα πιο γνωστά κομμάτια τους, Jai Boy, που σημαίνει στη γλώσσα Wolof, μάνα μου, συγχώρεσέ με, Jai Boy.

τραγουδιστές, όπως είπαμε, από τη Σενεγάλη και η ορχήστρα από Λατίνους Νέας Υόρκης. Και λέγοντας για Λατίνους Νέας Υόρκης, αυτή την τεράστια σε μουσική σημασία μειονότητα του νεοϋορκέζικου μοσαϊκού, ακούμε μία από τις μεγάλες και σπουδαίες μπάντες του παρελθόντος, η ορχήστρα του Ματσίτο,

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: cosmosradio.gr.
3: Ναι, είναι ο κόσμος και είναι το Μάμπο Εστέρεο. Η αντιπροσωπεία της Latin μουσικής στο αθηναϊκό ραδιόφωνο, και καθώς εξερευνούμε όλες τις εκφάνσεις του λατινοαμερικάνικου ήχου, τις επιρροές που δέχτηκε αλλά και τις επιρροές που έδωσε, στην τελευταία κατηγορία ανήκει αυτό το κομμάτι από έναν εξαιρετικό jazz πιανίστα, το Cedar Walton. Το κομμάτι λέγεται Latino.

Και μένουμε σε κάπως vintage κλίμα για να ακούσουμε μια ηχογράφηση του 1967 από την δημοφιλέστατη τότε Άστρου Ζιλμπέρτου. Stay.

Άθνου Ζιλμπέρτου, το κομμάτι Stay από τα κομμάτια που έγραψε στην Αμερική στη δεκαετία του 60. Και ξεκινήσαμε το δεύτερο μας ημίωρο με λίγο jazz διάθεση. Αυτό όμως αλλάζει εύκολα και άμεσα. Πάμε Κολομβία για να ακούσουμε τον τραγουδιστή Κίκε Χάρβεϊ, που διασκεύασε σε σάλσα ένα πολύ γνωστό hit της Μαντόνα, La Isla Bonita. Κίκε Χάρβεϊ.

Η βερσιόν σε σάλσα ήρθε μερικά χρόνια αργότερα, το 1992, από την Κολομβία. Αυτό ήταν ο Κίκε Χάρβεϊ. Και πάμε ξανά στην Κούβα για να ακούσουμε την μπάντα που στη δεκαετία του 90 έφερε μια πραγματική μουσική επανάσταση στην κουβανέζικη χορευτική μουσική, την ορχήστρα NG Lavanda του Χωσέ Λουί Κορτές. Το κομμάτι «Λαβρούχα, η μάγισσα».

Bruja, corre que te va a coger. Από την NG La Banda, τα αρχικά Nueva Generación La Banda, η μπάντα της νέας γενιάς τότε, στη δεκαετία τέλη δεκαετίας 80, αρχές 90. Και ένα από τα πολλά επιτυχημένα κομμάτια εκείνης εποχής και εκείνου του πρώιμου ήχου της Τίμπα, που μετά έγινε η κύρια χορευτική μουσική της Κούβας. NG La Banda, La Bruja. Πάμε εκεί δίπλα στη Δομινικανή Δημοκρατία να ακούσουμε μια μπατσάτα από τις καλές. Αυτός είναι ο Λουίς Βάργας, το κομμάτι Valor de Hombre. Η Volver

Αυτό ήταν ο Λουίς Βάργας από τη Δομινικανή Δημοκρατία, ένας από τους βετεράνους της μπατσάτα. Αυτό το κομμάτι ηχογράφησε του 1993 με τίτλο Valor de Hombre. Και πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα σπουδαίο μπολέρο από ένα πολύ μεγάλο τραγουδιστή κουβανό που όμως έκανε καριέρα κυρίως στις ΗΠΑ και το Πουερτορίκο. Το όνομά του Justo Betancourt. Το κομμάτι Ψυχολογία.

0: ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
2: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
3: Ποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

τύπου ειρηνικού της Κολομβίας, ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Mambo Estéreo με αφροκολομβιάνικη μουσική και το Grupo Bahía. Και το κομμάτι λεγόταν «El dolor de mis ancestros», που σημαίνει «Ο πόνος των προγόνων μου». Και επειδή ένα σημαντικό ποσοστό κατοίκων της Λατινικής Αμερικής έχουν κάποιο πρόγονο στην Αφρική, που ήρθε στην Αμερική σιδηροδέσμιος τους αιώνες που διήρκεσε το δουλεμπόριο, το οποίο καταργήθηκε μόλις το 19ο αιώνα, ως αποτέλεσμα η λαϊκή κουλτούρα αρκετών χωρών της Λατινικής Αμερικής, όχι όλων αλλά αρκετών, διατηρεί ακόμα αρκετά λίγα, ενίοτε πολλά αφρικάνικα στοιχεία, κυρίως στη μουσική, αλλά και στη θρησκεία και στη γλώσσα. Πιθανότατα, η χώρα με την πιο ισχυρή αφρικάνικη παράδοση είναι η Κούβα, μαζί με τη Βραζιλία, όπου επιζουν ως σήμερα στην Κούβα όχι μόνο πλήθος μουσικών αφρικάνικης καταγωγής, αλλά και ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά πέντε διαφορετικές θρησκείες με αφρικάνικη προέλευση. Από την πιο διαδεδομένη από αυτές, τη λεγόμενη Σαντερία ή αλλιώς Regla de Ocha, που έφτασε στην Κούβα από την Ιγυρία και το έθνος των Γιορούμπα, θα ακούσουμε ένα τραγούδι για τη θεά Γεμαντιά, που στην Αφρική ήταν θεά των ποταμιών, αλλά μια και η Κούβα είναι νησί χωρίς μεγάλα ποτάμια, στην Κούβα έγινε θεά της θάλασσας και του νερού και παρέμεινε βέβαια και αυτό που ήταν στην Αφρική, η θεά μητέρα, προστάτηδα των γυναικών και κυρίως των εγγύων γυναικών, μία από τις 7 αφρικάνικες δυνάμεις, La Siete Potencias Africanas, που ακόμα αποτελούν σημείο αναφοράς στην κουλτούρα της Καραϊβικής. Ακούμε Grupo Σύνθεσης.

γκρούπο σύνθεσης από την Κούβα στην εποχή της τέλη δεκαετίας 80, αρχές 90. Σημαντικό γκρουπ που αναμίγνυε την ροκ μουσική, την pop μουσική με τις αφροκουβανέζικες θρησκευτικές μελωδίες. Δημιούργημα του την αφρικάνικη κουλτούρα της Κούβας, έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι οι αφρικάνικες θρησκείες στην Κούβα ειδικά παρέμειναν από απαγορευμένες έως περιθωριοποιημένες φυσικά για αιώνες. Ήταν άλλωστε οι θρησκείες των σκλάβων, οπισθοδρομικές, έτσι καθυστερημένες θεωρούσαν. Και όταν επικράτησε η Κουβανέζικη Επανάσταση μετά το 1960, συνέβη το εξής παράδοξο. Ενθαρρύνθηκε η προβολή της αφρικάνικης επιρροής στην κουβανέζικη κουλτούρα με την ίδρυση κρατικών, μουσικών και χορευτικών συγκροτημάτων που παρουσίασαν για πρώτη φορά επίσημα τις αφρικάνικες παραδόσεις ως κομμάτι της κουβανέζικης κουλτούρας, κουβανέζικης ταυτότητας, τους χορούς, τις μουσικές, αλλά συγχρόνως οι αφρικάνικες θρησκείες, οι οποίες ήταν οι βασικοί φορείς αυτών των μουσικών και χορευτικών παραδόσεων, παρέμειναν στο περιθώριο, όχι πάντα σε μια γκρίζα ζώνη ανάμεσα στην έμεση και την άμεση απαγόρευση, επειδή πολύ απλά το νέο καθεστώς ήταν κομμουνιστικό και ως τέτοιο δεν συμπαθούσε βασικά καμία θρησκεία, ούτε τη χριστιανική ούτε τις αφρικάνικες. Στην πορεία όμως, μετά την δεκαετία του 1980 και κυρίως με την έναρξη της μεγάλης οικονομικής κρίσης της λεγόμενης ειδικής περίοδου, El Periodo Especial, που ξεκίνησε το 1991 με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και τη διακοπή της οικονομικής βοήθειας προς την Κούβα, αυτή η σκληρή στάση μαλάκωσε πολύ αισθητά και επιτράπηκε επίσημα η άσκηση οποιασδήποτε θρησκεία στην Κούβα. Αυτό είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 80, αλλά εκεί πια, στη δεκαετία του 90, έγινε καθιερωμένη πρακτική, εφόσον δεν παρεμβαλόταν στα λοιπά καθήκοντα του πολίτη, ο καθένας μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει από θρησκευτική άποψη, εν μέρη και ως καταφύγιο και παρηγοριά, που στην ειδική περίοδο, που ήταν πολύ σκληρή στη δεκαετία του 90, και όχι μόνο, οπωσδήποτε χρειαζόταν. Και στα πλαίσια αυτού του ανοίγματος, που δεν ήταν καθόλου ασήμαντο για την κουβανέζικη κοινωνία, η μουσική έδωσε τον τόνο με ένα κομμάτι του 1992 που έγραψε ο σπουδαίος συνθέτης και μαέστρος Αδαλμπέρτο Άλβαρες, και ήταν το πρώτο που στους στίχους του δήλωνε ανοιχτά πίστη στους θεούς της Αφρικής, τους οποίους κατονόμαζε έναν προς έναν και ζητούσε τη βοήθεια και την ευλογία τους. «Ή και του κέρε και τερέν, τι θέλεις να σου δώσουν οι θεοί?»

Και μετά από αυτό το κομμάτι, η αφρικάνικη θρησκευτική παράδοση, οι αφρικάνικες θρησκείες αποτέλεσαν ως σήμερα ένα από τα αγαπημένα θέματα από στιχουργική άποψη της κουβανέζικης μουσικής. Από τότε, το 1992 και αυτό το κομμάτι και μετά.

έρχεται δεν από τον Αδαλμπέρτο Άλβαρες που έγραψε πάρα πολλά ωραία τραγούδια και πάρα πολλές επιτυχίες και πολλά από αυτά διασκευάστηκαν και εκτός Κούβας ήταν ο μόνος συνθέτης της, ή σχεδόν ο μόνος, ο βασικός συνθέτης της επαναστατικής περίοδου της Κούβας που τα τραγούδια του έγιναν διασκευές και εκτός στη Λατινική Αμερική, μιλάμε πάντα για τη χορευτική μουσική. Και ένα τέτοιο κομμάτι, και αυτό το έγραψε που θα ακούσουμε ο Αδαλμπέρτο Άλβαρες, αυτό είναι από τα πιο ωραία του κομμάτια. Θα τα ακούσουμε τώρα από μια εκτέλεση, ίσως την καλύτερη, από την ορχήστρα του Λούι Ραμίρες από τη Νέα Υόρκη με τον τραγουδιστή Ρέι Ντελαπάς. Το κομμάτι λέγεται Lluvia, βροχή. Εδώ στο Mambo Estéreo. Μην ξεχνάτε το group των φίλων της εκπομπής που αναρτούμε τις playlist κάθε Κυριακή. Mambo Estéreo στον κόσμο 936 στο Facebook. Γίνεστε μέλη, παρακολουθείτε τις Latin μουσικές μας δραστηριότητες και στα social media και στο Facebook. Στο Instagram Mambo Estéreo κόσμος 936.

Luis Ramírez, Rey de la Paz. Το κομμάτι σύνθεση του Adalberto Álvarez από την Κούβα. Lluvia que cae del cielo. ¿Cómo? Ahora sí, πάμε για μια μερέγγια από τη Δομινικανή Δημοκρατία που θα μας πάει στις 7.30 και κάτι. Κι όμως, αυτό διαψεύδομαι τον γκρουπ είναι από το Πορτορίκο. Los Sabrosos del Merengue. Το κομμάτι λέγεται Soltero y Sabroso, που σημαίνει εργένης και ωραίος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arcfor Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arcfor Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Echo Maggio. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης. Η αναγέννηση της φύσης. Ο έρωτας. Το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
5: Κόσμος 93,6.
6: Εδώ είμαστε στο Μάμπο Εστέριο, μισή ώριτσα ακόμα με τα καλύτερα της Λάτιν μουσικής και για τη συνέχεια ένα τραγούδι με εντελώς αναπάντεχο θέμα που μιλάει για τη δυστυχία ενός άνδρα που υπήρξε παρατημένο παιδί προφανώς σε κάποιο ίδρυμα, μεγαλώνει χωρίς να ξέρει ποιοι είναι οι γονείς του, παντρεύεται, κάνει 4 παιδιά από τα οποία το ένα είναι τυφλό, το ένα είναι κουφό και το άλλο είναι μουγκό. Και τελικά ανακαλύπτει, ακούστε τώρα, εν αγνία του, η γυναίκα που έχει παντρευτεί ήταν η αδερφή του. Άκου να δεις, τρομερή ιστορία και μια πολύ ιδιαίτερη μπατσάτα που λέει ο Γιωάν Σοριάνο ότι ήταν αληθινή ιστορία.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Τζοάν Σοριάνο, το κομμάτι Σουφριέντο Πορέγια. Και το επόμενο τραγούδι έχει και αυτό ενδιαφέρον η στίχη, γιατί είναι ένα από τα πιο φεμινιστικά που είχαν γραφτεί εκείνη την εποχή, ας δεκαετία του, αν δεν απατώ, με του 80 γράφτηκε το κομμάτι, μέσα σε μια ισπανόφωνη τραγουδοποία με χιλιάδες τραγουδιών που έλεγαν τις γυναίκες ψεύτρες, προδότριες κτλ. Έτσι, αυτή η σοβινιστική λατινοαμερικάνικη λογική του παρελθόντος. Αυτό το τραγούδι όμως ανταπέδιδε στα ίσα. Το έγραψε μάλιστα ένας άντρας, ο μεγάλος Ισπανός συνθέτης Μανουέλ Αλεχάντρο, και το κομμάτι λέγεται «Ese hombre», αυτός ο άντρας. Λέει, αυτός που βλέπεις εκεί που μοιάζει τόσο καλός, ευγενικός, ένας κύριος, τον ξέρω καλά, είναι ένας βλάκας, αλαζόνας, εγωιστής, ψεύτης, άκαρδος, ένας ματαιόδοξος, ένας παλιάτσος που ξέρει μόνο πώς να προκαλεί πόνο. Πολλές εκτελέσεις του κομματιού, αυτή είναι η εκτέλεση της India, «Ese hombre», και του SIA.

από την Ίνδια στη δεκαετία του 90 αυτή η ηχογράφηση. Μεγάλη επιτυχία, αν θέλετε να το ψάξετε, και για μια μεξικάνα τραγουδίστρια που έλεγε μπαλάντες, στη Λουπίτα Ντ'Αλέσιο του 1982. Πάντα αυτό το τραγούδι το έλεγαν δυναμικές περσόνες γυναικείες. Ίνδια, Λουπίτα Ντ'Αλέσιο, έσε όμπρε. Μάμπο στέρεο, συνεχίζουμε με Σον από την Κούβα. Ο βιρτουόζος των εγχόρδων, ο Πάντσο Αμάτ, με την Μίριαμ Ράμος στα φωνητικά, ένα πολύ παλιό σόν από τη δεκαετία του 1920 είναι αυτό και λέγεται Las Cuatro Palomas, φυσικά η εκτέλεση πολύ μεταγενέστερη.

Μπρίγκας Νούνκα Μάις, όχι άλλοι καυγάδες σημαίνει αυτό, από ένα μεγάλο της βραζιλιάνικης μουσικής, τον Ζωάου Ζιλμπέρτου. Και αυτό το υπέροχο μπολέρο, πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε, έρχεται από ένα project που πήρε το όνομα The Brian Lynch Eddie Palmieri Project, που δεν είναι άλλο από τη συνεργασία του εξαιρετικού τρομπετίστα, Αμερικάνος jazz τρομπετίστας, ο Brian Lynch, που ήταν μέλος για χρόνια της ορχήστρας του Eddie Palmieri και ως πλέον σολίστας με καλεσμένο τον Palmieri και καλεσμένη αυτή την τραγουδίστρια, τη Lila Downs. Ηχογράφησαν το κομμάτι και σε Ρία Λαβίδα.

Και θερία λαβίδα, πάρα πολύ όμορφο κομμάτι του τρομπετίστα Brian Lynch με τη συνεργασία του Eddie Palmieri και τη φωνή της Lila Downs. Και τελευταίο κομμάτι είναι αυτό, γιατί μια και αναφέραμε τον Eddie Palmieri πριν, εδώ περνάει σε πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί αυτό το κομμάτι με το οποίο θα κλείσουμε την απόψινή βραδιά είναι ένα medley από δύο τραγούδια του από τα πιο γνωστά αυτού του πολύ πολύ μεγάλου, πολύ σημαντικού δημιουργού, νεοτεριστή της Latin μουσικής, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό. Μαζί με την υπερορχήστρα των Fania All Stars ακούμε Eddie Palmieri και τα τραγούδια Puerto Rico και Adoración. Με αυτό λέω ένα μεγάλο muchas gracias στους φίλους ηχολήπτες και συναδέλφους Ηλία Διαμάντη, Γιώργο Σκεύη. Αμέσως μετά εδώ στον κόσμο. La Tremendísima, Μαρία Μαρκουλή. Μην ξεχνάτε, υπάρχουμε στο Facebook, το group των φίλων της εκπομπής στο Facebook, φίλων της εκπομπής και της Latin μουσικής αναγκαστικά. Mambo Estéreo στον κόσμο 936. Έτσι λέγεται το group. Εκεί αύριο θα βάλουμε την playlist με όλα τα τραγούδια και τα ονόματα των καλλιτεχνών που ακούστηκαν σήμερα. Καθώς επίσης, και θα μνημονεύσω άλλη μια φορά το προφίλ της εκπομπής στο Instagram, όπου ανεβάζουμε και κανένα βιντεάκι και σχετικό οπτικό ακουστικό υλικό. Στο Instagram Mambo Estéreo Cosmos 936. Muchísimas gracias a todos. Que viva Eddie Palmieri, que viva la música latina y que viva la salsa.

0: σου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό. Απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε στο Fresh Unlimited μέσα Μαΐου. Ταξιδεύοντας λίγο και στην Αμερικανική νύχτα του Τρυφό, μια και τα samples από στο κομμάτι αυτό είναι από τη μουσική του George Delry, από την ταινία. Το κομμάτι λέγεται Ardy, από την Françoise Ardy, τη Γαλλίδα τραγουδίστρια, από την οποία είναι εμπνευσμένο και αφιερωμένο σε αυτή το τραγούδι του Rostam. Rostam Batmanglis, πρώην και ιδρυτικό μέλος των Vampire Weekend. Εδώ συνεργάστηκε για ακόμη μια φορά με την Κλέρο. Και όλα αυτά μόλις στην αρχή μας.

Κόσμος Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαρκουλή και απόψε κοντά μας στη φροντίδα του ήχου ο Γιώργος Κέβης και Mozart και Fresh Unlimited. Αλλά Turk Movement, μια πρώτη γεύση από το νέο άλμπουμ του John Batiste στο πιάνο, Black Mozart, Batiste Piano Series Volume 2.

είμαστε όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, 8 με 10, με καινούργιες μουσικές, ωραίες μουσικές που προτείνουμε εμείς, όχι αυτά που θέλει ο αλγόριθμος.

0: But never mind. Πολύ εκφραστική, πολύ ιδιαίτερη φωνή. Baby Rose από την Ατλάντα της Georgia. Το άλμπουμ έρχεται τον Ιούλιο και αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε από εκεί. Αυτό όμως το άλμπουμ που έχουμε στη συνέχεια βγήκε μόλις και είναι από τις πιο ωραίες κυκλοφορίες των ημερών. Είναι το άλμπουμ του Seu Jorge, του Βραζιλιάνου, με τίτλο The Other Side. Πολλά ξεχωρίζουμε μέσα από αυτό. Πάμε όμως να ακούσουμε μια πολύ ιδιαίτερη διασκευή. Seu Jorge μαζί με τον Beck στο Riverman του Nick Drake.
1: Betty can't buy on her way. Say she had a word to say about things today.

Seu Ζόρζι, Riverman του Nick Drake με τον Beck εδώ μαζί. 16 χρόνια προετοιμασίας το άλμπουμ, το Other Side που μόλις κυκλοφόρησε, και σίγουρα θα ακούσουμε και άλλα κομμάτια από εκεί σε επόμενες εκπομπές. Στην παραγωγή τώρα είναι ο Μάριο Καλντάτο, ο Junior, γνωστός μας από τους Beastie Boys και από τον Jack Johnson συνεργασίες. Στην ενορχήστρωση ο Miguel Atwood Ferguson, γενικά πολύ καλός κόσμος εκεί συγκεντρωμένος. 6 χρόνια τώρα λέγεται αυτό το επόμενο. 6 years μετράνε οι The Marlowe's.

Six Years. Και από αυτά τα 6 χρόνια των Marlowe's πάμε να ανεβάσουμε το νούμερο, να προσθέσουμε χρόνια πολλά. 100,000 years. Και αυτός είναι ο Kevin Morby.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι από γιώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Εμίντιο Ρώση από την Ιταλία.
5: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ντούα Σάλεχ από την Αμερική και από το Σουδάν και με ένα πολύ φιλόδοξο νέο έργο, το Of Earth and Wires. Η Ντούα Σάλεχ έχει καταφέρει και έχει κερδίσει ένα κεντρικό ρόλο στα καινούργια πράγματα, τα μουσικά. Το κομμάτι ήταν, όπως είπαμε, το Breathe που ακούσαμε από το άλμπουμ, όπου παίζουν μέσα και συνεργασίες. Έχουμε ήδη ακούσει την εκπομπή κάποιες, όπως αυτή με τον Bon Iver και την Άζα Μονέ. Αυτή ήταν η Ντούα Σάλεχ, λοιπόν, καθώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο του Fresh Unlimited με καινούργιες μουσικές, λίγο μετά τις 8.30. Με το Time For Us από το νέο jazz project του Boyan. Instrumental, όλο το project, Sketches Volume 1, έτσι λέγεται. Παραγωγός και κιμπορντίστας από τη Σόφια, από τη Βουλγαρία.

Ο Μπόγιαν ήταν αυτός και είναι η σειρά του Black Milk, του ράπερ από το Detroit των Ηνωμένων Πολιτειών, την πόλη με την μεγάλη μουσική παράδοση στο είδος, στο hip hop και όχι μόνο φυσικά. Ο Black Milk έρχεται και έχει καινούριο άλμπουμ με τίτλο Ceremonial, είναι το ένατο άλμπουμ του. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Dreams Not Only Made at Night.

Milk. Black Milk στα πρώτα του βήματα έχει συνεργαστεί και με το Slum Village και όλη εκείνη την παρέα του Jay Dilla, από τον οποίο άλλωστε και έχει επηρεαστεί και πολύ μάλιστα ο Black Milk. Ελλάδο Νέγκρο και Ρέινα Τροπικάλ μαζί ως Ελλάδο Τροπικάλ. Αυτό είναι το

ξεκίνησαν, είπα να γράψουν ένα τραγούδι και προέκυψε ολόκληρο άλμπουμ. Γι' αυτό λένε μην βάζεις πρόγραμμα ή βάλε αλλά κάνε το κάπως πιο ευέλικτο. Έρχεται και το άλμπουμ τους πιο μετά, Ελλάδο Τροβικάλ. Και όπως λέει η Georgia Smith, what's done is done. Ό,τι έγινε, έγινε.

Georgia Smith, μάλιστα. Μπορεί να τελειώνει μία σχέση στο κομμάτι, αλλά αρχίζει μία άλλη προς νέα μουσική κατεύθυνση. Πιο dance. Και πάντως, what's done is done.

Η Tank and the Bangas με την Don Richard. Και αυτό σημαίνει πολύ Νέα Ορλεάνη. Το σχήμα των Tank and the Bangas και η Don Richard τιμούν την πόλη τους και τη μουσική της παράδοση της Λουιζιάνας, το πνεύμα της Νέας Ορλεάνης που είναι δυνατό και ζει και μέσα από τη νέα γενιά των δημιουργών, όπως εδώ στους δύο. The Last Balloon λέγεται το άλμπουμ των Tank and the Bangas που κυκλοφόρησε χτες και με αυτό κλείνουν την τριλογία των μπαλονιών. Και αυτό μας φέρνει τώρα στο Real Here Now με τον Nick Hakim. Δύο κομμάτια μας έδωσε χθες ο σπουδαίος Nick Hakim, που είναι μάλιστα από τους πιο περιζήτητους και πιο δημιουργικούς μουσικούς στην εναλλακτική πιο πολύ σκηνή και σαν παραγωγός μέσα σε πολλά, πολλά project. Το όνομά του Εγγύηση. Nick Hakim, Real Here Now.

Νικάκη, λίγο πριν σε 9. Και μετά, αν η πόρτα κλείνει, if the door closes, το κομμάτι, εκεί θα είναι η lunch. Όλα κεφαλαία, 2-1, έτσι το θέλουν, η Ράνια και ο Μπράιαν, αυτή είναι η lunch.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Πέτρος Αδάμ.
7: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ένας πολύ σπουδαίος τραγουδοποιός, ο Rodney Crowell, τραγουδάει για τον μοναδικό Leonard, τον Leonard Cohen. If I Could Speak του Leonard, ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ του Crowell, του Then Again, που είχε μείνει στο ράφι 20 χρόνια και πρόκειται να κυκλοφορήσει τώρα το καλοκαίρι. Είναι το δεύτερο κομμάτι που ακούμε από εκεί. Ο Crowell λοιπόν εκφράζει τον θαυμασμό του, το δέος του απέναντι στον Leonard Cohen. Πιστεύω ότι ήταν ο πιο σημαντικός τραγουδοποιός της εποχής μας και το λέω αυτό με κάθε σεβασμό στον Bob Dylan και στον Tom Waits, λέει ο Rodney Crowell. Βλέποντάς τον σε συναυλία αφότου κατέβηκε από το βουνό στην Καλιφόρνια, είχα απόλυτα πιστεί ότι ήταν και ο πιο γενναιόδωρος ερμηνευτής που είχα παρακολουθήσει ποτέ. Σε κάποιο σημείο, μάλιστα στους στίχους του τραγουδιού, αναφέρει και την Ελλάδα. Θα αφήσω, λέει, τον άνθρωπο στην ησυχία του και θα είμαι ικανοποιημένος με τα όσα ξέρω από το Μόντρεαλ και την Ελλάδα. Και μια που είπαμε Ελλάδα, ποιος ξεχνάει από όσους είχαν βρεθεί εκεί στη συναυλία του Leonard Cohen στη Μαλακάσα. Και ξέρετε ποια είναι πάλι αξέχαστη, θα είναι αξέχαστη συναυλία. Αυτή χθες βράδυ. Η Patti Smith στο Λυκαβιτό. Φοβερή. Και δεν θα διαφωνήσει, πιστεύω, κανείς από όσους ήταν χθες εκεί, ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε στο Λόφο ιδανικά. Εντάξει, αυτό που ακούμε είναι καινούργιοι Άλαλας. Το κομμάτι λέγεται Ultramarine. Οι αγαπημένοι Καλιφορνέζοι έρχονται με καινούργια δουλειά και έρχονται και για live το φθινόπωρο. Καλοκαιρινό θα είναι. Στο Κόσμος 93,6 και στο Fresh Unlimited στη δεύτερη ώρα μας με καινούργιες κυκλοφορίες. Μαρία Μαρκουλή στην παρέα σας και Γιώργος Σκεύης κοντά μας στην κονσόλα του ήχου.

Αυτή ήταν η Άλαλας. Και λοιπόν, μια και είχαμε στο προηγούμενο κομμάτι πριν τους Άλαλας πρόσωπο στους στίχους Leonard Cohen, If I Could Speak του Leonard Cohen από τον Rodney Crowell, λέω ας έχουμε πρόσωπο άλλου χώρου, άλλου τόπου, άλλου στυλ και στο επόμενο κομμάτι. Τίτλος: Charlie Sheen reaches out to the feds. Ο Charlie Sheen απευθύνεται στους ομοσπονδιακούς, στην αστυνομία. Από τους The Mountain Goats, αυτό.

Αυτή ήταν η Τζόμπι Ρίτσιο που μου είχε αρέσει πολύ το προηγούμενο άλμπουμ της και τώρα επιστρέφει με εξαιρετική δουλειά επίσης η Αμερικανίδα Τζόμπι Ρίτσιο με το Face the Feeling από όπου ήταν αυτό το Love of the Song και μάλιστα είχε αυτόν τον στίχο μέσα που λέει χωρίς να λέει I'm not drinking for the taste or singing for the love of the song. Μάλιστα, πάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι, μεγάλο τραγούδι και θα μου πεις, θα παίξεις όλο το καινούριο το Born to Kill, των Social Distortion και θα σου πω, Social Distortion διασκευάζουν Chris Isaac, Wicked Game, εδώ.

είναι. Και με την ευκαιρία, το ραντεβού μας με τον Chris Isaac, 13 Ιουνίου, Λυκαβητός, δεν χάνετε. Και by the way, οι Social Distortion το είχαν παίξει το Wicked Game το 22 που είχαν έρθει στο Terra Vibe στη Μαλακάσα. Με το καλό να μας ξανάρθουν. Και από την Καλιφόρνια πάμε Μεξικό και Κολομβία. Σύμπραξη Mexican Institute of Sound και Meridian Brothers. Καινούριο. El Campeón, ο πρωταθλητής.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούτε Κόσμος

Μάρκο Μπενεβέντο, ένα ακόμη καινούριο κομμάτι. Έχουν κάτι πολύ καλό στα χέρια τους εκεί στην Big Crown Records. Το άλμπουμ αυτό που ετοιμάζεται να βγει κάπου στο τέλος του Ιουλίου. Έχουν και έναν παίκτη που παίζει σε όλες τις θέσεις, Μάρκο Μπενεβέντο. Με την Dream Grease ήταν εδώ στο I Can't Control This Please. Πολύ ευδαιμονικό κομμάτι. Και πάμε συνέχεια, Nostalgia 77, δηλαδή ο Ben Lamdin και φωνή η Γιώζα Πέιτ. You were in my dreams last night, αγαπημένος παραγωγός του Nostalgia 77 από το When the Light's Gone.

Είναι καταπληκτική στο πόσο φτιάχνουν αυτές τις ατμόσφαιρες. Δεν αναπαράγουν ήχους, δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο μέσα από την vintage soul και το R&B. Από το Ανατολικό Λος Άντζελες είναι η The Sincere's, μεγάλη μπάντα, 9 άτομα γύρω από τον Joey Quiñones. Did You Know ήταν το τραγούδι και έρχονται και άλλες ιστορίες αγάπης, love stories, θα λέγεται το άλμπουμ.

Slow Heart με τη φωνή της Jamila Woods. Ήταν η Blue Lab Beats, καθώς κυκλοφόρησε και ολόκληρο το The Blue Lab Beats Show, το άλμπουμ τους, και προτείνω και άλλα κομμάτια, πολλά καλά μέσα. Κοιτάνε μάλιστα προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Blue Lab Beats είναι το δίδυμο από την Αγγλία, NKOK και Mr. DM, και πολλά μας λένε, βραβευμένοι και με Grammy για τη συνεργασία τους λίγο παλιότερα με την Angelique Kidjo.

Ναι, από την Αυστραλία και από την Γκάνα. Genesis Owusu. Και ράπερ και τραγουδιστής είναι. Εδώ ήταν στο Falling Both Ways με Lady Hawk μαζί. Και πάμε τώρα σε άλλους τόπους και σε άλλες περιπλανήσεις με τον Dreamscapes Wanderer. Tales of a Wanderer, ιστορίες ενός περιπλανόμενου που τον εντοπίζουμε κάπου ανάμεσα σε jazz και prog rock.

Και πάμε, κιθαρίστας και συνθέτης ο Τζεφ Πάρκερ και από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της jazz. Εδώ μαζί του ο Jay Bell Rose, την μπάνα και κρουστά, Anna Butters, ακουστικό μπάσο, Josh Johnson's άλτο σαξόφωνο και ηλεκτρονικά και φυσικά Jeff Parker. Το άλμπουμ του το καινούργιο κυκλοφορεί από την International Anthem σε συνεργασία με την Nonesuch Records και έχει τίτλο Happy Today. Το κομμάτι είναι το Like Swimwear Part 2. Jeff Parker, πολύ μεγάλο κεφάλαιο, είτε με τους Tortoise, είτε με τους Chicago Underground, είτε με άλλα σχήματα και συνεργασίες, πάντα φέρνει κάτι που σπρώχνει τα πράγματα πιο μπροστά.

0: Έτσι θα πάμε στο τέλος με jazz, με Jeff Parker. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο, την ίδια ώρα, 8 με 10 στο Κόσμος. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Σκεύη που φρόντισε να ακούγονται όλα καλύτερα απόψε. Ευχαριστώ τον συνεργάτη μας, τον Μιχάλη Παπαδάκη.
1: Γι' αυτό λοιπόν μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα και στη Φωνή της Ελλάδας για να παρακολουθήσουμε παρέα τα τραγούδια, τις εμφανίσεις, την αγωνία και τη γιορτή αυτή της μουσικής. Και στα διαλύματα θα είμαστε εδώ παρέα για να μοιραζόμαστε μικρές ιστορίες από το διαγωνισμό. Μην φύγει κανείς.

0: Καλησπέρα σας από τη Βιέννη. Eurovision 2026, ο μεγάλος τελικός.
1: Μεταφερόμαστε πίσω στην Ελβετία, πριν από ένα χρόνο, όταν ο JJ και το Wasted Love κέρδισαν τις καρδιές μας, πήραν τη μεγάλη νίκη. Ο JJ το χάρη και το πανηγύρισε. Οχ! Θα σπάσει και αυτό. Ευτυχώς όχι.
0: Κάτι όμως του παράπεσε. Το καραβάκι του. Χάθηκε άραγε. Κυλάει αργά. Και μπαίνει στα νερά του Ρήνου. Και ταξιδεύει. Ταξιδεύει. Παίρνει όμως τις σωστές τροφές.
1: Με τον πιο απίθανο τρόπο καταφέρνει ο δικός να μπει στα αυστριακά σύνορα. Να και ένα καγκουρό. Από το πρώτο ημιτελικό συχνάζουν και στην Αυστρία. Το καραβάκι πρέπει κάπου να σωθεί, να ξεχειμωνιάσει, να ξεκουραστεί. Να γιατρευτεί, να πάρει δυνάμεις. Να ξαποστάσει. Να δει τις εποχές να αλλάζουν. Και σαν ένα αποδημητικό καραβάκι να συνεχίσει το ταξίδι του. Στον γαλάζιο Δούναβη. Ένα ταξίδι που θα το οδηγήσει στον προορισμό του.
0: Ταξιδεύουν και κάποιοι άλλοι στο γαλάζιο Δούναβη.
1: Οι παρουσιαστές μας.
0: Η Βικτόρια και ο Μικαέλ.
1: Η μεγάλη εκκλησία του Αγίου Στεφάνου. Η όπερα.
0: Πετάμε πάνω από τη Βιέννη. Τα όργανα χορδίζονται. Το ίδιο και φωνές. Και η άρια της Βασίλισσας της Νύχτας από το μαγικό αυλό του Μότσαρτ και τη μαγική φωνή του JJ.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Αυστριακής Ραδιοφωνίας σε μια χώρα με μεγάλη μουσική παράδοση. Ανοίγει το μεγάλο τελικό.

0: Είμαστε πανέτοιμοι όμως τώρα για την παρέλαση των σημαίων. Μια παράδοση που ξεκίνησε το 2013 στο Μάλμε και είναι ο Soren Torbekat Lud για τη Δανία. Germany. Η Γερμανία με την Sarah Engels. Ο Νόαμ Μπετάν από το Ισραήλ.
1: Βλέπουμε τις χώρες με τη σειρά που θα τις δούμε και να ερμηνεύουν τα τραγούδια τους.
2: Belgium.
0: Η Εσυλά από το Βέλγιο.
2: Αλβανία.
0: Ο Άλις για την Αλβανία. Πακύλας μας, χαμός στο στάδιο για την Ελλάδα. Αχ, περιμένουμε μια πολύ όμορφη βραδιά. Πρώτα απ' όλα αυτό. Η Ουκρανία με την Λελέκα.
2: Australia.
0: Η Αυστραλία με την Delta Goodrem.
2: Serbia.
0: Η Σερβία με το εξαμελέ συγκρότημα Λαβίνα. Και η Μάλτα κλείνει τη δεκάδα, είναι ο Άιταν.
1: Όχι, δεν τελειώνει η παρέλαση με τη Μάλτα, απλώς θα έρθει εμβόλυμα ο JJ για να ερμηνεύσει το Wasted Love, το τραγούδι που κέρδισε πέρυσι και έφερε το διαγωνισμό στην όμορφη Βιέννη.

0: και η παρέλαση συνεχίζεται. Μία από τις πιο όμορφες flag parades που έχουμε δει σε αυτόν τον διαγωνισμό.
1: Η πιο όμορφη, νομίζω, Μαρία.
0: Είναι η πιο όμορφη, ναι. Τσεχία.
1: Είναι ο Ντάνιελ Ζίσκα για την Τσεχία.
2: Bulgaria.
1: Είναι η Ντάρα από τη Βουλγαρία.
2: Croatia.
1: Η Κροατία με τις Λέλεκ.
2: United Kingdom.
1: Ηνωμένο Βασίλειο. No... Look, mom, no computer.
2: France.
1: Η Μονγό για τη Γαλλία.
0: Ετών 17.
2: Moldova.
1: Η Μολδαβία έρχεται με τον Σατώση.
2: Finland.
1: Φιλανδία με την Λίντα Λαμπένιους και τον Πέτε Πάρκονεν.
2: Poland.
1: Η Πολωνία με την Αλίσια.
2: Lithuania.
1: Λιθουανία, ο Λίον Σίκα.
2: Sweden.
1: Στο νούμερο 20, η Σουηδία με τη Φελίσια.
2: Cyprus.
1: Θέλεις συστάσεις, Αντιγόνη, Κύπρος.
2: Italy.
1: Η Ιταλία με τον Σάλτα Βίντσι.
2: Norway.
1: Στο 23 είναι ο Jonas Love με την σημαία της Νορβηγίας.
2: Romania.
1: Η Ρουμανία με την Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου. Και ένας έμεινε.
0: Ετοιμαζόμαστε για πολύ θόρυβο.
1: Αυστρία. Ο κόσμο κληρώθηκε να κλείσει το διαγωνισμό. Η Αυστρία εμφανίζεται τελευταία.

0: η πιο όμορφη παρέλαση των Σημεών σε μια σκηνή μικρή.
1: I love you. Welcome to Vienna.
0: Αλλά σαν κόσμημα. Ο JJ μας καλωσόρισε στη Βιέννη. Μεγάλος τελικός, απευθείας μετάδοση. ΕΡΤ.
2: Is the grand final of the Eurovision Song Contest 2026.
3: Και έρχονται οι παρουσιαστές μας.
0: Αυτή τη φορά αλόβητοι και λαμπεροί.
3: Ναι.
0: Αυτή η καρδιά είναι που χτυπάει δυνατά και θα χτυπήσει δυνατά για τις επόμενες κάμποσες ώρες από τις συχνότητες της ΕΡΤ.
3: Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε. Η δικιά μας η καρδιά δεν ξέρω πόσο δυνατά θα χτυπήσει να τα αντέξει.
0: Η Βικτόρια Σβαρόφσκι της γνωστής οικογενείας, παρουσιάστρια μοντέλο και επιχειρηματίας και ο stand-up comedian και παρουσιαστές Μίχαελ Οστρόφσκι.
3: Καλησπέρα, Ευρώπη. Είστε έτοιμοι για το μεγάλο τελικό? Αυτά μας λέει η Βικτόρια. Δεν σας ακούω. Είναι ψέμα αυτό. Σύεται το στάδιο. Αυτή λοιπόν είναι η Βικτόρια και ο Μίχαελ. Εμείς είμαστε ο Γιώργος Καπουτζίδης.
0: Η Μαρία Κοζάκου.
3: Και θα κάνουμε λοιπόν παρέα αυτές τις ώρες. Απευθείας μετάδοση
0: από την ΕΡΤ1 και το ομογενειακό κανάλι μας ΕΡΤ Κόσμος και φυσικά από το Eurovision Channel στο ΕΡΤΦΛΙΞ χωρίς διαφημίσεις, με ελληνική νοηματική και υπότιτλους στα ελληνικά σε κάθε τραγούδι.
3: Και εμείς στη μετάδοσή μας θα δίνουμε πριν από κάθε τραγούδι μια περιγραφή εικόνας για όσο ακολουθούν επί σκηνής για τα άτομα με μειωμένη όραση.
0: Και ραδιοφωνικά μας ακούτε από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και τη Φωνή της Ελλάδας με τον Δημήτρη Μεϊδάνη πάντα στα διαφημιστικά διαλύματα. Η 70η έκδοση του διαγωνισμού μας βρίσκει χωρίς την πρώτη εκπρόσωπό μας, τη Μαρινέλα, τη γυναίκα που ερμήνευσε την πρώτη ελληνική συμμετοχή το 1974.
3: Δεν την ξεχνάμε και όπως είπαμε και στον πρώτο ημιτελικό, της αφιερώνουμε όσα ζήσαμε σε αυτόν τον πρώτο διαγωνισμό χωρίς την παρουσία της. Και τι δεν θα δούμε απόψε, παλαιού συμμετέχονται σε μια performance όπου αυτοί που δεν περιμένεις τραγουδούν αυτό που δεν περιμένεις.
0: Θα δούμε τον Billy Joel που διατηρεί μια ειδική σχέση με τη Βιέννη και στο Interval Act θα ανέβει στα DEX ο πολύ αγαπητός και στην Ελλάδα Power of Stellar, Stellar τον λέμε εδώ.
3: Και αυτή είναι η Emily Bousvin, απόφυτος του Cambridge παρακαλώ, βρίσκεται στο Green Room μαζί με την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βιέννης. Δεν τη βλέπετε τώρα? Θα αποκαλυφθεί. Λοιπόν, να σας θυμίσουμε ότι στον τελικό η ψηφοφορία ξεκινάει λίγο πριν από το πρώτο τραγούδι. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγα λεπτά, να μην πω δευτερόλεπτα, οι γραμμές θα ανοίξουν. Μπορείτε να ξεκινήσετε, λοιπόν σε λίγο να ψηφίζετε. Να την και η ορχήστρα.
0: Και ο κύριος Γκέλλερ, ο οποίος ήταν ο μαέστρος, ο διευθυντής ορχήστρας του Συμφωνικού Μουσικού Συνόλου, του ΟΡΦ, της δημόσιας αυστριακής ραδιοτηλεόρασης. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές.
3: 35 χώρες μπήκαν στη φετινή περιπέτεια, έμειναν οι 25 που διεκδικούν το βραβείο που περιμένει, βρίσκεται μέσα στο Green Room.
0: Όπως είπε και ο Γιώργος πριν, το παράθυρο της ψηφοφορίας θα ανοίξει σε πάρα πολύ λίγο πριν το πρώτο τραγούδι, οπότε καλό είναι να ετοιμαστείτε σιγά σιγά για τους τρόπους με τους οποίους ψηφίζουμε. Να το βραβείο.
3: Ακριβώς. Να θυμίσουμε για τους Έλληνες που μας ακούνε από το εξωτερικό ότι καλό είναι να ακούσετε εμάς, δεν το συζητάω, θέλουμε παρέα, αλλά τους αριθμούς τους οποίους μπορείτε να ψηφίσετε την Ελλάδα, να στείλετε μήνυμα ή να καλέσετε, θα τους πάρετε από την δημόσια τηλεόραση της χώρας σας, της χώρας στην οποία βρίσκεστε. Εντάξει, εσείς πάλι που είστε στην Ελλάδα, τα ξέρετε καλά, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε Ελλάδα, ναι, και μπορούμε να ψηφίσουμε μέχρι 10 φορές.
0: Βλέπετε και κάτω αριστερά το esc.vote που έχει ανοίξει για 20, σχεδόν 24 ώρες, 21 ώρες από χθες.
3: Για αυτούς που βρίσκονται στις άλλες χώρες που δεν συμμετέχουν, ναι, στις υπόλοιπες 165 νομίζω χώρες του κόσμου.
0: Και εδώ βλέπουμε τώρα τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτόν τον απόψινό μεγάλο τελικό. Από το 01 στο 25, η Ελλάδα είναι στο 06. Τα ξέρετε ότι από Ελλάδα, από ελληνικά τηλεφωνικά νούμερα,
3: ναι,
0: και ελληνικές κάρτες.
3: Δεν μπορείτε να ψηφίσετε, ναι. Έτσι. Αν έχετε ένα ξένο νούμερο, ψηφίζετε. Λοιπόν, 54-222 είναι ο αριθμός στον οποίο στέλνουμε μήνυμα και το μήνυμά μας είναι τα δύο ψηφία της χώρας που θέλουμε να ψηφίσουμε. Ή καλούμε από το 901-901-40 και προσθέτουμε τα δύο ψηφία της χώρας.
0: Πάμε στην Ολλανδία.
3: Ναι.
0: Αυτή η ωραία παρέα από την Ολλανδία, καθόλου τυχαίο, είναι γιατί η Ολλανδία είναι απούσα φέτος, σήμανε μόλις την έναρξη της ψηφοφορίας. Τώρα μπορείτε να ψηφίζετε.
3: Ξεκινάτε λοιπόν από τώρα να ψηφίζετε, επαναλαμβάνω, μέχρι 10 φορές από κάθε τηλεφωνικό
0: αριθμό.
3: Ναι, μέχρι 10 φορές από κάθε πιστωτική κάρτα, εάν επιλέξετε να ψηφίσετε online.
0: Αυτή είναι και μία από τις μεγάλες αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς μειώθηκε στο μισό ο αριθμός των φορών που μπορείς να ψηφίσεις ανά αριθμό.
3: Πήγαμε από το 20 στο 10. Στο μεταξύ, οι παρουσιαστές παίζουν με τίτλους τραγουδιών, έφτιαξαν ένα παιχνίδι μεταξύ τους και όποιος χρησιμοποιεί τους περισσότερους τίτλους τραγουδιών στη διάρκεια της βραδιάς, κερδίζει. Τόι, είπε η Βικτόρια, ένα μηδέν.
0: Ναι, το Ισραήλ του 2018.
3: Α, φοβάται ότι θα είναι το βατερλό του αυτό το παιχνίδι, άρα ισοφάρισε.
0: Οκ. Μη δίνεις τα φιλιά σου σε άλλους, save your kisses for me, 1976. Το παιχνίδι αυτό θα πάει μέχρι τέλους.
3: Όταν λέμε μέχρι τέλους, αφού θα έχει βγει και ο νικητής, δεν το ξέρετε αυτό.
0: Έχει νικητή.
3: Ξεκινάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Ο μεγάλος τελικός του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision θα ξεκινήσει. Μ' αρέσει αυτή η ώρα που κάνω.
0: Σε κάθε εισαγωγικό βίντεο, κάθε συμμετέχον παίρνει μια carte postale και πηγαίνει σε έναν προορισμό της Αυστρίας.
3: Δανία, ο Soren Torbjørn Lund με το Fovega M. Πριν φύγουμε, φίλαμε, πάρε την καρδιά μου, ράγισε την ξανά, αλλά πες μου ότι αυτή η νύχτα δεν θα τελειώσει. Κανείς δεν περίμενε την νίκη του Soren στον εθνικό τελικό. Δεν ήταν φαβορή μέχρι που παρουσίασε το τραγούδι του. Και όταν τον είδαν, οι Δανείοι ξέχασαν τι είχαν σκοπό να ψηφίσουν μέχρι τότε. Σε ένα γυάλινο κλουβί, υποτίθεται ότι είναι κλαμπ, δύο χορευτές και τρεις χορεύτριες καλούν τον Soren σε ένα παθιασμένο χορό και αυτός ενδίδει. Οι Δανείοι δεν έχουν αλλάξει απολύτως τίποτα από την εμφάνιση του εθνικού τελικού. Είναι σαν να είναι ρακόρ από το Φεβρουάριο. Οι Σκανδιναβοί ξέρουν να δημιουργούν μοντέρνα pop και να σκηνοθετούν τα τραγούδια τους με τρόπο που εχμαλωτίζει το μάτι. Αυτό ακριβώς έκαναν και με το Fovega M. Κωδικός 01 για τη Δανία.

0: Πάρα πολύ δυνατή αρχή για τελικό.
1: Ένα από τα τραγούδια που συγκεντρώνει και υψηλές πιθανότητες διάκρισης. Αυτή ήταν η Δανία με κωδικό 01.
0: Η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει και πού πάμε?
1: Πάμε στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Έχει το απευθείας εισιτήριο για το μεγάλο τελικό, όπως όλες οι Big Four και η εκάστοτε οικοδέσποινα. Η Σάρα Έγγελς είναι 33 ετών, γεννήθηκε στην Κολονία. Έγινε γνωστή το 2009 στον 8ο κύκλο του Deutschland Sucht den Superstar.
0: Α, πες τα κυπριακά που τα ξέρεις.
1: Καλά, σε λίγο. Η Σάρα λέει ότι το fire αφορά την ικανότητα να αγαπάς τους άλλους ανθρώπους, το fire το τραγούδι δηλαδή που σημαίνει φωτιά, αρκεί να αγαπάς τον εαυτό σου. Δεν γράφτηκε ειδικά για την Eurovision, γράφτηκε ειδικά για τις γυναίκες όμως. Αυτή είναι η 61η συμμετοχή της Γερμανίας που έχει τις περισσότερες συμμετοχές από οποιαδήποτε άλλη χώρα με 2 νίκες το 1982 και το 2010, κάθε φορά με γυναίκες σολίστ. Ντυμένη στα λευκά στην αρχή και στη συνέχεια με ένα χρυσό κορμάκι, η Σάρα πλαισιώνεται από 4 χορεύτριες, υψηλές θερμοκρασίες και πολλές εστίες φωτιάς στη σκηνή. Boy, I'm out of your league. Nonsense, what you...

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Σάρα Έγγελς που είναι φοβερό. Οι Αυστριακοί δώσανε στους Γερμανούς τη χειρότερη θέση εμφάνισης. Κανείς άνθρωπος δεν έχει κερδίσει από το 2.
1: Fire θα πει φωτιά, αλλά δεν μεταφράζεται πάντα και φουέγο.
0: Α, μπηχτή. Και εδώ βλέπετε δεν έχει... Α, έχει καρποστάλ, ναι.
1: Είναι το Ισραήλ, ο 28χρονος Νοαμ Μπετάν, γιος Γάλλων μεταναστών από την Γκρενόμπλ, εκπροσωπεί φέτος το Ισραήλ, με ένα τραγούδι γραμμένο για τη Μισελ, στα γαλλικά, τα εβραϊκά και τα αγγλικά. Μετά τη Γενική Συνέλευση της CBU τον περασμένο Δεκέμβριο, το Ισραήλ έλαβε άδεια να συμμετάσχει στη Eurovision. Ωστόσο, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς στην Ισλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία και Ισπανία ανακοίνωσαν ότι οι χώρες τους δεν θα συμμετάσχουν στο φετινό τελικό διαγωνισμό. Ο Νόαμ, ντυμένος στα μαύρα, σε ένα σκηνικό που κυριαρχεί το ασημί χρώμα, πλαισιώνεται από 5 χορεύτριες ντυμένες στα ασπρόμαυρα. Στα πρώτα δευτερόλεπτα είναι κρυμμένος μέσα σε μια τεράστια κατασκευή που μοιάζει με διαμάντι. Τι βλέπετε? Μετά αυτό ανοίγει. Ο Νόαμ βγαίνει στη σκηνή μαζί με τις 5 κυρίες and the rest is history.

0: Thank you. תודה רבה. I love you all. I'm Israel High.
1: Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι του Ισραήλ με τον Νοάμ Μπετάν. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι, το μοναδικό που δεν έπιασαν τα προγνωστικά των ημιτελικών. Μία νεαρή Βελγίδα ξεγέλασε τους πάντες. Στάθηκε κάτω από το χιόνι με τέσσερις χορευτές, χωρίς κανένα σκηνικό αντικείμενο, και με μία εξαιρετικά έξυπνη και καλέσθητη χρήση του φωτός, περπάτησε την πασαρέλα και έφτασε μέχρι το τελικό. Η Εσυλά, γεννημένη σε μία μικρή πόλη της Βαλωνίας, ξάφνιασε και τους ίδιους τους Βέλγους όταν της έγινε ανάθεση. Μέχρι τότε την ήξεραν από κάποια τραγούδια της και από το τελικό της ένατη σεζόν του Voice. Έχουν δύο Voice στο Βέλγιο, ένα για τη Βαλωνία, ένα για τη Φλάνδρα. Αν κοπείς το ένα, πας στο άλλο. Πάρα πολύ βολικό. Dancing on the ice, χορεύοντας στον πάγο. Και η Εσυλά χόρεψε, ο πάγος δεν έσπασε και το Βέλγιο για πρώτη φορά από το 2023 είναι σε τελικό και σε μια χρονιά επαιτειακή, καθώς φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από τη μοναδική του νίκη το 1986 με την Sandra King. Κωδικός 04, Βέλγιο. Dancing on the ice.

Ήταν το Βέλγιο με κωδικό 04 και μια τοπική χιονόπτωση επί σκηνής. Dancing on the ice. Dancing on ice κανονικά. Και ο 23χρονος Άλης Καλάτσιο γεννήθηκε στη Σκόδρα, είναι πιανίστας, συνθέτης και φέτος κέρδισε τη διαδικασία επιλογής του τραγουδιού που εκπροσωπεί την Αλβανία στη Eurovision. Έχει συνθέσει ο ίδιος τη μουσική για το «Ναν», που θα πει «Μαμά». Η πιο όμορφη λέξη. Γίνεται τραγούδι και μιλά για την χωρίς όρους αγάπη και υπομονή που δείχνει μια μάνα στα παιδιά της, όπου το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να τα προστατεύει. Και όταν αυτά μεγαλώνουν και ανοίγουν τα φτερά τους, εκείνη κάθε φορά θα μετράει αντίστροφα το χρόνο που θα τα ξανασφίξει στην αγκαλιά της. Γι' αυτό και στο τέλος, η μαμά που εμφανίζεται στη σκηνή θα δώσει ένα ρολόι στον Άλης. Για την πιο θεμελιώδη σχέση αγάπης και αποδοχής λοιπόν, το τραγούδι της Αλβανίας φέτος. Είναι η 22η εμφάνιση της Αλβανίας από το 2004 στον διαγωνισμό. Αλβανία, Άλης, μαμά.

0: Μπράβο στον Άλης για τον Αν. Και τώρα Φερτό, σύνθεση Ακύλας, Θεό, Εξτρή, Παπατανάης, στίχη Ακύλας, Ορφέας, Νόνης.
1: Πριν όμως φτάσουμε εκεί, κάνουμε μια μικρή
0: βάλανε παύση. Τελικά τη διακοπή που σας είπα πριν για την Card Postal. Θα δούμε, δεν θα δούμε. Μάλιστα. Άρα έχουμε και χρόνο, βρε Μαρία.
1: Φυσικά.
0: Να πούμε την υπόλοιπη δημιουργική ομάδα. Ωραία. Τη δημιουργική ομάδα μας συνθέτουν η Χρήστος Μαγκανάς, video artist, Γιάννης Μουρίκης, set designer, Γιώργος Τέλος, light designer, Φίλιππος Μίσας, ενδυματολογική επιμέλεια για τον Ακύλα, Γιώργος Εγρεδάκης, ενδυματολογική επιμέλεια για τους τέσσερις χαρακτήρες. Vocal coach ο Παναγιώτης Δήμας, image maker ο Mitch T, artist PA ο Νικήτας Μαντζιάρης, και είναι όλοι τους υπέροχοι.
1: Με απευθείας σύνδεση με το σκηνοθέτη φυσικά της βραδιάς για να μας δώσει όσο χρόνο χρειαζόμαστε.
0: Υπάρχουν τέτοιες διακοπές που είναι λίγο εκτός προγράμματος καμιά φορά. Γι' αυτό μας βλέπετε και μας ετοιμότητα, μας ακούτε μάλλον.
1: Αν το καλοσκεφτεί κανείς, η ζωή μοιάζει με παιχνίδι. Και αν χάνεται κάτι όσο περνούν τα χρόνια, ας το παραδεχτούμε, είναι η ευαλωτότητα, η ανεμελιά και η αθωότητα. Και έρχεται στη θέση τους ο αγώνας για το κάτι περισσότερο, το παραπάνω, η ματαιοδοξία, η ανάγκη για το ένα φέρτο μετά το άλλο. 77 φορές θα ακουστεί η λέξη φέρτο που όλοι τραγουδούν γύρω μας, δημιουργώντας ένα νέο ρεκόρ και στη Eurovision. Στα επόμενα 3 λεπτά, οι πίστες της ζωής θα ξεδιπλωθούν, χωρίς όμως πισωγυρίσματα και game over. Αυτό τον κόσμο έφτιαξε ο Ακύλας και οι φίλοι του σε ένα τραγούδι που έχει κατακτήσει τους πάντες. Και ο Φωκάς Ευαγγελινός αναδεικνύει την κομική θεατρικότητα, την νεανική ορμητικότητα, αλλά και τη συγκίνηση, θυμίζοντάς μας τι πραγματικά είναι σημαντικό στη ζωή. Καλή επιτυχία, Ελλάδα!

απέξω δεν θα πάω. Πάσω μία πιθιόν εσύ εγώ. Νούκα φρακάσω. Νο αλίμητε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

όλα, όλα. Πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate, φερτώ. Σαν σημειτού να φερτώ. Μισό ρολόγια, λι designer σου λέω, φερτώ. Λέτερ παλτό, φερτώ. Και εσκαργό, φερτώ. Rally cars, γιο με stars. Σου είπα, φερτώ.

0: κουβέντα.
1: Μπράβο του, μπράβο, μπράβο.
2: Μαζί με τον Ακύλα μας στη σκηνή, το χαίρετε. Ήταν η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου δεξιά-δεξιά και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Φερτό.
1: Είναι η καλύτερη παρέα που μπορούσε να έχει. Ήταν υπέροχη, μπράβο τους. Λοιπόν, να έρθουν λίγο οι σφιγμοί στο...
2: Πάμε στην Ουκρανία.
1: Πάμε στην Ουκρανία, λοιπόν. Δύο ζωές έχει ζήσει η Ουκρανή Λελέκα. Κάποτε ήταν ηθοποιός στο Εθνικό Θέατρο στο Κίεβο, τα τελευταία 10 χρόνια τραγουδίστρια στο Βερολίνο. Και σήμερα θα τραγουδήσει στα λευκά, με τα φώτα πίσω της να εναλλάσσονται όπως οι εποχές του χρόνου. Όταν αντιστεκόμαστε στους φόβους μας και μετατρέπουμε τα βάσανά μας σε χαρές, όταν όλοι οι σπόροι ανθίσουν και μας οδηγήσουν σπίτι, θα αναδείξω ένα νέο πεπρωμένο στους αγαπημένους μου. Ρίτμνιμ στους αγαπημένους μου για την Ουκρανία. Συγγνώμη, Λελέκα μου, δεν είχα ανάσα να μιλήσω. Κωδικός 07.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Λελέκα για την Ουκρανία με το Ρίδνιν και κωδικό 07.
1: Η Λελέκα είχε ένα πρωί να βγάλει το τραγούδι, ευτυχώς, Γιώργο μου.
0: Ναι, σε ευχαριστώ, Λελέκα.
1: Τι θα λέγατε τώρα? Να πάμε για διαφημίσεις.
2: Εβδομήντα χρόνια Eurovision, 70 χρόνια τραγούδια, φώτα, συγκινήσεις, στιγμές που ένωσαν γλώσσες και ανθρώπους γύρω από μια σκηνή. 70 χρόνια από εκείνη την πρώτη βραδιά που η μουσική αποφάσισε να ταξιδεύει χωρίς σύνορα και να θυμίζει πως ακόμα και όταν οι χώρες διαφωνούν, οι μελωδίες μπορούν πάντα να συναντιούνται. Απόψε δεν ακούμε μόνο τραγούδια, ακούμε εποχές. Θυμόμαστε φωνές που μεγάλωσαν μαζί μας, ρεφρέν που τραγουδήθηκαν σε παρέες, νίκες που έγιναν γιορτές και εμφανίσεις που έμειναν ιστορία. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε. Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο, η φροντίδα του ήχου από τη Χαρά Γιαννοπούλου και στα διαλύματα θα είμαστε μαζί για μικρές ιστορίες, άγνωστες λεπτομέρειες και πράγματα που ίσως πάντα θα θέλατε να μάθετε για τη Eurovision. Την έχουν βαφτίσει Grand Dame της Eurovision και όχι άδικα. Η Λις Άσια κατά κόσμον Ρόζα Μίνα Σέρα ήταν η νικήτρια του πρώτου διαγωνισμού που έλαβε χώρα στο Λουγκάνο το 1956. Στο μοναδικό βίντεο που σώζεται από εκείνη την παρθενική διοργάνωση, λίγα θυμίζουν τα φαντασμαγορικά σόου του αιώνα μας. Ανταυτού μια ζωντανή ορχήστρα με τα μέλη της ντυμένα με λευκά σμόκιν, κομψή τραγουδιστές για τις δεύτερες φορές και μια απλή αλλά λαμπερή Λις Άσια με αέρα παλιού Hollywood εμφανίζονται όλοι σε σκηνή που είναι στρωμένη με λουλούδια και όπως τραγουδάει, όμως μονάχη και δίχως την άνοιξη τρέχω μάτια στα δάση, τα χωράφια. Πες μου, θυμάσαι τον παλιό έρωτά μας? Τραγουδάει αισθαντικά, θρηνώντας τους έρωτες των 20 χρόνων της στο ρεφρέν.

Επιστροφή στη Stadthalle Arena της Βιέννης για την απευθείας μετάδοση του μεγάλου τελικού του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Και πάμε στην Αυστραλία. Η μαγική Delta Lee Goodrem από το Sydney, με το που πάτησε το πόδι της στη σκηνή και ερμήνευσε τους πρώτους στίχους και παρά τις προφανείς αναποδιές που είχε στις πρόβες και τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής, κυριάρχησε με την απλότητα και την εμπειρία της. Στο σύνολο της καριέρας της έχει σημειώσει 9 singles στο νούμερο 1 και 17 επιτυχίες στο Top 10 της Αυστραλίας. Το ντεμπούτο άλμπουμ της, Innocent Eyes, το 2013 ήταν 15 φορές πλατινένιο με τεράστια επιτυχία σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία. Το 2008 ηχογράφησε ντουέτο με την Olivia Newton-John για φιλανθρωπικό σκοπό για το νοσοκομείο καρκίνου της Olivia στη Μελβούρνη, καθώς και η ίδια είναι επιζήσασα της ασθένειας. Είναι η Αυστραλία. Είναι η Delta Goodrem και το τραγούδι Eclipse, δηλαδή Έκλειψη.

0: πάρα πολλά χρόνια έχουν να περάσουν να δούμε μια τέτοια τραγουδίστρια με τέτοιο star quality.
1: Μαρία, στα 10 χρόνια που μεταδίδουμε μαζί δεν έχουμε δει τέτοιο star quality από αυτήν τη γυναίκα. Είναι φοβερή.
0: Η Δέλτα που έγινε αλφα.
1: Το νούμερο 9 στη σειρά εμφάνισης έχει φέρει νίκη 6 φορές. Η θέση που έχει φέρει τις περισσότερες θα σας το πω όταν φτάσουμε ποια είναι αυτή. Πάμε τώρα στους 6 σέρβους του metal συγκροτήματος Λαβίνα. Ο χαρισματικός ερμηνευτής του θα περπατήσει αργά σαν να κουβαλά ένα βάρος με μαύρη γοτθική ενδυμασία. Θα κοιτάξει την κάμερα μέσα στο σκοτάδι πριν τα πάντα πάρουν φωτιά. Εγώ ακόμα κρατώ μια θέση για σένα δίπλα μου και αυτή η μονόπλευρη αγάπη με σκοτώνει. Δεν βλέπεις πόσο διαλύομαι. Όσο περισσότερα δίνω, τόσο λιγότερο σε έχω. Κράει μένε δίπλα μου. Δεν του φαίνεται, αλλά είναι καψουροτράγουδο. Το άλλο καψουροτράγουδο που δεν του φαίνεται είναι αυτό που εμφανίζεται στη θέση που έχει φέρει τις περισσότερες νίκες. Είπαμε, θα σας πω όταν έρθει η ώρα του.
0: Θέλω να ξέρω.
1: Για την ώρα, κράει μένε. Για τη Σερβία, με τυχερό κωδικό 09 και εσείς βλέπετε φυσικά τον κόσμο. Γιατί στη σκηνή κάτι δεν είναι ακόμα έτοιμο. Η ελληνική σημαία όμως είναι εκεί, στη θέση της.
0: Έτοιμοι είμαστε.
1: Ακριβώς.

0: Ήθελα να ξέρω ποιο σκηνοθέτη σκέφτηκε μετά την Αυστραλία να βάλει τη Σερβία πραγματικά.
1: Εγώ πάντως δεν θα την ξανακάνω τη φωνή, γιατί δεν θα βγει μετά η μετάδοση. Για την Αταλία το λέω αυτό.
0: Αφήγουν όλοι οι άνθρωποι από την Αγία Παρασκευή καταρχάς.
1: Μάλιστα, βγήκαν οι οικοδεσπότες γιατί η κατασκευή της Μάλτας που ακολουθεί είναι ίσως και μεγαλύτερη από το νησί το ίδιο. Και οπότε αυτό χρειάζεται χρόνο να τη συναρμολογήσουν.
0: Είναι ένα κιόσκι, ένα παβίλιον. Είναι διάφανο, γεμάτο LED φώτα. Επίσης, ούτε καν πούμε... έχει μπει ακόμα στη θέση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Επίσης, να πούμε ότι η Μάλτα είναι μία από τις 11 αποψινές διαγωνιζόμενες που δεν έχει κερδίσει ποτέ. Έχει βγει βέβαια δύο φορές δεύτερη.
0: Και η δεύτερη θέση δεν είναι άσχημη.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Εξαρτάται βέβαια από ποιον χάνεις.
1: Τι κάνουν αυτοί, παίζουν άργια το παιχνίδι? Όχι, λένε να ψηφίσουμε.
0: Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές. Αυτό μην το ξεχνάμε.
1: Πάμε λοιπόν στη Μάλτα, θα πάμε στον Άιντεν και η ιστορία του Άιντεν μοιάζει με την ιστορία της Μάλτας. Πήρε την πρόκριση επιμένοντας 4 φορές. Το 2022 βγήκε δεύτερος, το 2023 ακυρώθηκε και παρόμοιες περιπέτειες είχε και η Μάλτα. Η πρώτη της συμμετοχή ήταν το 1971 με τραγούδι στα Μαλτέζικα, κατετάγει τελευταία. Την επόμενη χρονιά προσπάθησε και πάλι, πάλι στα Μαλτέζικα, πάλι τελευταία. Έστειλε άλλο ένα τραγούδι το 1975 και μετά εξαφανίστηκε. Ώσπου το 1991 ξάφνιασε τους πάντες, δηλώνοντας συμμετοχή για τέταρτη φορά, που ήταν και η τυχερή της, αφού από τότε η Eurovision είναι κάτι σαν εθνική εορτή για τους Μαλτέζους. Ο Άιντεν είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους τραγουδιστές των τριών νησιών του κρατηδίου της Μάλτας και μέσα σε ένα περιστρεφόμενο κιόσκι τραγουδά για μια όμορφη που περιμένει, αλλά αυτή δεν έρχεται. Μπέλα, σε αγγλικά και μαλτέζικα, κωδικός 10.

0: Αϊντάν είναι. Και ο Αϊντάν είναι ρακόρ από το βίντεο κλιπ του.
1: Το φορούσε ακριβώς τα ίδια ρούχα το Φεβρουάριο. Μόνο εγώ δεν είμαι ρακόρ από το Φεβρουάριο.
2: Ναι.
1: Γιατί πέρασε τον μπότοξ.
2: Γιατί κουρεύτηκα.
0: Ο 23χρονος Ντανιέλ Ζίσκα γεννήθηκε την πρωτοχρονιά του 2003 στην Πράγα. Έχουμε μπει στην Τσεχία. Το Crossroads, που σημαίνει σταυροδρόμια, επιλέχθηκε εσωτερικά για να εκπροσωπήσει τη χώρα φέτος. Το Crossroads εξερευνά τις έννοιες της ταυτότητας, των επιλογών ζωής και των στιγμών μετάβασης. Ο Ντάνιελ λέει ότι το τραγούδι αφορά τη λήψη αποφάσεων, αλλά λέει επίσης ότι και ο ίδιος είναι πολύ ξεχασιάρης. Ο Ντάνιελ κινείται μέσα σε ένα πλέγμα από καθρέπτες και κάθε φορά, και φορά μάλλον, ένα πουκάμισο σε ανοιχτό μπλε χρώμα. Ένα χρώμα που επέλεξε μόνο μία φορά ένας νικητής σε Σαλόμε για την Ισπανία του 1969. Αυτή είναι η 13η συμμετοχή της Τσεχίας από το 2007. Έχει φτάσει σε 5 τελικούς, με τελευταίων εκείνων του 2023. Τσεχία, κωδικός 11.

0: Αυτή ήταν η Τσεχία. Θα παρατηρήσατε ένα μικρό φριζάρισμα, πάγωμα της εικόνας, 2-3 δευτερόλεπτα πρέπει να κράτησε. Ναι. Κάποια ασύρματη συσκευή θεωρητικά μπορεί να ζητήσει επανάληψη της εκτέλεσης του τραγουδιού η Τσεχία.
1: Μπορεί και όχι.
0: Μπορεί και όχι. Λοιπόν, ήταν η Τσεχία. 7 συνολικά χώρες από τα Βαλκάνια βρίσκονται απόψε στο μεγάλο τελικό. Οι τρεις μάλιστα επέστρεψαν κατόπιν απουσίας λίγων ετών. Μία από αυτές είναι και η Βουλγαρία που απήχε από το 2023. Άνοιξε το δεύτερο ημιτελικό. Πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Έχει ανακοινώσει ότι θα είναι παρούσα και το 27. Μπαγκαράγκα δεν σημαίνει ακριβώς κάτι, εκτός αν ξέρετε τζαμαϊκανά και συγκεκριμένα την αργό της γλώσσας. Όπου εκεί μπαγκαράγκα σημαίνει ξεσηκωμός. Ο δικός μας Δημήτρης Κοντόπουλος συμμετέχει μεταξύ άλλων στη δημιουργία του τραγουδιού της Ντάρα, που τη βλέπετε. Κατάγεται από τη Βάρνα, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας. Έφτασε στον τελικό του βουλγαρικού X Factor το 2015. Το Μπαγκαράγκα έχει φτάσει στο νούμερο 8 στη Βουλγαρία και η Ντάρα έχει άλλα 13 singles που μπήκαν στο top 10 της Βουλγαρίας. Το τραγούδι αυτό είναι εμπνευσμένο από την παλιά βουλγαρική παράδοση των κούκερι, κάτι σαν τους δικούς μας κουδουνάδες. Είναι η Βουλγαρία με κωδικό 12.

Αυτή λοιπόν ήταν η Ντάρα από τη Βουλγαρία με κωδικό 12 και εμείς μένουμε στα Βαλκάνια, καθώς λίγο πιο βορειοδυτικά από τη Βουλγαρία βρίσκεται η Κροατία, που φέρνει το πιο δραματικό τραγούδι του διαγωνισμού. Την περίοδο της κυριαρχίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε αρκετές περιοχές της Καθολικής Κροατίας, οι μανάδες χάραζαν σταυρούς και χριστιανικά σύμβολα στα πρόσωπα των παιδιών τους για να τα γλιτώσουν από τη σκλαβιά και το παιδομάζωμα. Ρώτα τη γιαγιά σου γιατί γέννησε κόρες με φόβο, γιατί πολλές επέλεξαν τον τάφο, δεν γέννησαν σκλάβους οι μάνες μας. Το πενταμελές γυναικείο συγκρότημα Λέλεκ θα ερμηνεύσει το Αντρομέντα. Οι τέσσερις θα εμφανιστούν με φορέματα στο χρώμα του αίματος και στο κέντρο στα λευκά και δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι ύπταται, θα βρίσκεται η Πέμπτη, αυτή που αποφάσισε να θυσιαστεί για να πεθάνει ελεύθερη. Πολυφωνική και ατμοσφαιρική η Κροατία φέτος, σε τελείως διαφορετικό κλίμα από οποιαδήποτε άλλη συμμετοχή. Αντρομέντα με τις Λέλεκ για την Κροατία. Κωδικός 13.

0: Αυτές λοιπόν ήταν η Λέλεκ από την Κροατία.
1: Οι βαλκανικές πολυφωνίες είναι πάντα
0: γοητευτικές. Ναι. Λοιπόν, και θα ξαναλλάξουμε απότομα κλίμα. Πάμε στην 14η συμμετοχή. Ηνωμένο Βασίλειο και ο Look Mom No Computer. Θα τον λένε στο τέλος της βραδιάς Look Mom No Points? Όχι. Αυτό το ακατανόητο χάος που θα δείτε θα βρει το κοινό του και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα φύγει με μηδέν στο τηλεφώνη.
1: Βάζει στοίχημα.
0: 50 ευρώ.
1: Πήγε.
0: Ωραία. Θα παρελάσουν μπροστά σας 12 γραφεία, ένα δύσμηρο φυτό εσωτερικού χώρου και 4 χορευτές με γούνινες οθόνες υπολογιστή στη θέση των κεφαλιών τους. Βασικά τίποτα δεν θα μείνει στη θέση του τα 3 λεπτά που ακολουθούν. Το όλο act είναι σαν να βλέπει Peppa Pig υπό την επίρρεια παρεστησιογόνων. Η ειδικότητα του Look Mom No Computer είναι να παίρνει τυχαία αντικείμενα και να τα μετατρέπει σε μουσικά όργανα. Έχει φτιάξει synthesizer από ποδήλατο. Τίτλος τραγουδιού Eins, zwei, drei. Γιατί στα γερμανικά? Για να κάνει χαμό στο στάδιο. Είναι ξύπνιος. Ηνωμένο Βασίλειο, κωδικός 14.

0: Αυτό ήταν. Παιδιά, μου στέλνετε μηνύματα. Θέλει κόσμο να βάλει 50 μαζί στο στίγμα. Θα πάρει τα λεφτά. Πει ναι, παιδιά, τόσα χρήματα δίνουμε στην ΕΡΤ για τα τέλη. Να αρχίσουμε να παίρνουμε πίσω σιγά σιγά. Σε 50 από τη Μαρία. Και τώρα τα βγαίνει τραγουδία σε όπερα μετά από αυτό, λέγε.
1: Λοιπόν, η 17χρονη Monroe Vata Rigby είναι από το Salt Lake City στη Utah. Είναι η νεότερη διαγωνιζόμενη φέτος, καθώς είναι 2,5 χρόνια νεότερη από τον κόσμο, από την Αυστρία, τον αμέσως νεότερο, που θα δούμε στο τέλος του διαγωνισμού. Η Monroe κέρδισε την γαλλική τηλεοπτική σειρά Prodige το 2025, μια μουσική σειρά με παιδιά θαύματα. Τότε υπέγραψε και κυκλοφόρησε το ντεμπού, το μόνιμο άλμπουμ της, με κλασική και crossover μουσική, το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 στα γαλλικά charts της κλασικής μουσικής. 57η γαλλική συμμετοχή από το 1956, ανάμεσά τους και 5 νίκες. Η πιο πρόσφατη είναι το 1977. Η Γαλλία είναι η Monroe, το τραγούδι Regard, που σημαίνει κοίτα, κωδικός 15.

0: Πάρα πολύ θερμή υποδοχή.
1: Regardez, s'il vous plaît, πόσο πολύ το θέλει η Γαλλία.
0: Η 15η σειρά εμφάνισης έχει δώσει 3 νικητές ως τώρα, το 1965, το 68 και το 99 τη Σουηδία. Όμως, τώρα... This is the grand final of the Eurovision Song Contest. Είναι η ώρα να μεταφερθούμε για λίγο στο Green Room, καθώς έχει αρχίσει να γεμίζει. Να, πίσω αριστερά είναι τα παιδιά μας, ο Ακύλας.
1: Επίσης στις Σέρες, στην πλατεία έχει μαζευτεί κόσμος για τον Ακύλα. Του στέλνουμε την αγάπη μας και στέλνουν φυσικά και αυτοί.
0: Πώς τη λένε την πλατεία των Σερών?
1: Στην πλατεία Κρονίου βρίσκονται.
0: Κρονίου.
1: Όχι στην πλατεία Ελευθερίας. Να γεμίσουν και την πλατεία Ελευθερίας, γιατί όχι. Το One Me έδωσε άλλο έναν βαθμό.
0: Δείτε εδώ αριστερά τον Ακύλα, η Παρθένα, ο Χρήστος, ο Φωκάς. Εμείς κοιτάμε αριστερά στην οθόνη, όχι τους, τον Οστρόφσκι και τη Σβαρόφσκι.
2: Κάτι λέει και ο Οστρόφσκι.
0: Κάτι λέει.
1: Είπε το Believe.
0: Το Τίμα Μιλάν που κέρδισε το... Το 10 πότε ήταν που κέρδισε?
1: Το 9. Νομίζω το 9.
0: Το 9. Λοιπόν... Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: 70 χρόνια Eurovision, μια γιορτή της μουσικής, του θεάματος, της διαφορετικότητας και της ανθρώπινης ανάγκης να μοιραζόμαστε ιστορίες μέσα από ένα τραγούδι 3 λεπτών. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και φωνή της Ελλάδας, από εκεί μας ακούτε. Δημήτρης Μεϊδένας στο μικρόφωνο, στη φροντίδα του ήχου Χαρά Γιαννοπούλου. Και στα διαλύματα θα είμαστε μαζί για μερικές μικρές ιστορίες, άγνωστες λεπτομέρειες και πράγματα που ίσως θέλετε να μάθετε για τη Eurovision. Και λέω να πάμε 39 χρόνια πριν, Σάββατο ημέρα. Βράδυ Σαββάτου της 9ης Μαΐου του 1987, ένα βράδυ που σηματοδότησε την αρχή μιας ξεχωριστής τηλεοπτικής σχέσης με το κοινό. Μια δημοσιογράφος συστήθηκε στους τηλεθέατες που είχαν συντονιστεί με την ΕΡΤ για τον 32ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Κυρίες και κύριοι, από τις Βρυξέλλες, από όλη την ελληνική αποστολή και από εμένα, τη Δάφνη Μπόκοτα, ευχές για ένα καλό μουσικό Σαββατόβραδο. Μπορεί η Μακό Γεωργιάδου να ήταν η πρώτη σχολιάστρια του διαγωνισμού, αλλά κανείς δεν ταυτίστηκε με αυτό το ρόλο όσο η Δάφνη Μπόκοτα. Με τη ραδιοφωνική της φωνή και τα δυναμικά της σχόλια συνόδευσε γενιές τηλεθεατών στον κόσμο της Eurovision μέχρι και το 2004. 2003 ήταν η χρονιά που η Μαντό μας εκπροσώπησε με το Never Let You Go και το 2004 τι έγινε? Σύμφωνα με αυτά που λέει η Δάφνη Μπόκοτα στην Καθημερινή, δεν είχα πλήρη εικόνα του πόσο μεγάλος ήταν ο Σάκης Ρουβάς. Είχα πολλά τηλεφωνήματα από παντού, ακόμα και από πολιτικούς. Έβλεπα κόσμο να έρχεται στην Κωνσταντινούπολη και καταλάβαινε ότι γίνεται χαμός, αλλά όχι την πραγματική ένταση. Αυτό το συνειδητοποίησα όταν επιστρέψαμε. Τότε έσπασε το τηλέφωνο και μου έλεγαν ότι μας αδίκησαν, κάτι που βέβαια δεν ισχύει. Πρέπει να τα λέμε καθαρά τα πράγματα. Δεν είναι θέμα αδικίας, απλώς κάποια άλλα τραγούδια άρεσαν περισσότερο. Ωστόσο, ο Σάκης με το Shake It πήρε βαθμούς από όλες τις χώρες, ακούστηκε η Ελλάδα και η μουσική της και δείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε ανταγωνιστικές δουλειές. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.

επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις εδώ στην Βιέννη. Έχουμε δει 15 χώρες, πάμε για την τελική δεκάδα. Τα 7 πρώτα δευτερόλεπτα του τραγουδιού είναι η μουσική των ανακοινώσεων του αεροδρομίου του Κισινάου. Και μετά έρχεται η απογείωση για τη Μολδαβία. Ο Σατώση χορεύει ασταμάτητα, η Αλιώνα Μουν φορά το ανυψωτικό φόρεμά της από το 2013. Τα γραφικά εναλλάσσονται με φρενήρης ρυθμούς σε μια εμφάνιση που θυμίζει διαφήμιση ενεργειακού ποτού με την καλή έννοια. Γιατί το χαμό που κάνουν οι Μολδαβοί στη σκηνή μπορεί να τον κάνουν και στη βαθμολογία. Ήρθαν αθόρυβα. Μου φαίνεται απίστευτο ότι χρησιμοποιώ τη λέξη αθόρυβα για αυτό το τραγούδι. Ήρθαν χωρίς να είναι φαβοροί. Και τώρα το Viva Moldova έχει εξελιχθεί σε ένα ξεσηκωτικό ποδοσφαιρικό σύνθημα που σου κολλάει. Εκρηκτικό αλλά και κρυφά συναισθηματικό.

πω, καθώς εκφράζει την αγάπη για τη Μολδαβία που προσπαθεί να μείνει δυνατή σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο. Κωδικός 16 για το Viva Moldova με τον Σατόση.

0: to Moldova. Long live Eurovision. Welcome to Moldova.
1: Αν υπήρχε δωδεκάρι πάντως για από το κοινό, εδώ μέσα, αυτό μόλις δόθηκε.
2: Δεσιμπελόμετρο που λένε.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, φεύγει η Μολδαβία και τώρα στη θέση που έχει φέρει τις περισσότερες νίκες, 7 στο σύνολο, στη θέση που είχε εμφανιστεί και όταν Λόρντι είναι η Φιλανδία. Η Λίντα Λαμπένιους εμφανίζεται με μια ασημή τουαλέτα, λείπει το μπροστά μέρος. Ο Πέτε Πάρκονεν με ένα μαύρο πουκάμισο, λείπουν τα κουμπιά και αποκαλύπτει σε ένα εξομολογητήριο το πάθος που του καίει τα σωθικά. Είσαι καυτή μα ψυχρή, είσαι ένα φλογοβόλο. Κάθε φορά που είμαστε σώμα με σώμα, παθαίνω εγκάφματα τρίτου βαθμού. Ναι, ξέρω, στοιχουργικά μοιάζει με το μεκές τρελέ μου έρωτα, αλλά δεν είναι. Χωρίς αστεία, η Λίντα Λαμπένιους είναι μια σπάνια περίπτωση. Πέρα από κορυφαία βιολονίστρια, έχει υπάρξει συγγραφέας, ηθοποιός, επιχειρηματίας, μοντέλο, οδηγός αγώνων ράλι. Σολίστ βιολιού από τα 11 της, καταπιάστηκε με ό,τι της προκαλούσε πάθος. Αυτό ακριβώς το πάθος αποτυπώνεται στο Leaking Hating. Το φαβορί του διαγωνισμού, ερμηνευμένο από τον Πέτε Πάρκονεν και το live κατά διαστήματα βιολί της Λίντα Λαμπένιους. 17.

Άλλο ένα δωδεκάρι από την αρένα. Το λες και σάουνα λίγο το εξομολογητήριο, ειδικά εκεί στην αρχή. Πολύ δυνατό φαβορί η Φινλανδία με κωδικό 17. Και... Αυτό ήταν το τραγούδι της Φινλανδίας. Δεν ξέρω καθόλου φινλανδικά, σου όμοι, αλλά αντιλήφθηκα το πάθος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η γλώσσα της μουσικής μιλάει σε όλους. Δεν χρειάζεται ένα λεξικό για να καταλάβεις τι θέλει να πει κάποιος. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί καλλιτέχνες επέλεξαν να τραγουδήσουν στα αγγλικά. Άλλοι πάλι στις μοναδικές τους γλώσσες. Γιαγιαγιά, μπαγκαράγκα. 24 διαφορετικές γλώσσες ακούμε και από τους δύο ημιτελικούς και στο μεγάλο τελικό. 70 χρόνια, μια γιορτή μεγάλη για τους ξεχωριστούς διαφορετικούς πολιτισμούς, γιατί η ετερότητα, η διαφορετικότητα είναι ο παλμός της Eurovision. Η 24χρονη Αλίσια Μαρία Σεμπλίνσκα ήταν προγραμματισμένο να συμμετάσχει στον ακυρωμένο λόγω πανδημίας διαγωνισμό του 2020, αλλά όλοι ξέρουμε τι έγινε τότε, οπότε αυτό ήταν μάλλον το λιγότερο. Το 2023 συμμετείχε ξανά στην πολωνική επιλογή για τη Eurovision, όπου κατέλαβε την έκτη θέση πριν επιστρέψει δυναμικά και κερδίσει τελικά τον τελικό το 2026. Κοινώς δεν το άφησε το πράγμα και πολύ καλά έκανε. Καθώς εντυπωσίασε με τη φωνή και την ερμηνεία της στον πρώτο ημιτελικό, είναι αυτά ακριβώς που την οδήγησαν στον απόψινό μεγάλο τελικό. Προσευχή είναι ο τίτλος της πολωνικής συμμετοχής. Μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει 3 τραγούδια στη Eurovision με θέμα την προσευχή. Ένα από αυτά ήταν και το «A force de prière» του Λουξεμβούργου το 1963 με την Αναμούσχουρη. Είναι η Πολωνία, η Αλίσια, με κωδικό 18.

0: Dziękuję.
1: Αυτή λοιπόν ήταν η Αλίσια από την Πολωνία. Μια διόρθωση πριν συνεχίσουμε. Ο Δήμα Μπίλαν κέρδισε το 2008, όχι το 1998.
2: Βέβαια, στο Βελιγράδι εκεί ήμουν.
1: Και τι δεν το λες και με αφήνεις και χτίζεται. Γιατί η έννοια σου είναι πώς θα μιλήσει τα κυπριακά σήμερα. Τίποτα άλλο δεν σε νοιάζει.
2: Λοιπόν, ακολουθεί η μόνη χώρα της Βαλτικής που δεν έχει κερδίσει το διαγωνισμό, η Λιθουανία. Ο Λίον Σίκα είναι performer που από πολύ μικρή ηλικία ενδιαφέρθηκε για τη σύνθεση των εικαστικών τεχνών με τη μουσική, την ποίηση και το χορό. Με άλλα λόγια, ενώ άλλα παιδιά ζωγράφιζαν ή έπαιζαν κρυφτό, εκείνος ήθελε να τα κάνει όλα μαζί και πιθανότατα με κάποιον δραματικό φωτισμό. Θα τον δείτε βαμμένο ασημί σε μια υποβλητική συνθήκη, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ανδρικές φωνές για απόψε. Κάτι έχει αυτό το τραγούδι. Solo quiero más, στα ισπανικά είναι ο τίτλος της λιθουανικής συμμετοχής, θα πει θέλω μόνο περισσότερα. Λίγη στίχη, με τρομάζει, με στοιχιώνει όπου και αν βρίσκομαι. Ποιος τολμά να ρωτήσει, για ποιο λόγο ζω. Πέρυσι η Λιθουανία προκρίθηκε για 5η συνεχόμενη φορά στον τελικό, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία της. Λιθουανία, κωδικός 19.

0: In humanity, I love you.
1: Είναι όμως και η Λιθουανία, ε. Μία φορά να στείλεις ένα ποπάκι, μια μπαλάντα, όχι. Ωραίο βέβαια είναι.
2: Δάκρυσε για πρώτη φορά, ναι, τον ναι, είδαμε ναι. Μετά από τόσες πρόβες. Και...
1: και Σουηδία. Το να κερδίσεις το Melody Festival μπορεί να είναι και πιο δύσκολο από το να κερδίσεις την ίδια την Eurovision. Διεξάγεται σε μεγαλύτερα στάδια με τεράστιο ανταγωνισμό. Η Φελίσια το κατάφερε στη δεύτερη της προσπάθεια και αξίζει τον κόπο να ψάξετε την πρώτη της συμμετοχή το 24, όταν είχε εμφανιστεί πάνω σε ένα ροζ άλογο φορώντας μια ροζ μπαλακλάβα που κάλυπτε όλο το πρόσωπό της. Εν μέρη θα μας το κρύψει και σήμερα, γιατί μπορεί το τραγούδι να είναι η ζωή της, αλλά και η ζωή της είναι η ζωή της. Και με αυτόν τον τρόπο περιχαρακώνει την ιδιωτικότητά της και φροντίζει για την εσωτερική της γαλήνη. My System, το σύστημά μου λέγεται το τραγούδι της Σουηδίας. Το φωνητικό σύστημα της Φελίσια διαταράχθηκε αυτές τις μέρες, όμως μετά από μια διήμερη αφωνία επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή. Κωδικός 20 για τη Σουηδία.

0: Μια χαρά λειτουργήσε το σύστημα και η αφωνία για την Φελίσια. Τα πήγε πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κύπρο να σας πω τι έχει γίνει. Ενώ ήταν να την εκφωνήσω εγώ η Μαρία μετά την τεράστια προσωπική της επιτυχία στο δεύτερο ημιτελικό, έκατσε και έγραψε καινούριο κείμενο. Όλη μέρα με αυτό ασχολιόταν. Και δεν θέλει να το διαβάσει, απλώς θέλει και να την προλογίσω κιόλας πριν. Α, τι πες, προλόγησα.
1: Το πιο χαμογελαστό πρόσωπο του δεύτερου ημιτελικού ήταν σίγουρα η Αντιγόνη Μπάξτον. Πά σε έναν γιγάντιο τραπέζι, Αντιγόνη, μαζί με τις χορεύτριες που την εσυνόθευκαν, χόρεψε, μετάδωσε τη χαρά της και επήρε το εισιτήριο για τον απόψινό μεγάλων τελικών, φέρνοντας μάλιστα για πρώτη φορά την κυπριακή διάλεκτο πά στη σκηνή της Eurovision. Αυτός είναι ο στόχος της όλης υπόθεσης, καθώς για πρώτη φορά τα κυπριακά ακούγονται πάνω στη σκηνή της Eurovision. Η αλήθεια είναι ότι δεν λέει κάποια συγκεκριμένη ιστορία το τραγούδι, μιλά για μια στάση ζωής του αυθορμητισμού και της χαράς, του excitement. Και προς τα εκεί ένα γύρι, η σκηνική παρουσία της 30χρονης Αντιγόνης, εκρηκτική, γεμάτη παλμών. Κόρη μου, σας του τζεφίαμεν.
0: Καλή επιτυχία στην Κύπρο.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Λαϊκά και αγαπημένα στο δεύτερο λαϊκά.gr.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δευτερολαϊκά.gr. Τα λαϊκά του δεύτερου.

σε φάγη μαρμάγκα και με άλλον μάγκα έκανε χαρτί. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας στα βόρια, τι τραβάρια σας στα βόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας στα βόρια, τι τραβάρια.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δευτερολαϊκά.gr. Τα λαϊκά του δεύτερου.